μέτρα της αγάπης στον χώρο της παιδαγωγίας. Ποτέ μην πείτε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, όποιοι παιδαγωγείτε, τι κάνετε για αυτούς. Εγώ που κουράστηκα για σένα, σε τάισα, σε μεγάλωσα και τώρα με βρίζεις. Την ώρα που λες τη φράση «εγώ που έκανα και εσύ που δεν κάνεις», καταργεί τη αγάπη. Γιατί αγάπη είναι να κάνεις κάτι χωρίς να περιμένεις τίποτα. Αν μπει το ανταλλακτικό στοιχείο σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι παρεδώσεις σε πρακτικό υλικό θέμα. Αλλά εγώ κάνω αυτά και εσύ μου κάνεις αυτά. Είναι μέγεθος ανταλλακτικό. Χάθηκε η αγάπη και πώς φορές από το στόμα των γονέων ακούγονται αυτές οι φράσεις. Εγώ που δυσιάστηκα για σένα. Έκανα αυτό για σένα όταν ήταν μικρό παιδί, πόνεσα, έκλαψα, σε γιάτρεψα. Και τώρα που μεγάλωσες, με βρίζεις και θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Και μόνο που είσαι σαν αντάλλαγμα να σου φέρετε καλά, χάθηκε το παιχνίδι της παιδαγωγίας. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης. Και φυσικά η ελευθερία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ουσιαστικό θέμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, θα το δούμε και σε λίγο. Τι σημαίνει αφήνεις τον άλλο ελεύθερο. Ένα παιδί που δεν ξέρει από αυτό είναι μπαλκόνι και πέσει κάτω, θα το πεις να πέσει. Μωρό είναι, έτσι. Ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ενός εφήβου 16-17 ετών. Πόσα μη μπορείς να του πεις. Άλλον επισημάνεις έναν κίνδυνο και άλλον επισημάνεις μια τραγωδία. Θα σας πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ όταν κάνω κατηχήσεις στους ξένους που πρέπει να βαπτιστούν και μιλάμε για τα θέματα της πτώσεως κτλ. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την παιδαγωγία του Θεού. Γιατί βλέπουν το κείμενο της γραφής, τρίτο κεφάλαιο Γενέσεως. Οι άνθρωποι δεν ακούν το Θεό, αμαρτάνουν. Και φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρθει ο Θεός να τιμωρήσει τον άντρα, τη γυναίκα και το φίδι. Έτσι φαίνεται. Το κείμενο το λέει καθαρά. Αλλά το κείμενο δεν λέει αυτό το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ή της τιμωρίας. Προσέξτε τι λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα θα εργάζεσαι και θα υδρώνεις. Προσέξτε. Δεν μ' άκουσες σημαίνει θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό. Άρα και άλλοι θα είναι χωρίς Θεό. Θα πας να δουλέψεις, θα σε εγκαταλεύονται, θα σε κλέβουν, θα κόφουν το οίκα σου, θα σου κόβουν το μισθό. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Θέλεις τέτοιον κόσμο, αυτό να βρεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Τι λέει στη γυναίκα? Θα γεννάς τα παιδιά σου με θλίψη, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Με θλίψη, δεν είναι απλώς η λέξη πόνος. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση για τους πόνους του τοκετού. Είναι κάτι βαθύτερο κάτω στους πατέρες. Θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό, εσύ γυναίκα? Αφού θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, όλοι θα είναι χωρίς Θεό. Άρα θα γεννάς τα παιδιά σου στον κόσμο χωρίς Θεό και θα έχεις κάθε μέρα μια βαθιά αγωνία και θλίψη για τα παιδιά σου που μεγαλώνε σε αυτόν τον καλασμένο κόσμο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Αναγγέλλω τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Και δίνω παράδειγμα και λέω το εξής. Αν έχω εδώ τώρα ένα παιδάκι εδώ και έχω ένα μπαλκόνι. Και του λέω, κοίταξε, μην πας στην άκρη της βεράντας, θα πέσεις κάτω και θα σπάς τα πόδια σου. Και το παιδάκι δεν το κάνει, πάει και πέφτει. Και σπάς τα πόδια του. Έχει σπάσει τα πόδια του ήδη. Θα ήταν λογικό να το διώρω κιόλας, να το τιμωρήσω? Όχι. Απλώς θα του πω, Γιωργάκη, επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα πια δεν θα μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να οδηγείς ποδήλατο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Είναι τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας στον χώρο του εφήβου και του παιδιού που έχει μια λογική κατανοή. Θα πούμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από λίγο, αλλά κρατήστε αυτές τις βασικές δομικές σκέψεις. Και πάλι λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Προσέξτε αυτή τη φράση. Στα μικρά παιδιά να μιλάμε σαν να είναι μεγάλα, αλλά προσαρμόζοντας το λόγο στο νοητικό τους επίπεδο και να φροντίζουμε να αναπτύσσονται ως μεγάλα, δηλαδή να μην τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά παιδιά. Είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας. Επειδή ετοιμαζόμουν για την ομιλία σήμερα και το πρωί έκανα κήρυγμα στην εκκλησία, πάνω στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, πηγαίνει ο Πέτρος, κάνει ένα θαύμα και κατεβαίνει κάτω στην Λίδα. Συναντάει τον κόσμο. Η πρώτη χριστιανή ήταν κόσμο, δεν ήταν αμάρτητη. Πώς τους αποκαλεί? Τους αποκαλεί Αγίους. Αυτή είναι Αγίοι. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του παιδιού. Και του μιλάς σαν μεγάλο παιδί. Είναι αυτό το οποίο χρόνια τόνιζε στο φροντιστήριο κατηγητών της Αποστολικής Διακονίας ως μέτρο κατηχητικής παιδαγωγίας,
ότι μη λέτε αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολο για το δημοτικό. Να το πούμε κάτι άλλο. Θα πεις αυτό που είναι. Και ό,τι καταλάβει το παιδί. Δεν παραλάστε γιατί δεν καταλαβαίνει. Θα πεις την ιστορία και ό,τι καταλάβει. Λέξη μετάνοια, λέξη χωρητικότητα. Το παιδί να το σεβαστείς, να μιλήσεις τη γλώσσα του, όχι με άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε με τη γραφή και την αλήθεια. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο λόγος. Ο βαθύς αφανός του παιδιού, που είναι μια προσωπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο της παντικής, και με νευριάζω πνευματικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προχθές το βράδυ ήρθε μια μητέρα να σταρδίσει το παιδί της. Δεν τη γνώρισε. Πολύ καλά. Λέω, το παιδί τι όνομα θα πάρει όταν θα βαπτιστεί? Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, κοιτάξτε, κανονικά, αν το ξέρετε, θα σας μαλώνω. Την 8η μέρα υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται ονοματοδοσία. Που δίνεται την 8η μέρα το όνομα του παιδιού. Που το παιδί δεν είναι ο μπέμπης και η μπέμπα, ένα αντικείμενο. Είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε. Η Εκκλησία κάνει το παιδί προσωπικότητα δίνοντας όνομα. Πολύ πριν το σταρδισμό. Λέω, τώρα εγώ πρέπει να μου πείτε το όνομα, να διαβάσω στο την ευχή της 8ης μέρας τώρα, για να μπω στο όνομα μέσα με το παιδί και να λέω από αυτό το παιδί ένας μολυντικός Άγιος. Καταλάβετε με, σας λέω. Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, αδυνατό να κάνω σταρδισμό. Είναι τρέλα πολύ. Δεν σε απορρίπτω, λέω, και το έχω βγει να το διαβάσω, δεν βαριέμαι. Αλλά θα σεβαστείς αυτό το παιδί, γιατί αν δεν ακούσει αυτό που σου λέω τώρα, αυτό το παιδί τώρα είναι ένα παιδί που θα κάνεις ό,τι θέλεις, του κεφαλιού σου. Και μαθαίνεις ορθόδοξη παιδαγωγία. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά νομίζω σε μερικά τέτοια μεγέθη, χωρίς να τιμωρούμε, αφού δεν είπα βαριέμαι να το κάνω, παρακαλούσα να σεβαστεί το παιδί της. Μου λέει, περιμένετε. Έκανε μια σύσκεψη με τον άντρα της, περίμενα 5-10 λεπτά και αποφάσισε. Όταν τέλειωσε, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, κοιτάξτε, έχεις τώρα ένα παιδί που έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Πώς θα το βρεθείς αύριο? Αυτά δεν είναι μέτρα ουσιαστικά της παιδαγωγίας και είναι κρίμα που μερικές τέτοιες ακολουθίες, ευχή της ονοματοδοσίας. Ποιος τη θυμάται τώρα, έτσι? Είναι ουσιαστικές και κέρυες. Κάτι ακόμη από τον πατέρα Σοφρόνιο, πριν να πάω σε άλλους γέροντες. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα πάμε ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τα σπίτια μας. Επομένως, πρέπει να φροντίζουμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, επικίνδυνο αυτό που θα πείτε, αλλά το λέω πατή Σοφρόνιος. Και ας αφήσουμε τα παιδιά στην πρόνοια του Θεού. Όταν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για αυτά, και ας μην μας ακούνε. Ας κάνουμε το δυνατό. Ένα κείμενο της Εκκλησίας λέει, τροπάριο των αφετών η ακρότης. Να κάνεις το δυνατό, το πιο ακραίο, το δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι σε χέρι του Θεού, Και εδώ καταλαβαίνεις που δεν είσαι μοναδικός παιδαγωγός. Δεν είσαι ο δικτάτορος που κυριαρχείς πάνω στο παιδί. Εκεί βιώνουν τα μεγάλα προβλήματα στην εφηβική ηλικία με τα τίματα ελευθερίας των παιδιών. Έχουν δίκιο οι γονείς. Αλλά πρέπει να σκεφτούν μέχρι τώρα τι παιδαγώγια δόθηκε. Πώς έγιναν παρεμβάσεις εκεί που δεν μπορεί να γίνει παρεμβάσεις. Σε πράγματα παράλογα δηλαδή. Και επειδή όλοι έχουμε εκεί πατέρες μια πείρα ποιμαντική από παιδαγωγία, θα φέρουν στην πορεία προσθέτοντας έτσι εναλλακτικές εκφράσεις παραδειγμάτων. Μου ήρθε μια μητέρα με ένα παιδάκι. 9 ετών. Η μητέρα είναι της Εκκλησίας, εξομολογείται κτλ. Και έλεγε στο παιδί, να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Δεν ήθελε το παιδί να εξομολογηθεί. Όχι, θα πας στην κόλαση, θα πας σε αυτό κτλ. Το παίρνω μια μέρα, δεν ξέρω τίποτα. Αν δεν πάει να εξομολογηθεί σήμερα, ούτε φαγητό, ούτε παιδική χάρα, ούτε τίποτα. Και μου φέρνει τον πιτσιρικά, τραβώντας τον. Λέει, ο παππούλης, πες τα μαζί του. Εγώ το κατάλαβα. Φεύγει η μητέρα. Λέω στο παιδάκι, δεν μου λες, πες μου αλήθεια. Ήθελες ή σε φέραμε το ζόρι? Μου λέει, με το ζόρι. Λέω, κοίτας τώρα. Εδώ που ήρθες, είναι ο χώρος του σπίτι του Χριστού. Και είναι ο χώρος ελευθερίας. Και εσύ, ο Χριστός, δεν θέλει με τίποτε εσύ να εξομολογηθείς με το ζόρι. Είναι ο μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν το θέλει να γίνει με το ζόρι. Μπορείς να μην εξομολογηθείς. Και μου λέει το παιδί, και τότε τι θα πω στη μαμά μου, αν δεν εξομολογήθηκα? Θα με δείρει. Λέω, περίμενε, αυτό το βολεύω εγώ. Σε τέτοια του λέμε γάτα, μη φοβάσαι. Τι κάνω? Μιλάω με το παιδάκι, του λέω τι ομάδα είναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μιλάμε τα σκορ. Και λέω τώρα, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά μπορεί να μην είσαι εκεί πολύ καλό παιδί, θα σκεφάσω και με ευχή, ξέρω εγώ, υπερφωτισμού. Μια ευχή έτσι. Μη στη μητέρα σου διαβάσαμε. Η μητέρα θα δει που διαβάζει Πετραχίλη, σου εξομολογήθηκε. Έτσι και έγινε. Και έφυγε το παιδί ανεξομολόγητο. Τι σημαίνει μετά από 3 εβδομάδες?
παιδάκι ήρθε στο κατηγητικό με ένα άλλο παιδάκι. Δεν έρχονταν. Και μηνύει το παιδάκι τώρα. Δεν έκανε την εγώ το μάθημα. Λέει, ο Νικολάκης που προχθές ήρθε, θέλει να εξομολογηθεί. Βρίσκονται, λέω, ρε Νικόλα, τι άλλαξε, του λέω. Σεισμός. Μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά σας παρακαλώ, μην το πεις τη μάνα μου, λέει. Βλέπετε η άνοιξη του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας, ε. Άλλη φράση του πατρός Σοφρονίου. Μη συγχυστείτε, αλλά είναι μια προοπτική ενός γέροντα. Και μάλιστα έμαθα ότι στο Πατριαρχείο ετοιμάζονται σύντομα να τον αγιοποιήσουν τον πατέρα Σοφρονίου. Για τα προβλήματα των παιδιών, κατά 70-80% φτάνει οι γονείς. Πιστεύω είναι πολύ αληθινός, δεν μπορώ να πω στα ποσοστά, αλλά επειδή είμαστε εμείς πολύ προβληματικοί, επειδή ζούμε σε μια μεταπτωτική ατμόσφαιρα, μεταφέρουμε στα παιδιά μας τη μεταπτωτική ατμόσφαιρα. Και ας μην το καταλαβαίνουμε. Παιδιά που λένε πάρα πολλά ψέματα, έμαθαν από τους γονείς να λένε ψέματα. Υπάρχει και το πρωτογενές αμάρτημα, εντάξει. Αλλά να ζουν σπίτια ταραγμένα, ψεύτικα, καυγάδων, αυτό μαθαίνουν. Οι γονείς, λέει εδώ το κείμενο, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με διακριτικότητα, να μην τα πιέζουν, να τα αφήνουν όσο μπορούν ελεύθερα, να τους αγοράζουν καινούργια ρούχα, να έχουν κοινωνική αναστροφή, να τους πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα καλό θέατρο, γιατί διαφορετικά θα αντιδράσουν. Ξέρετε, χρειάζεται βαθιά διάκριση. Πού είναι η αμαρτία και πού είναι η αμαρτία. Αν τα βάλεις όλο πακέτο αμαρτία, τα χάσεις όλα. Και εδώ χρειάζεται ο γονιός να ασκηθεί, να αποκτήσει διάκριση. Τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο. Ακόμη και τα ρούχα που φοράνε. Μια βαθιά διάκριση. Ένας βαθύς σεβασμός του παιδιού. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί μπορεί στην αρχή να αντιδράσει. Αλλά θα καταλάβει ότι υπάρχει βαθύ σεβασμό. Και λέει εδώ το κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά είναι πολύ συγκεχημένα. Λένε πολλά. Αλλά ο νους τους περιπλανάται στην περιφέρεια. Και χάνεται το κεντρικό νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά είναι θολωμένα, συγχυσμένα. Ειδικά τα παιδιά του σχολείου σήμερα. Παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, από αυτά που ακούνε, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ακούνε απίθανα πράγματα. Είναι συγχυσμένα τα παιδιά. Σε αυτό οφείλεται τώρα το κοινωνικό μοντέλο που ζούμε και πολύ και το σπίτι. Το οποίο τόσο το σπίτι έχει μια θεολογία βαθιά για να ζήσει. Και επιτείνουμε την σύγχυση των παιδιών μας. Και την επιτείνουμε και μετά τους ομολόγουμε για αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια βαθιά παιδαγωγία και μια βαθιά κάθαρση που ξεκινάει από το χώρο. Ακόμη και να τα ακούσουμε το παιδί τι έχει να πει. Κάτι έχει να πει το παιδί. Λυπάμαι, λέει, για τους πνευματικούς πατέρες που ισχυρίζονται, είναι κριτική σε εμάς τώρα, που δεν αρκεί η πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ψυχολογία. Τα αφήνω έτσι, γιατί θα μπορεί να βγει μεγάλος καβάλης για αυτά, αλλά είναι τόσο αληθινός ο πατήρ Σοφρόνιος. Τι μεγαλύτερη ψυχολογία υπάρχει από την παιδαγωγία των πατέρων μας, που είναι αγιοπνευματική και είναι θεοφόρος. Αν δεν εφαρμόζουμε, μη στέμε. Έχει κάτι μεγαλύτερα στοιχεία αγωγής της ψυχής από αυτά που είναι η Εκκλησία. Ποιο ξέρει την ψυχή, ποιο τη μελέτησε, ποιο ξέρει τα δεδομένα της. Τα αφήνω έτσι γιατί είναι όχι με ένα σχήμα αντιλεγόμενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και συγχύζουν τα. Αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όταν μας λείψει η αγωγή των πατέρων, τότε πράγματι χρειαζόμαστε κάτι, να κρατηθούμε. Όταν δεν έχω ψωμί να φάω, θα φάω και ένα σάπιο ψωμί, έτσι. Κρίμα που δεν έχω ψωμί. Και μπαίνει λίγο στα θέματα των παιδιών, μπαίνει ο πατήρ Σοφρόνιος και στα θέματα του γάμου που έχουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με το Θεό, ώστε να γεννήσουν υιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή, ακόμη και για την εκλογή. Για να κάνουν καλή εκλογή, χρειάζεται πολύ προσευχή, για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το προήμιο. Παιδαγωγίας του παιδιού είναι το προέμιο πριν να γεννηθεί το παιδί. Η προσευχή πρέπει να ξεκινήσει η οικογένεια. Δηλαδή η άσκηση πριν από την άσκηση. Είναι κάτι κείμενο πατερικά που μου λένε κάπου ότι ο άνθρωπος, πέρα από το να είναι παντρεμένος ή μοναχός, είναι ασκητής εκ προημίου. Εκ προημίου ασκητής. Άσκηση σημαίνει κόψιμο αμαρτημάτων, ε. Αποφυγή διαστροφής, δεν είναι έτσι. Και το έχουμε μέσα μας.
αν δεν ξεκινήσεις πολύ πιο πριν να παντρευτείς την ασκητική βιωτή, ήδη θα λειτουργήσει πάνω σου ένα μοντέλο λανθασμένο που θα το μεταφέρεις ως αντιδάνειο στο παιδί σου πάνω. Σήμερα, ακούστε κάτι που λέει τώρα, ακούστε κάτι που λέει που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει, να πω την αλήθεια. Νιώθω μερικές φορές, για μένα λέει ο Πετσοφρόνιος, που είναι ο προνόμιο να μην έχω παιδιά. Είχε πραγματικά παιδιά, αλλά θεωρούσε προνόμιο γιατί. Οι γονείς σήμερα μαρτυρούν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τότε τα παίρνει η κοινωνία. Και οι γονείς που έχουν ειδωλοποιήσει τα παιδιά, δεν μπορούν πια να πάρουν πίσω αυτή την παιδαγωγία που έκαναν. Γι' αυτό μαρτυρούν. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά ως είδωλα. Με το παραμικρό το χειροκροτούμε. Το καταξιώνουμε. Ξεχνάμε πως μέσα του καλλιεργείται ένας μικρός εγωιστής. Προς την αρχή χαιρόμαστε που το παιδί είπε «Α, είπε μη» και κίνησε και ένα ποτήρι και είπαμε «Α, το παιδί κίνησε το ποτήρι». Αυτό το προσλαμβάνει ως μεγάλη ιστορία το παιδί. Και μετά θέλει μια καταξίωση από συνεχείς να γνωρίσεις. Και όταν μεταφτιάσει να το πεις «Εγώ που έκανα τόσα για σένα», πέφτει το μοντέλο. Το εγωιστή που φτιάξαμε. Γι' αυτό λίγο γονείς μαρτυρούνε. Γι' αυτό το λόγο το λέει. Το θέμα δεν είναι να γεννά κανείς υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να γεννά πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα, για να εισέλθουν στον παράδεισο. Πολλές γεννούν παιδιά και τα παιδιά γίνονται τροφή για την κόλαση. Πολύ σκληρές φράσεις. Το θέμα είναι να κάνεις παιδιά. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν άγιοι. Κοιτάξτε, σήμερα και πάλι διαβάσαμε κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων. Το βιβλίο δεν λέγεται «Η ιστορία των Αποστόλων», λέγεται «Η πράξη των Αποστόλων». Τι λειτουργήσε ως πράξη ζωής. Ως σωτήρια πράξη ζωής. Δεν θα κάνεις μια ιστορία για τα παιδιά, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Τι θα λειτουργήσει βιωματικά ως πράξη ζωής. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει με την ημέρα του γάμου, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Οι σύζυγοι πρέπει να ζουν με προσευχή και φόβο Θεού. Όταν η μητέρα προσεύχεται, τότε που είναι έγκυος, το έμβριο αισθάνεται την ενέργεια της προσευχής. Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν πρέπει οι γονείς να είναι ταραγμένοι. Όταν γεννιέται, πρέπει να προσεύχονται. Ακόμη να προσεύχονται και όταν έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους. Ό,τι κάνει η μητέρα, πρέπει να το κάνει με προσευχή. Να σταυρώνει το παιδί όταν κοιμάται. Να προσεύχεται όταν του δίνει το γάλα. Όταν του δίνει το φαγητό. Όλα γίνονται μια πρόκληση για αδιάλειπτη προσευχή. Καμιά φορά λέω σε μερικές κοπέλες, προσευχή, μαθαίνει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και λένε πώς πατέρα, εμείς έχουμε παιδιά, ετοιμάζει το φαγητό τους, πονάει, είναι άρρωστο. Μα αυτό σου ζητάω. Αυτό που κάνεις, κάθεσαι πλάι του, γιατί είναι άρρωστο παιδί. Αυτό δεν είναι μια ανάσα. Την ώρα που κάθεσαι πλάι στο παιδί, ανάσα δεν παίρνεις. Κάνει την ανάσα προσευχή, τόσο απλό δεν είναι. Την ώρα που κάνεις το φαγητό του, ετοιμάζει το φάρμακό του, ανάσα δεν παίρνεις, κάνε το προσευχή. Αυτά που λέμε τώρα εδώ για κοσμικούς παιδαγωγούς είναι γελία. Γιατί για αυτούς η έννοια προσευχή και πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια είναι κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό βλέπετε θριαμβεύουν οι ψυχολογικές απόψεις. Εδώ μιλάμε για λεδομένα. Μιλάμε για μια υπέρβαση. Προσέξτε τι είπε. Δεν θέλουμε υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλουμε πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Πολύ ωραία φράση. Τότε σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα, οφείλεται, προσέξτε, είναι τόσο αληθινό, αλλά μπορεί να μην αντέξετε, ότι δεν θυλάσσουν από τη μάνα τους. Μια πολύ βαθιά θεολογία γίνεται, δεν έχω και ώρα να τα αναλύσω. Η ιδέα του θυλασμού, πόσο βαθιά ιστορία είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Δεν είναι θέμα προσφοράς φαγητού. Είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Αν η μάνα είναι ταραγμένη που θυλάζει το παιδί, καλύτερα να το θυλάσσει. Σκοπός δεν είναι, ακόμη και στα θέματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, το παιδί να κοινωνεί τον αχράν των μυστηρίων, αλλά να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής του σπιτιού, προσέξτε. Πάμε το παιδί, το μεταλαμβάνουμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη Θεία Γιονία, νομίζω ότι ετοιμαζόμαστε. Προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το παιδί δεν έχει
λογική κατάσταση να αναλύσει την έννοια της θείας, δεν την κάνει. Ούτε να πει, δεν σαμαρτάνω, δεν ξέρει. Αλλά χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το χώρο. Μέσα στο χώρο της προσευχής. Είναι η προετοιμασία για να μεταλάβει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη τους για τον Χριστό και την Παναγία. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, πρέπει να υπάρχουν νόμοι στο σπίτι, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να υποχωρούν. Το μικρό παιδί δεν ξέρει που δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλίμονο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, υποχωρούν οι νόμοι. Αυτό δεν έγινε και στην Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του νόμου, του Μωυσέως, και ο νόμος της χάριτος, υπεχώρησε ο νόμος του νόμου και έγινε η χάρις και η αγάπη, έτσι. Τότε να δίνετε ελευθερία. Να τους δίνουμε και δώρα. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι ζουν όμορφα. Όχι απειρχαιωμένα. Να μην νομίζουμε στην εκκλησία και είναι παιδιά ντεμοντέ δηλαδή. Η εκκλησία είναι χώρος της ζωής μας. Μάθαμε που η εκκλησία είναι κάτι παροχημένο, κάτι παλιά πράγματα. Είναι το πιο ζωντανό πράγμα. Τι πιο ζωντανό από την αγάπη, από την κατανόηση, από την συγκαταβατικότητα, τι πιο ζωντανό. Το σπουδαίο είναι, όμως, τα παιδιά να αγαπούν τον Θεό. Μεγαλύτερη και από την σαρκική αμαρτία είναι το να μην αγαπήσουν ποτέ τον Θεό. Θεωρεί μεγαλύτερη αμαρτία και πράγματι. Καταλήγεις να χρησιμοποιείς τον άλλο στο μέτρο της σαρκικής αμαρτίας, να αγαπάς κανένα, είσαι εγωιστής, Το θέμα δεν είναι χριστιανοί, όχι. Να μάθουν να αγαπούν τον Θεό. Ένα Θεό που είναι αγάπη και συγκατάβαση. Σκοπός της διαπαιδαγωγής των παιδιών είναι να αποκτήσουν προσωπική αγάπη με τον Χριστό και την Παναγία. Μην τους δίνουμε πολλές συμβουλές για να γίνουν απλώς καλοί άνθρωποι. Να γίνουν άγιοι, άλλο πράγμα είναι όμως. Άλλο πράγμα είναι. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται οδηγίες sauber vivre. Είναι θέμα οδηγιών. Ο Άγιος γίνεται μέσα σε άλλο κλίμα. Γιατί προσέξτε τη φορά, το έχει μέσα του. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο σπόρος του Βαλωθεός. Ξέρω από αυτός ο σπόρος του λεμονιού, αν βάλω λίγο καλό χώμα, λίγο καλό χώμα, και λίγο, λίγο, πολύ λίγο νεράκι, θα γίνει λεμονιά. Δεν το έχει μέσα του κανείς αυτό το στοιχείο. Ούτε την παιδαγωγία την ξέρει, την έχει κανείς μέσα του. Το να γίνει Άγιος, το έχει μέσα του. Θέλει μια απλή, σεβαστική καλλιέργεια. Το savoir vivre είναι θέμα νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι μέσα του. Αλλά χρειάζεται χώμα και νερό να καλλιεργηθεί. Οι γονείς δεν πρέπει να παραμελούν πολύ τα παιδιά τους. Προσέξτε γι' αυτό επικίνδυνο. Για τις ακολουθίες και τα κηρύγματα. Ακολουθίες λέει, δεν λέει λειτουργία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν λειτουργηθείς τρεις Κυριακές, αυτοφορίζεις, έτσι. Κεντρικό είναι η λειτουργία. Φυσικά ακολουθείς μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε τις ακολουθίες από δείπνο όρθο, τις κάνω και στο σπίτι μου, αν δεν γίνεται. Μακάρι να είμαι στην Εκκλησία. Είναι το μείζον. Αλλά το παιδί μην νιώθει που το παρατάει η μάνα για την ακολουθία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγία. Και να κάνει την ακολουθία πλάι στο παιδί, Ωραία να το βιάζει. Να πει, η μάνα πήδησε εδώ και δεν μπορώ να σε αφήσω πιθανά. Εγώ τώρα θα κάνω απόδεινο εκεί. Θα προσεύχομαι και για σένα. Και το παιδάκι πρέπει να πεινάει. Αν το πει τώρα θα πάω στην εκκλησία, αν γίνεται απόδεινο, ξέρω 9 η ώρα. Μπορώ να νιώσει μια εγκατάλειψη, να πόνο. Είναι λεπτά θέματα που χρειάζονται βαθιά διάκριση. Πρέπει μέσα στο σπίτι να γίνονται με τα μεγάλα παιδιά ανοιχτοί διάλογοι. Μην βαφούν οι γονείς να μιλάνε για πολλά πράγματα. Επίσης πρέπει να επικρατεί η ατμόσφαιρα της προσευχής και όχι η ατμόσφαιρα της ταραχής. Και πρέπει βασικά να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Είπα αρκετά πράγματα τώρα από το πέρα της Σοφρόνιο, λίγα ήταν αυτά, αλλά τώρα μερικά από τον Άγιο Πορφύριο. Από τα κείμενά του είναι, μπορεί να τα βρείτε εύκολα, αλλά εγώ επέλεξα τα πιο όμορφα και έτσι συγκινητικά για μένα. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να τα έχετε υπόψη σας, εσείς σαν υποψήφιοι γονείς που είστε, ήταν να παντρευτούν αυτοί. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας.
να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τον εαυτό σας το ίδιο δυστυχισμένο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν για λέσχες, χαρτοπαικτικές, παιχνίδια τυχερά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τους απειλούν τους γονείς, ακόμη και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταργιόνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν καημό και μια συναχώρια που δεν είχαμε παιδιά, ενώ τώρα έχουμε μια ζωή χίλια βάσανα. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως δεν λέει μόνο προσευχή ο Γιώργος, ψέξτε. Θα κάνει σίγουρα. Όταν όμως τους ρωτώ, εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Είναι τώρα έφηβοι. Και εδώ είναι η ιστορία. Και έρεγε η ιστορία. Και λέει ο Γέροντας, όπως τα έλεγε, επόμενο ήταν, αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεπεκτάλευτα και περιμένετε να έλθει ήδη η εφηβεία για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και τα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Έτσι είναι το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, παιδαγωγείται και τελειούται. Τώρα που εσείς θυμηθήκατε ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θυμίζουν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται. Ή να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανίες τους, τις εγκαταστάσεις τους, να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την παιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά εναγωνίστηκαν και κοπίασαν. Ένα πράγμα δημιούργησαν. Τεμπέληδες, ακαμάτιες και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω. Εγκληματίες τα έφτιαξαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Αν πει στο παιδί, μα αυτό που έκανε για σένα. Στα καλύτερα σχολεία, σε έντυσα, σε μεγάλωσα. Και το παιδί νιώθει. Πολλά αυτά που έκανε οι άλλοι είναι πρυτά. Το παιδί, ξέρετε, ποτέ δεν είναι, να το πω έτσι, καπιταλίστας. Αυτό το λάδι μου μετά το παθαίνουμε. Και λέει, τι μου λες αυτά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Η μάνα που λείπει όλη την ημέρα για να βγάλει το μεροκάματο, σωστά. Ή κάτι παραπάνω για να πάει το παιδί φροντιστήριο, να πάει μπαλέτο, να πάει τάδε. Μετά το παιδί όμως τι νιώθει. Παρόλο που ωφελήθηκε, ωφελήθηκε. Αλλά μέσα του έχει ένα έλλειμμα. Έλλειμμα παρουσίας, ε. Και όταν πει, ο άλλος έχουμε έλλειμμα παρουσίας, μου θυμίζει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που ψάχνει τον Θεό και λέει, μα δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν την νιώθει? Γιατί δεν καλλιέργησε ποτέ τις αισθήσεις του, ε? Και αυτός ο γονιός δεν καλλιέργησε ποτέ τη ζωντανή παρουσία στο σπίτι για το τίποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ότι είσαι εκεί πέρα με το παιδί δεν φέρνει τίποτε,
Ούτε χρήματα, ούτε σύνταξη, τίποτε. Είναι φράσεις συγκλονιστικές και πρέπει να τα ισορροπήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Δεν έχετε ακούσει που λένε «Το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις»? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό? Προσέξτε, μας κάνει Ιούδες. Και το χρήμα για να μεγαλώσει το παιδί. Είναι κέρια ισορροπία. Είναι κέρια ισορροπία. Πραγματικά κέρια ισορροπία. Και ανοήτως πολλές φορές, ανοήτως εγώ, υποστηρίζω. Έτσι έπρεπε να γίνει, μπορούσε να γίνει. Ότι σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια εθνική οικονομία και υπάρχει ένα εθνικό εισάδημα. Οι στατιστικές λένε σήμερα, μια παρένθεση κάνω πολύ σπουδαία, οι στατιστικές λένε, και είναι αληθινές στατιστικές, ότι το κατακεφαλή εισόδημα του κάθε Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, είναι 28.000 ευρώ. Πόσο το μήνα είναι? Κάντε πρόβλεψη. Κάντε 28 δια 12, θα βρείτε. Αυτό όμως τι είναι? Ο κάθε πολίτης που σημαίνει το παιδί, η μάνα, να παίρνει αυτό το ποσό από το εθνικό εισόδημα χωρίς να κάνει τίποτα για τα μάτια του κόσμου. Αυτό το δικαίωμα κάθε μάνα. Βλέπετε τι σας λέω τώρα? Αυτό πώς θα γίνει? Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές στον κόσμο της πολιτικής και της παρεμβάσεως. Σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Αναγκάζει τη μάνα να αφήσει το παιδί της, τρέχει έξω και ξεχνάς που φτιάχνεις εγκληματίες. Και μετά λέμε, αυτή είναι 17 του Νεύρη. Μα εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι φτιάχνουν. Αυτά λέει ο Γιώργος τώρα. Και τι σας είπα? Σας είπα μια στατιστική, όχι Greek statistics, αυτή είναι στατιστική παγκόσμια για την Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Είναι πολύ κύριο ερώτημα. Ποιοι μεγάλοι νοές αυτού του τόπου θέλουν να τον κυβερνήσουν? Δεν σκέπτονται τα πιο ανθρώπινα, τα πιο απλά. Τι δικαιούται αυτός ο άνθρωπος? Αυτή η γιαγιά που έδωσε τη ζωή της να μεγαλώνει παιδιά και εγγόνια. Είναι τίποτε για αυτό τον τόπο? Δεν έχει τίποτε? Είναι εξωκατάκυλος? Απορώ και διαρωτώ με, γιατί αυτή η νόηση μεγάλη που όλα θα σκέπτονται και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα? Αυτό το καταλαβαίνω. Θα πει, δεν μπορεί να γίνει, γιατί κάποιοι έχουν ισορροπίες. Εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Κλείνω την παράθεση. Είναι πολύ κέρια για το συλλογικό έγκλημα που κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στη γυλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Και θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του μπορεί τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον θα απευθύνουμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις προσευχές μας. Να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην την πω. Μικρή παρένθεση. Οι πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν. Δεκάδες φορές ακούμε την κουβέντα, το αποτέλεσμα μιας εξετάσεως προγεννητικής, τύχει το παιδί έχει σύντρομο Down. Και είναι έτοιμη να κάνουν έκτρωση. Και λέει, σίγουρο, ξανακάνω εξετάσεις, πάλι το ίδιο πράγμα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε έκτρωση ενός παιδιού που είναι ελοδηματικό για τα μάτια μας. Επιτρέψτε μου να σου πω μια στατιστική δική μου. Άλλοι θα έχουν άλλες στατιστικές. Όσο μπορώ να την πω. Είμαι πνευματικός 32 χρόνια. Και έχω ακούσει τουλάχιστον πάνω από 2-3.000 περιπτώσεις υποψίας συνδρόμου Down. Υποψίες. Αλλά ήταν στατιστικές, μαθηματικές. Και κάθομαι και βλέπω μετά, αν οι γονείς άντεξαν και πρέπει να το κρατήσουν με την υπομονή της Εκκλησίας, αν αντέξουν να γεννηθεί το παιδί, από αυτά η δική μου στατιστική. Δεν είναι Greek statistics, Κωνσταντίνο statistics.
αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που άκουσα που ήταν σύνδρομο Down, τα μετράω, είναι 3 ή 4 βγήκαν σύνδρομο Down. Τα υπόλοιπα ήταν πάντα λάθος μετρήσεως. Είναι πολύ χοντρό να είναι τόσο χοντρό λάθος μετρήσεως, δηλαδή. Τόσο πια λανθασμένες μετρήσεις να είναι. Τι συμβαίνει. Διερωτώ με. Την ξέρω μέσα από την απάντηση, αλλά τα άλλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι αυτό που λέω, τα μαθηματικά του Θεού, που αυτά τα ξεχνάμε. Έχει ο Θεός τα δικά του μαθηματικά. Και είναι συγκλονιστικά. Κλείνω την παρένθεση. Και εκείνος που με τη Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος φροντίζει για τα πάντα, θα φροντίσει για τα παιδιά μας. Οι προσευχές μας όμως δεν σταματάνε εδώ. Οι προσευχές μας πάνε πολύ βαθιά. Και συνεχίζει ο Γέροντας μέσα σε ένα άλλο κείμενό του. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους. Με την πραότητά τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ο έγγαμος είναι και μοναχός ταυτόχρονα. Δεν αρμάζει το πλάσμα, έτσι, επειδή δεν είναι μοναχός. Είναι ένας μοναχός ασκητής ο κάθε έγγαμος, έτσι. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφθεί, είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας λέω ψέματα, αλήθειες λέω. Υπήρχε μια γυναίκα που έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Τη ρωτούσαμε από το τηλέφωνο, τι κάνει ο άντρας σου. Καλά, απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην καταλάβουμε, μάλωσε μαζί του και τον έδιωξε. Γιατί, ποιος στέει. Τη το είπα, λέει, γιατί έδιωξε τον άντρα σου, εγώ ποτέ. Είναι διαστραμμένος. Τι διαστραμμένος. Για να είναι διαστραμμένος, πόση προσοχή έκανες, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη, πόση σταυρό σήκωσες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Αν έρθουν ζευγάρια που είναι μαλωμένα πάρα πολύ και είναι έτοιμα να χωρίσουν. Ένα βασικό ερώτημα ρωτάω. Έχετε παιδιά, λέει ναι. Ποιος ήρθε να ζητάει να χωρίσει, ξέρω μια γυναίκα που δεν έχει τον άντρα της, οποιοδήποτε άντρα. Ερώτημα είναι, συγγνώμη, δεν αντέχεις, λέει, είναι κόλαση. Το ερώτημα είναι ένα, πες μου, αν πρόκειται να θυσιάζεις κάτι από τα δύο που θα σου πω, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου, τι θυσιάζεις. Λέγεται το σαμίλικ το ερώτημα, υπόθεση κάνω. Πες μου ειλικρινά, περνάς μια κόλαση, το δέχομαι. Τι θυσιάζεις, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου. Όλοι οι όλες μου απαντούν τον εαυτό μας. Λέω κάντο. Κάντο. Είναι πράξη. Αυτό που λέγει ο Γέροντας εδώ πέρα, ε. Αυτή η συγκλονιστική αδυναμία, έστω και αν έχουμε δίκιο, να σηκώσουμε ένα σταυρό. Μεγαλώνουν, μορφώνουν τα παιδιά, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία, να θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες. Βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και αυτό. Αισθάνεσαι ότι πεινά συνέχεια. Ότι άμα δεν φας, παράδειγμα είναι αυτό, θα πάθεις τρέμουλο. Φοβάσαι. Βλέπετε, είναι αυτός ο πειρασμός. Όλα αυτά έχουν εξηγήσεις ψυχολογικές, λέει. Και είναι εξαρτήσεις. Πρέπει πρώτα να εκδώσεις από τις εξαρτήσεις σου. Είμαστε με κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι από τα πάθη μας, που δεν καταλαβαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνωρίζεις πατέρα, να μην γνωρίζεις μητέρα, να είσαι τεριμένος και πεινασμένος και φτωχός και αδύνατος. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνιέται μέσα σε χώρο αγάπης και ταπεινώσεως. Μην κρινιάζεις με τίποτα. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την κατάσταση των παιδιών. Για να αβαλογούν τα παιδιά από διάφορα ιστορικά προβλήματα, δεν αρκετές συμβουλές, ο εξαναγκασμός, οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξηγιασμό των γονέων. Δηλαδή γίνεται άγιος ο δάσκαλος να αλλάξει τα παιδιά τους. Γίνετε άγιοι, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από πολλά προβλήματα.
Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβρίζουν, ούτε θα περιορίζουν τη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα ζωής και προσευχής, πράξης Αποστόλων, είπα. Να προσεύχεστε, γονείς, σιωπηλά, με τον Χριστό, για να αγκαλιάσετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποιο παιδαγωγικό μέτρο, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν τα παιδιά για τα αξία που έκαναν και τα μαλώνουν συνεχώς. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις και το σταυροκοιτάξεις, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα, αλλά η έκφραση του θυμού της οργής, έστω και σαν έκφραση, αφήνει μια αίσθηση στο παιδί ότι αυτή δεν με αγαπάει. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα και αγωνία που είναι το άγχος των γονέων. Έχω ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, λέει, και περιγράφει μερικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κι όμως πολλές μητέρες δεν το καταφέρουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Διάβασε, διάβασε, διάβασε, διάβασε. Η εμπειρία ποια είναι? Ο πιτσιρικάς δεν διαβάζει. Προτείνουν μια άλλη μέθοδο που τη λέει αλλού και ο Γέροντας, στην προτείνουν με λίγα λόγια. Δεν διαβάζει. Μια κουβέντα. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού δεν λέει το κείμενο. Δεν του λες διάβαση. Και ο πιτσιρικάς το χαίρεται, το γλεντάει. Λέει, τι παθεί η μητέρα μου, αρρώστησε? Και δεν μου λέει διάβασε, κάθε μέρα μου το λέει. Τίποτε. Ο πιτσιρικάς το γλεντάει. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πάει διάβαση σχολείο. Το μαλώνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Λέει, το γλεντάω. Μετά από λίγο γίνεται μια ζύμωση. Γιατί έφυγε η αστυνομία πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο άρχισε και διαβάζει. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί σταμάτησε κατά πίεση. Μόνα διαστραμμένο παιδί θα το κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο λέει ο Γέροντας. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπου θερμής προσευχής. Πολύ βαθιάς προσευχής. Και θερμής προσευχής. Οι μητέρες θέλουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά λένε, λέει. Και αν λένε πολλά, πολύ λίγο προσεύχονται. Μάλλον οι μητέρες, λέει ο Γέροντας, δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ προσευχή στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται και πίστη δίχως άγχος, αλλά και πολύ παράδειγμα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πω και μερικά λογάκια από τα κείμενα που επέλεξα από τον πατέρα Παΐσιο. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οικογένειες, στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μια φιλενάδα. Παντρεύτηκε μια άλλη. Έκανε ένα άλλο παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη, η οποία είναι χωρισμένη και έχει άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της. Και ένα παιδί από ένα φίλο της. Έκανε και με αυτήν άλλα δύο. Έμπλεξα κι εγώ. Του λέει ο Γέροντας, για βάστα, του λέω, πώς τα έλεγε. Για βάστα, του λέω. Από τόσες μανάδες είναι αυτά τα παιδιά. Από πόσους πατεράδες. Τι παιδιά περιμένεις, λέει. Πού είναι η ενότητα? Τι γρινιάζεις τώρα εδώ πέρα? Τι είναι αυτό το τέρας που έφτιαξες? Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στεναχώρια, απελπίζονται και δυστυχώς μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν ναρκωτικά για να ξεχάσουν. Άλλα μπλέκονται με άλλα πράγματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Η πιο μικρή δόση ηρωίνης, τότε στην εποχή εκείνη, στοιχίζει, λέει, 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 και 7. Και αυτά τα παιδιά είναι από το ζωηρά της γενιάς. Τ' άλλα, από τα αυτόματα διαζύγια, που είναι ακόμη μικρά, τι θα γίνουν? Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι που παίρνουν ναρκωτικά? Τα περισσότερα τα κακόμοιρα ήταν από διελειμμένες οικογένειες. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση στην ηλικία των 20,
μέχρι 27 και να ζητούν βοήθεια και να δεις τα παιδιά από τις διαλυμένες οικογένειες. Φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα λουκούμια έξω.

0: στα πνευματικά θέματα, τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια και το ζόρισμα. Βλέπετε, όλοι οι γεραντάδες το λένε. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της, το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάνουν θέμα, έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, τότε να μην την εκφράσει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλνάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον ιδεολογεί. Αν παραδείγματος χάρη, θεάρχημα να πει στα παιδιά, ο μπαμπάς είναι κουρασμένος, γιατί ξενύχθησε για να τελειώσει μια δουλειά. Να είμαστε με τα παιδιά αγαπητικοί. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας, καλοπιάνει το παιδί. Τι θέλεις, χρυσό μου, να σου πάρω? Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα. Και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα κάνουν κακό. Είναι πολλά τα κείμενα και πολύ συγκλονιστικά. Διάβασα μια μικρή επιλογή. Ένα δείγμα πραγματικά τρομερό, όχι δικό μου. Είναι η χιλιόχρονη και παραπάνω παιδαγωγία, 2.000 χρόνια παιδαγωγία, σε εκκλησία μας και τα παιδιά μας. Ξεκινά από κείμενα των γραφών, περνάει μέσα από τον παιδαγωγό του Κλίμεντος, περνάει με τους μεγάλους γέροντες, καταλήγει στη σημερινή θεολογία των σημερινών γερόντων. Όλοι αυτοί κουβαλούν αυτή την παράδοση πάντως, ε. Θα την πετάξουμε στο παράθυρο? Θα χρειαστεί να τρέχουμε σε άλλους παιδαγωγούς, σε άλλους για να σώσουν τα παιδιά μας? Έχουμε στα χέρια μας ιστορία. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ άσκηση. Αν δεν γίνεις ασκητής, δεν μπορεί να είσαι παντρεμένος.
1: Αυτά, να μην μεθώ. Να είστε καλά.
2: Ακούσατε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής και ξεκινάμε όπως πάντοτε τα σχόλιά μας με την αυριανή Αποστολική Περικοπή που είναι Β' προς Κορινθίους 6 κεφάλαιο 1 έως 10 στίχους. Θα ακούσουμε μία φράση. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Μια αλήθεια από εκείνες που δυστυχώς λησμονεί συχνά ο κόσμος, μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος. Την αλήθεια ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε για το μέλλον την ψυχική μας σωτηρία. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, δεν πρέπει να το μεταθέτουμε για αύριο. Διότι το σήμερα μόνο είναι δικό μας. Το μέλλον είναι άγνωστο. Και είναι πολύ επικίνδυνο να παίζει κανείς με τη σωτηρία του. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός. Ας πέψουμε να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία. Αύριο ίσως θα είναι αργά. Είναι θέμα πολύ σοβαρό αυτό που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος και καλό θα ήταν να πούμε λίγες σκέψεις. Είναι αλήθεια ότι χίλια δυο πράγματα έρχονται να μας επηρεάσουν στη ζωή μας. Όταν είμαστε μικροί μας απασχολεί το σχολείο. Όταν γινόμαστε έφηβοι, μας απορροφά η σκέψη της σπουδής και της εργασίας. Μεγαλώσαμε, άλλοι θα κοιτάξουν να τακτοποιηθούν καλύτερα από πλευράς εργασίας, άλλοι και άλλες να δημιουργήσουν οικογένεια. Έγινε η οικογένεια. Νέες κοτούρες, ασθένειες, φτώχεια, παιδιά, θάνατοι, αγωνίες. Αυτά όλα μας απορροφούν, μας τσακίζουν πολλές φορές. Έρχονται κατόπιν και οι επιδράσεις της ζωής. Σήμερα εδώ διασκέδαση, αύριο εκεί γιορτή, μεθαύριο εκδρομή, αργότερα ταξίδι αναψυχής, φιλίες με την τάδε κοσμική οικογένεια, συναναστροφή πολλές φορές με ανθρώπους χωρίς Θεό. Ξυπνάμε, σηκωνόμαστε, εργαζόμαστε, ανησυχούμε, διασκεδάζουμε, γυράσκουμε στο τέλος και μια μέρα θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Έτσι ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τις ημέρες της ζωής του. Για την ψυχή του, για τη σωτηρία της, για την άλλη ζωή. Μερικοί πολύ λίγες φορές τα σκέπτονται όλα αυτά, χωρίς και αυτοί να κάνουν ουσιαστικό βήμα. Οι περισσότεροι δεν τα σκέπτονται καθόλου. Τονίζει εδώ σαφώς ο Κύριός μας. Προσέχετε, λέγει στους εαυτούς σας, μήποτε οι ψυχές σας γίνουν βαρύε από το άσωτο φαγοπότι και από τη μέθη και τις αγωνιώδεις φροντίδες και ξαφνικά έρθει η ώρα του θανάτου και σας βρει ανετοίμους. Όμως δυστυχώς οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν προσέχουν. Είναι σαν να προχωρούν στη ζωή που είναι γεμάτη από κρυμνούς και βάραθρα με κλειστά τα μάτια. Και αν θελήσεις κάποτε να τους πεις δυο λόγια, ότι δηλαδή πρέπει να κοιτάξουν και την ψυχή τους, ότι δεν είναι συνετό να ζουν μια ζωή χωρίς Θεό, χωρίς προσευχή, χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία, ότι δεν πρέπει να σκορπούν οι νέοι τα νιάτα τους στο δρόμο της ανηθικότητος και της αμαρτίας, οι περισσότεροι θα απαντήσουν με επιπολαιότητα ασυγχώρητη. Έχουμε καιρό. Όταν γεράσουμε, τότε θα κοιτάξουμε την ψυχή μας. Τώρα είμαστε ακόμα νέοι. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας. Και σπαταλούν τις δυνάμεις τους, την ασωτεία και πετούν στη λάσπη την αρετή και την αξιοπρέπεια. Και ποιος μας είπε ότι θα ζήσουμε τόσα χρόνια ώστε να φτάσουμε στο γύρας? Πόσοι νέοι πεθαίνουν στην άνθηση της νεότητός τους? Πόσα σχέδια ματαιώνονται διότι το παλικάρι ή κοπέλα έκλεισαν τα μάτια τους στη στιγμή που κανένας δεν εφαντάζεται? Πολύ παραστατικά σημειώνει ο Άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του. Τι είναι, λέει, η ζωή μας? Τιποτένια. Μοιάζει με λεπτό ατμό, ο οποίος φαίνεται λίγες στιγμές και έπειτα αφανίζεται. Και αν αναβάλουμε τη μετάνοιά μας, την επιστροφή μας στο Θεό, και όπως ελέγχθη, αν ξαφνικά έρθει η ώρα του θανάτου και μας βρει ανετοίμους, τότε τι θα γίνει? Πώς θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Θεού, με ψυχή μολυσμένη, με καρδιά που έγινε δούλη της αμαρτίας και του διαβόλου? Έχουμε καιρό,
λέμε πολλές φορές, αλλά τι εγκληματική είναι αυτή η σκέψη. Δεν έχουμε καθόλου καιρό. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει χωρίς αναβολή. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι ανάγκη να θεωρηθεί ως το πρώτο και βασικότερο θέμα της ζωής μας. Εργασία και οικογένεια και χαρές και φιλοδοξίες, όλα πρέπει να τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Προέχει η σωτηρία μας. Αλλά υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων, δυστυχώς πολυπληθείς. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται διόλου για τη σωτηρία τους. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Δεν παραδέχονται κρίση και ανταπόδοση. Σου λένε «εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο παράδεισος». Τι κάθεστε άνθρωποι και σκέπτεστε και απασχολείστε με τέτοιες ιδέες. Δεν υπάρχει τίποτε. Όλα εδώ μένουν. Πέθανες. Πάει, έσβησες. Ούτε κρίση, ούτε Θεός, ούτε αμοιβές και τιμωρίες. Μπορείς να ζήσεις καλά εδώ. Ζήσε. Αν χρειαστεί, να ξεγελάσεις και τους άλλους και να περάσεις εσύ καλύτερα. Μόνο να μην σε πιάσει η αστυνομία. Τα άλλα, Θεός και παράδεισος, είναι φαντασίες και παραμύθια. Αυτά λένε οι χωρίς Θεό άνθρωποι και ζουν αφρόντιστα, με αδικίες και ασωτίες, βουτυγμένοι στη φρικτή λάσπη της αμαρτίας. Είναι έτσι τα πράγματα όμως? Εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος και οι σαφείς βεβαιώσεις του Χριστού που ομιλούν για την άλλη ζωή, για την ευδαιμονία των εναρέτων και την οδύνη των ασεβών, τι γίνονται? Πώς ο Θεός που είναι δίκαιος θα ανεχθεί να μείνει ατιμόρυτος ο βέβυλος και χωρίς αμοιβή ο άνθρωπος της καλοσύνης και της αρετής? Τόσοι αιώνες, τόσες γενναίες έζησαν με αυτή την πίστη που ο ίδιος ο Θεός μας έχει δώσει. Και εσείς οι δήθεν σοφοί ήρθατε τώρα να μας πείτε ότι πλανήθηκαν οι πιστοί όλων των αιώνων? Εγώ και εσείς ας προσέξουμε τη συμβολή του Αποστόλου Παύλου. Ας μην αναβάλουμε για αργότερα τη σωτηρία μας. Σήμερα μας καλεί ο Θεός και μας δέχεται με καλοσύνη και συγκατάβαση. Σήμερα μας προσφέρει τη σωτηρία. Αύριο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι δυνατό να συμβεί. Μπορεί να μην ζούμε. Μπορεί να αλλάξουμε διαθέσεις. Μπορεί να μας παρασύρουν οι κακοί στην αμαρτία και να μείνει η ψυχή μας δεμένη στο άρμα του κακού, εχμάλωτη και θύμα του διαβόλου. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να αναβάλουμε την επιστροφή μας στον Θεό. Με ειλικρίνεια και θάρρος ας πέψουμε στο πνευματικό, να καθαρίσουμε την ψυχή μας μέσα στα δάκρυα της μετανοίας μας, να ενώσουμε πάλι τους κρίκους της αγάπης μας με τον Θεό, να κάνουμε αρχηγό της καρδιάς μας τον Χριστό, να ανθίσουν μέσα μας τις αρετής, τα πολύχρωμα και ευωδιαστά λουλούδια, να ανάψουν οι λαμπάδες του καλού, να γίνει η ψυχή μας επίγειος παράδεισος. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικε, αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Τότε θα πιστέψουμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ζει κανείς κοντά στον Θεό και τότε θα αντιληφθούμε τι χάνουν όσοι ζουν χωρίς φως και χωρίς πίστη. Τι χάνουν οι αμετανόητοι σκλάβοι της αμαρτίας. Αναφέρεται ότι ένας άρχοντας είχε, όπως συνηθίζεται άλλοτε, έναν γελοτοπιό. Μια μέρα δίνοντάς του ένα μπαστούνι του είπε «Αυτό θα το κρατάς πάντα μαζί σου έως ότου να βρεις κάποιον πιο κουτό από σένα στον οποίο θα το δώσεις». Πέρασε πολύς καιρός και από τότε και ο γελοτοπιός κρατούσε πάντα τον μπαστούνι χωρίς να μπορεί να αποδείξει κάποιον πιο κουτό από τον εαυτό του. Κάποτε ο άρχοντας αυτός αρρώστησε βαριά. Μαζί με άλλους ήρθε να τον επισκεφθεί και ο γελοτοπιός. Όταν τον ρώτησε για την υγεία του, ο άρχοντας απάντησε «Σε λίγο ταξιδεύω». «Για πού?» ρώτησε ο γελοτοπιός. «Πηγαίνω σε πολύ μακρινό ταξίδι», ψιθύρισε ο άρχοντας. «Θα γυρίσετε γρήγορα?» του λέει ο γελοτοπιός. «Δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ». «Φαντάζομαι»,
συνεχίζει ο γελοτοποιός, πόσο θα προετοιμαστήκατε για αυτό το μακρινό ταξίδι σας. Αλίμονο, καθόλου, απάντησε θλιμμένα ο ετοιμοθάνατος άρχοντας. Φεύγετε για πάντα, απόρρισε ο γελοτοποιός, και δεν προετοιμαστήκατε καθόλου. Τότε πάρτε τον μπαστούνι σας, γιατί βλέπω ότι βρήκα κάποιον πιο κουτό από μένα. Το ταξίδι αυτό θα το κάνουμε κάποτε κι εμείς. Ετοιμαζόμαστε άραγε.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή αποστολική περικοπή. Θα ακούσουμε. «Εν παντί συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν μακροθυμία, εν αγάπη, εν υποκρίτω». Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Είναι ένα νοσοκομείο πνευματικό που λαμβάνει τον νεκρό και άρρωστο άνθρωπο και τον ζωοποιεί. Εν συνεχεία προσπαθεί με την ασκητική και μυστηριακή ζωή να τον μεταμορφώσει, δηλαδή να τον καθαρίσει και να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Είναι νοσοκομείο που χρησιμοποιεί πολλά φάρμακα για να τον θεραπεύσει. Οπότε μετά τη θεραπεία αυτά τα φάρμακα γίνονται αρετές και χαρίσματα. Μερικά τέτοια φάρμακα που είναι συγχρόνως και αρετές των διακόνων του Θεού απαριθμεί στο αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα ένας διακριτικός ιατρός του Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος. Τρία από αυτά θα ήθελα σήμερα να σχολιάσουμε. Ο Κύριος, διδάσκοντας τους μαθητές του, έλεγε «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και ο Απόστολος Παύλος επανειλημμένα αναφέρεται στην θεραπευτική αξία της υπομονής. Στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει για την αξία της υπομονής. «Η θλίψης υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Επίσης ο Θεός επαινεί τον επίσκοπο της Εφέσου για την υπομονή που έδειξε. Αυτά φανερώνουν την μεγάλη αξία της υπομονής, που είναι και δωρεά του Παναγίου Πνεύματος και όχι απλά ένα ανθρώπινο κατόρθωμα. Ξεκινάει φυσικά από μια ανθρώπινη διάθεση, αλλά έπειτα εμπλουτίζεται και κρατεώνεται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η μεγάλη αξία της υπομονής φαίνεται και στη δασκαλία του Αγίου Ισαάκ. Ο Άγιος Πατήρ γράφει ότι η αγάπη προς τον Θεό είναι η γλυκύτερη της ζωής. Η αγάπη όμως είναι γέννημα της γνώσεως, η γνώση γέννημα της υγείας της ψυχής και η υγεία της ψυχής είναι δύναμη η οποία εκ της υπομονής της μακράς γέγονεν. Έτσι από την υπομονή φτάνει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού και επομένως στην υπέρβαση και αυτής ακόμη της ζωής. Άλλωστε η υπομονή στη μάχη ενάντια στους δαιμονιώδεις λογισμούς και στις συνεχείς ασθένειες θα λογιστεί από τον Θεό εις λόγων Δευτέρου Μαρτυρίου. Η υπομονή στην περίπτωση αυτή ισοδυναμεί με το μαρτύριο που υπέφεραν οι πρώτοι χριστιανοί. Αν αρχίσουμε λίγο-λίγο να εξασκούμαστε στην υπομονή, τότε θα γευθούμε τους γλυκούς καρπούς, όπως την υπέρβαση της ζωής, τη συμφιλίωση με το θάνατο ή μάλλον καλύτερα την υπέρβαση του θανάτου, ακόμη και την εφροσύνη στην ώρα της προσευχής, διότι κατά τις συμβουλές Αγίου Πατρός εκείνο που θα φιλοσοφήσουμε υπομένοντας τούτου των καρπών κατά των καιρών της προσευχής θα βρούμε. Αυτό το λέει ο Όσιος Νήλος. Ένα άλλο φάρμακο και συγχρόνως χάρισμα των Αγίων είναι η μακροθυμία. Οι πατέρες μας προτρέπουν να είμαστε μακρόθυμοι προς τους άλλους, όπως ο Θεός είναι μαζί μας. Όντες παιδιά του μακροθύμου Θεού, πρέπει να δείχνουμε την ίδια μακροθυμία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει την διάκριση μεταξύ της υπομονής και της μακροθυμίας. Δείχνουμε την υπομονή προς τους έξω της Εκκλησίας και μακροθυμία προς αλλήλους. Διότι μακροθυμεί κανείς σε κάποιους που μπορούσε και να αμυνθεί, αλλά υπομείνει τους έξω που δεν μπορεί να αμυνθεί. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι ποτέ δεν χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή η λέξη της υπομονής για τον Θεό, ενώ μακροθυμία πολλαχού, δηλαδή πολλές φορές λέγεται ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος σε μας. Γενικά η μακροθυμία κατά τη διδασκαλία των Αγίων είναι μέγα φάρμακο, γλυκυτάτη, εύχριστο εστί το Κυρίο, ιδέ οξυχολία πικρά και άχρηστο εστίν. Σε μια εποχή που όλοι θέλουμε γρήγορα να τελειώνουν οι δουλειές μας και όλοι παραπονούμαστε για τυχόν αδυναμίες των αδελφών μας,
Η μακροθυμία είναι ένα σωτήριο και αποτελεσματικό φάρμακο. Η αγάπη, το τρίτο σωτήριο φάρμακο, συνδέεται στενά με την υπομονή και τη μακροθυμία. Όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε την αγάπη που ζητάμε και διψάμε να μας δείχνουν οι άλλοι, αλλά την αγάπη που πρέπει εμείς να δείχνουμε στους άλλους. Πραγματικά δείγμα μιας αρρωστημένης ψυχής είναι ότι δεν ζητάει διαρκώς, ότι ζητάει μάλλον, με συγχωρείτε, διαρκώς αχόρταγα αγάπη από όλους τους άλλους και συνεχώς παραπονιέται γιατί δεν τη λαμβάνει. Αλλά η σωτηρία μας και η θεραπεία μας πρόκειται από την αγάπη που εμείς δείχνουμε στους άλλους και μάλιστα όταν την προσφέρουμε με καθαρότητα και ανυπόκριτη διάθεση. Η αξία της αγάπης έγκυται στο ότι ο έχουν την αγάπη άπτωτο σε στήν. Γιατί κατά τη μαρτυρία του Αγίου Μακαρίου είδα ανθρώπους που έλαβαν πολλά χαρίσματα και έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, αλλά μη φθάσαντες στην τελεία αγάπη έπεσαν. Ενώ εκείνος που έφτασε σε αυτήν την τελεία αγάπη δέδεται και με μέθυστε, ούτως καταπεπώντιστε και εχμάλωτεσαι στην εις άλλον κόσμο, ως της ιδίας φύσεως ουκ αισθανόμενος. Εδώ γίνεται διάκριση μεταξύ της αγάπης και της τελείας αγάπης. Ξεκινάμε από την προσπάθεια να αγαπάμε τους αδελφούς μας και έπειτα, κατά την πρόοδό μας την πνευματική, λαμβάνουμε και το χάρισμα της τέλειας αγάπης που μεθάει πραγματικά τον άνθρωπο και τον καθιστά κυρίως άνθρωπο του Θεού. Και κάτι ακόμη πρέπει να πούμε για το θέμα της αγάπης. Εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που ζούμε. Συνήθως οι μοναχοί αγαπούν όλο τον κόσμο αφού αγάπησαν τον Θεό πολύ και έτσι αγαπούν ό,τι αγαπά ο Θεός. Ενώ οι ζώντες στον κόσμο αγαπούμε τον Θεό αφού περάσουμε μέσα από την αγάπη προς αδελφούς μας. Στην αρχή ξεκινήσαμε από τη σκέψη ότι η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, νοσοκομείο πνευματικό. Ο χριστιανισμός μοιάζει περισσότερο με την ιατρική παρά με τη φιλοσοφία και την κοινωνική πρόνοια. Και αν τυχόν παρουσιαζόταν ο χριστιανισμός στον δικό μας αιώνα, θα τον καταλαβαίναμε περισσότερο σαν μια ιατρική επιστήμη και κυρίως ψυχιατρική που θεραπεύει τα πάθη που υπάρχουν μέσα μας. Γι' αυτό ζώντες αυτή την ταραχώδη εποχή, την υπερφύαλο και εγωιστική που σπάνια συναντάμε υπομονή, μακροθυμία και αγάπη, πρέπει να ενδιαφερθούμε για την απόκτηση αυτών των φαρμάκων ώστε να θεραπευθούμε. Τότε η ζωή θα αποκτήσει ένα άλλο νόημα. Θα ξεπεράσουμε μερικές ανώμαλες ψυχικές καταστάσεις. Θα απαλλαγούμε από πολλά τρομερά συμπλέγματα που είναι τρομερές αρρώστιες της εποχής μας που μας οδηγούν στον αιώνιο θάνατο.

Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι Β' Κυριακή Λουκά, 6ο κεφάλαιο, 31 έως 36 στίχους. Ας διαβάσουμε το κείμενο. Είπεν ο Κύριος, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρημών, ελπίζετε απολαβήν, ποιε ημίν χάρη εστί. Και γάρια αμαρτωλή, αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβουσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστίν». Το Ιερό Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο είναι κανόνας. Φτιάχνει τέλεια κοινωνία. Και πώς γίνεται τέλεια κοινωνία? Με την αγάπη. 5 φορές θα ακούσουμε στην μικρή αυτή ευαγγελική περικοπή το ρήμα «αγαπώ». «Αγαπάτε», μας λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. «Αγαπάτε όλους και όχι μόνο εκείνους από τους οποίους ελπίζετε απολαβή». Οι χριστιανοί προπαντός πρέπει να ζούνε με αγάπη. Γιατί? Γιατί έχουμε μια πίστη. Γιατί αποτελούμε όλη μια εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία? Είναι η οικογένεια των παιδιών του Θεού, που πρέπει σαν αδέλφια να είναι αγαπημένα. Η εκκλησία είναι ένα σώμα ιερό και όλοι είμαστε μέλη του σώματος αυτού. Ο άλλος, ο διπλανός μας, δεν είναι ξένος, είναι αδελφός μας. Έχουμε με αυτόν τον ίδιο πατέρα, τον Θεό. Έχουμε την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Τρεφόμαστε με την ίδια τροφή, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον άλλον, τους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά, πρέπει να τους βλέπουμε σαν αδελφούς, σαν εικόνες Χριστού, σαν μέλη του σώματος του Χριστού που λέγεται Εκκλησία. Πώς λοιπόν να μην τους αγαπάμε? Πρέπει να ζούμε με αγάπη οι χριστιανοί, γιατί με την αγάπη βιώνουμε την Αγία Τριάδα, το Θεό μας. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος περιχωρούνται μεταξύ τους, όπως το λένε οι θεολόγοι. Το ένα δηλαδή πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Θυμηθείτε το λόγο του Κυρίου μας που είπε στο Φίλιππο, «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, ενωμένοι, αγαπημένοι, ο ένας με κατανόηση μέσα στον άλλον, σαν την Αγία Τριάδα που πιστεύουμε και λατρεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριός μας την ενότητα των χριστιανών την ανοίγαγε στην ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός μας παρακάλεσε τον Πατέρα Του, όσοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν, να είναι όλοι ένα, καθώς «Συ, Πατέρα», είπε, «είσαι σε μένα και εγώ σε σένα». Με τη μεταξύ μας αγάπη λατρεύουμε σωστά και ζούμε δυνατά την Αγία Τριάδα. Είναι ακατανόητο, είναι αντιφατικό να λέμε ότι πιστεύουμε τριάδα ομοούσιων και αχώριστων και εμείς οι χριστιανοί να είμαστε χωρισμένοι και διαιρεμένοι. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε πρώτα το κέλευσμα «αγαπήσομεν αλλήλους», για να ομολογήσουμε εν ομονία «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων». Προσευχόμαστε λοιπόν για όλους τους αδελφούς μας, τους πλησίων μας και τους μακράν, υπερπλεόντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Όλο τον κόσμο τον αγκαλιάζουμε με τα αιτήματά μας στη Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα στη Θεία Λειτουργία εκφράζαμε πιο παραστατικά την αγάπη μας με τον ασπασμό που έδιναν όλοι οι χριστιανοί μεταξύ τους στο κέλευσμα «αγαπήσομεν αλλήλους». Και με τον ασπασμό αυτό δήλωναν οι χριστιανοί την ενότητά τους,
ότι γίνονταν ένα, δήλωναν τη δική τους περιχώρηση, ότι ο ένας ανήκει στον άλλον. Όποιος έφτασε την αγάπη, έφτασε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ακούτε λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που τον είπαν Ευαγγελιστή της αγάπης. Αγαπητή, λέει ο Ευαγγελιστής, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό και όποιος αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και ξέρει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν θέλουμε ακόμη να μάθουμε ποια είναι η τέλεια αγάπη, η κορφή της αγάπης, θα μας το πει αύριο ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του. Είναι η αγάπη και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, θα ακούσουμε καθαρά στην αυριανή Ευαγγελική περικοπή. Δύσκολο μάθημα αυτό, αλλά είναι και το υψηλότερο μάθημα. Γι' αυτό και το παρέδωσε τελευταίο ο Χριστός μας από την έδρα του Σταυρού, προσευχόμενος για τους σταυρωτές του. Και η έκφραση της αγάπης μας προς τους εχθρούς είναι η προσευχή υπέρ αυτών, κατά το παράδειγμα του εσταυρωμένου Κυρίου μας.

Συνεχίζουμε τα σχολιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή Δευτέρα Λουκά. «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών», θα ακούσουμε σε μία φράση. Την αγάπη σαν κανόνα της κοινωνικής ζωής των χριστιανών μας παρουσιάζει η αυριανή περικοπή. Ο Κύριος αρχίζει με τον χρυσού κανόνα, «Ο μισής μηδενή ποιήσεις», υποτιθετική μορφή του, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν μείνει οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Έτσι θεμελιώνει τη σχέση του χριστιανού με τον συνάνθρωπο. Βάσει τη σχέση ως αυτής τίθεται ο εαυτός μας, διότι δεν υπάρχει αγάπη μεγαλύτερη από εκείνη προς τον εαυτό μας. Την αγάπη αυτή επιβάλλει η φύση, αυτοσυντήρηση, αλλά και ο εγωισμός, η δευτέρα φύση, η αμαρτία. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας παρατηρεί ότι ο Κύριος ορίζει τον νόμο της ημετέρας φιλαυτίας, κριτήριο του τι πρέπει να πράττουμε προς τους άλλους. Αυτό σημαίνει, εφόσον ο άνθρωπος θέλει για τον εαυτό του μόνο τα καλά και ευχάριστα, πρέπει το ίδιο να επιθυμεί και για τον άλλον. Αυτό είναι ο νόμος της αδιαφθόρου ανθρωπίνης φύσεως, της φύσεως που έπλασε ο Θεός. Ο άνθρωπος επλάστηκε για να αγαπά και όχι να μισεί. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Όπως αγάπη είναι ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος σαν παιδί του πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του, όπως το παιδί φέρει τα γνωρίσματα του πατέρα του. Εμείς ζούμε σε μια παραφύση κατάσταση, που όμως τη θεωρούμε φυσική. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας και βοηθά τον άνθρωπο να ξαναβρει τον εαυτό του και τις πραγματικές του σχέσεις που ανατράπηκαν με την αμαρτία πτώση του. Η αδελφοκτονία Κάιν Άβελ, που διέπει τις σχέσεις μας σαν μίσος, αντιπάθεια, φθόνο, αδικία, καθιερώθηκε σαν όμως της ζωής μας, όταν ο άνθρωπος έπεσε από την κοινωνία του Θεού. Αυτή είναι η εντονότερη σφραγίδα της πτώσεως πάνω σε εμάς και την κοινωνία μας. Αρχίζει δε ο Χριστός από την αρνητική πλευρά. Αναφέρει πρώτα αυτό που κάνει ο κόσμος που ζει μακριά του, για να καταλήξει σε αυτό που οφείλει να κάνει ο χριστιανός. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να κάνει το καλό, όχι επειδή ορίζεται από κάποιο νόμο, έστω και το νόμο του Θεού, αλλά επειδή αυτό εκφράζει τη χριστιανική ιδιότητά του. Θα ήταν πιο σωστό αν λέγαμε ότι ο χριστιανός αντανακλά την αγάπη του Θεού όπως το φεγγάρι το φως του ήλιου. Αποπνέει καλοσύνη όπως το άνθος το άρωμά του, φυσικά και αβίαστα. Η νοοτροπία του προσκοπικού νόμου, μια καλή πράξη την ημέρα, είναι προϊόν μιας κοινωνίας που ζει μόνο στη μίμηση και στο savoir vivre. Ο χριστιανός δεν λέει μια καλή πράξη την ημέρα, αλλά κάθε μέρα καλή πράξη. Όπως το βρέφος αναπνέει χωρίς να διδαχθεί, έτσι και ο χριστιανός αγαπά πριν του το υποδείξουν. Αν εμείς αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε τα χριστιανικά καθήκοντά μας, είναι διότι δεν ζούμε στη χριστιανική κοινωνία, αλλά σε νόθο χριστιανικό περιβάλλον που έχει ανάγκη συνεχούς υπομνήσεως για να διακρίνει το χριστιανικό από το κοσμικό και αντίθεο. Στο μοναχικό κοινόβιο που διασώζει τη γνήσια μορφή της χριστιανικής κοινωνίας δεν υπάρχουν παρά μόνο διακονήματα. Και αυτός που ψήνει το ψωμί, και αυτός που σκάβει στο χωράφι, και αυτός που σημαίνει το σύμπαντρο, κάνει έργο αγάπης, γιατί το κάνει για τους άλλους. Το κοινόβιο είναι κοινωνία αγάπης. Δεν αρκεί όμως να κάνει κανείς το καλό. Πρέπει κανείς να γνωρίζει και πώς θα κάνει το καλό. Γιατί όπως λέει ένας Άγιος, το καλό είναι καλό όταν καλός γίνεται. Συνήθως και η αγιότερη πράξη μας περιέχει και κακό. Είναι ανάμεικτη με αμαρτία. Έτσι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αγαπάμε όσους μας αγαπούν. Αγαθοποιούμε όσους μας ευεργετούν και εξυπακούεται ότι αν δεν κακοποιούμε, τουλάχιστον αδιαφορούμε για τους άλλους που έχουν ανάγκη, αλλά δεν έτυχε να μας αγαθοποιήσουν. Χωρίζουμε τον κόσμο
σε αγαπωμένους και μη. Δανείζουμε, αλλά για να μην χάσουμε και να τα πάρουμε με το παραπάνω. Αυτή είναι η πρόφαση αγαθοεργίας. Κάνουμε το καλό, αλλά δεν χάνουμε τίποτε. Μάλλον το ακριβοπληρωνόμαστε, όχι μόνο με τον τόκο, αλλά και με το χρήσμα του φιλάσπρυγνου και ευεργέτου. Το τρίτο αυτό παράδειγμα του Χριστού θα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τότε που κυριαρχούσε η τοκογλυφία περισσότερο από την εποχή μας. Με τέτοια αγάπη το προεξοφλεί ο Χριστός. Δεν έχει σχέση με τη βασιλεία του την Εκκλησία. Η καινή εντολή του Χριστού είναι η αγάπη. Αγάπη καθολική και προς τους εχθρούς. Αυτούς που μας αδικούν, αυτούς που μας ζημιώνουν, αυτούς που μας μισούν, ακόμα και μας συκοφαντούν. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, όχι μόνο γιατί την απαιτεί ο Χριστός, αλλά και γιατί την εφάρμοσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του. Η αγάπη του Χριστού είναι ανιδιοτελής, δεν ξέρει τι θα πει συμφέρον. Είναι ένα άνοιγμα της ψυχής μας προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι αυθυπέρβαση, αν θέλετε, συντριβή του εγωισμού μας. Είναι συνεχής προσφορά, είναι θυσία. Είναι η αγάπη που ζει ο λαός μας όταν λέει «Κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό». Δεν γνωρίζω αν άλλος λαός, και μάλιστα ανάμεσα σε μη Ορθοδόξους, έχει μια τέτοια παροιμία. Γιατί ο λαός μας έχει ζυμωθεί με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Το δείχνουν οι παροιμίες και τα έθιμά του. Ο Χριστός συνοψίζει τη διδασκαλία του για την καθολικότητα της αγάπης μας, τονίζοντας την αναφορά της στον Θεό. «Γίνεστε ικτήρμονες, καθώς ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστή». Κάθε πράξη μας, καλή ή κακή, κάθε ενέργειά μας, δίκαιη ή άδικη, έχει αναφορά στον Θεό. «Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Ο Θεός είναι ο έσχατος αποδέκτης της καλής ή κακής συμπεριφοράς μας και ο ανταποδότης μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στην παραβολή της κρίσεως «Εμή επιείσατε», γιατί σε Αυτόν και μόνο συναντάμε τον συνάνθρωπό μας, τον πλησίον μας. Εφόσον λοιπόν Πατέρας μας είναι ο Θεός, τότε μόνο πιστοποιείται η γνησιότητα της ιότητάς μας αν τα έργα μας είναι έργα Θεού, έργα δηλαδή ανθρωπιάς και αγάπης. Ο Θεός είναι εκτήρμον, δεν αγαπά απλώς. Αγαπά τους ανθρώπους επειδή μάλιστα είναι ανάξιοι της αγάπης Του. Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Μας αγαπά επειδή δεν αξίζουμε την αγάπη Του. Αν την αξίζαμε δεν θα ήταν αγάπη, αλλά δίκαιη ανταμοιβή, μισθοδότηση ενός ευσυνείδητου υπαλλήλου. Ο Θεός όμως δεν έχει υπαλλήλους, έχει παιδιά και αγαπά τα άσωτα περισσότερα από τα φρόνημα. Για να πάψουν όμως να είναι άσωτα. Όπως κάθε πατέρας ή μητέρα αγαπούν τα παιδιά τους και καθαρά και βρώμικα, γιατί κάτω από τη βρώμα αναγνωρίζουν το παιδί τους, έτσι και ο Θεός κάτω από την αμαρτία μας βλέπει την εικόνα Του και αυτήν αγαπά, όχι την αμαρτία. Και εμείς λοιπόν σαν γνήσια παιδιά που βλέπουμε στο συνάνθρωπο κάτω από την κακία του την εικόνα του Θεού, την ίδια με τη δική μας, και αγαπώντας τον συνάνθρωπο τον Θεό αγαπάμε. Είναι εύκολο τώρα να καταλάβουμε αν έχουν καμιά θέση στην Εκκλησία οι διακρίσεις των ανθρώπων σε χρώματα και φυλές, σε κόμματα και παρατάξεις, σε έθνη και σε συμμαχίες. Η Εκκλησία είναι υπερεθνική. Δεν καταργεί τα έθνη, αλλά ενώνει εν Χριστώ τα έθνη. Το Πνεύμα του Θεού, κατά την Πεντηκοστή, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ενότητα εν Χριστώ. Αν τα όρια των κρατών και των ιδεολογιών είναι όρια και της αγάπης μας, τότε η αγάπη μας δεν είναι αγάπη Χριστού. Είναι αγάπη του κόσμου που αγαπά τους δικούς του. Ο Χριστός μας απεκάλυψε και πάλι ποια αγάπη είναι το θεμέλιο της κοινωνικής ζωής των χριστιανών. Όχι η αγάπη της ψευτοχριστιανικής κοινωνίας μας, της κοινωνίας του ρουσφετιού, της συναλλαγής, του μέσου, των γνωριμιών, της ευνοιοκρατίας. Η αγάπη του Θεού,
το απόσταγμα της Θείας Φιλανθρωπίας. Είναι η καινή εντολή της αγάπης, η καινούρια εντολή της αγάπης, η αγάπη της Εκκλησίας. Ο Χριστός συνήθισε να ομιλεί στις πεδιάδες και στις ακρογιαλιές. Μερικές φορές όμως ανέβαινε και στις βουνοπλαγιές. Ένα κομμάτι μιας τέτοιας βουνίσιας ομιλίας, της γνωστής σαν επί του όρης ομιλίας, μας αναφέρει αύριο το Ευαγγέλιο. Είναι ένα κείμενο που λύνει ένα κολοσσίο πρόβλημα, το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό άρχισε από τη στιγμή που άρχισαν τα κατακτητικά και κυριαρχικά σχέδια του Κάιν σε βάρος του Άβελ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχει βέβαια αντιμετωπιστεί με πολλούς τρόπους, όχι όμως και αποτελεσματικούς. Και τούτο γιατί δεν είναι, όπως νομίζετε, πρόβλημα εξωτερικών συνθήκων ή τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Είναι πρόβλημα αρχών και πεπιθήσεων της ανθρωπότητος. Αυτό ακριβώς μας διεκήρυξε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του. Κανένας άνθρωπος, είπε, ή καμιά ομάδα ανθρώπων δεν έχει απόλυτα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή εξουσίας πάνω στη γη. Όλοι είμαστε αδελφοί. Από την ώρα που θα αναγνωρίσουμε απόλυτα δικαιώματα, αντικαθιστούμε τον Θεό. Η απόλυτη εξουσία και η ιδιοκτησία δημιουργεί άπλιστους τύραννους. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος ιδιοκτήτης και κυρίαρχος, γιατί μόνο αυτός έχει και απόλυτη αγάπη, ώστε να διαχειρίζεται τόσο την εξουσία όσο και την ιδιοκτησία. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ανατέλει τον ήλιο επί αγαθούς και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ποτέ λοιπόν δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, μας έθεσε και την απαραίτητη βάση της δικαιοσύνης ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο του. Μας είπε να κάνουμε ό,τι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Ο πλούσιος, επί παραδείγματι, να κάνει ό,τι ήθελε να έκαναν σε αυτόν οι άλλοι αν ήταν φτωχός. Ο δάσκαλος να μπαίνει στη θέση του μαθητή. Ο προϊστάμενος στη θέση του υφισταμένου. Ο κληρικός στη θέση του λαϊκού. Ο άρχοντας στη θέση του αρχόμενου. Ο αξιωματικός στη θέση του στρατιώτη. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη. Μετά όμως και πιο πάνω από τη δικαιοσύνη υπάρχει και η τέλεια αγάπη. Η αγάπη χωρίς όρους. Αγάπη και προς τους εχθρούς ακόμη, και το τονίζει αυτό ιδιαιτέρως. Έχουμε δικαίωμα να διαλέγουμε τις ιδέες των ανθρώπων, όχι όμως και την αγάπη μας για αυτούς. Ο Χριστός δεν συμφώνησε με όλους τους ανθρώπους, θυσιάστηκε όμως για όλους. Η αγάπη προς τους εχθρούς μας κάνει ομοίους με τον Θεό. Μόνο η δικαιοσύνη μας κάνει ανθρώπους και η αγάπη θεανθρώπους. Με αυτές τις αρχές μπορούμε να λύσουμε μια για πάντα το περιβόητο κοινωνικό πρόβλημα. Το μέτρο και η αρμονία για τους Πυθαγόριους, η ειδονή και η ευδαιμονία για τους Επικούριους, η αταραξία και η απάθεια για τους Στοϊκούς, το ευζήν για τους Σοκρατικούς και Πλατωνικούς και το ως ημισής ετέρω μη ποιήσεις για τους υπόλοιπους φιλοσόφους ήταν τα μέτρα με τα οποία ο προχριστιανικός κόσμος έκρινε την ηθική αξία των ανθρωπίνων πράξεων. Μέτρα επενετά τα περισσότερα για την εποχή τους. Ελλειπή και ατελή όμως για την εφαρμογή τους. Χωρίς την αλήθεια, πώς είναι δυνατό να υπάρξει αληθινό μέτρο και αληθινή αρμονία? Χωρίς ιδανικά, μόνο με την ειδονή, πώς μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος αληθινή ευτυχία? Χωρίς την δύναμη τη μυστηριακή, πώς μπορεί να ζήσει η ψυχή με αταραξία? Χωρίς τη χάρη τη θεϊκή, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει το απλό ζήν και να φτάσει στο ευζήν, που είναι η θέωση του ανθρώπου? Και το να μην κάνεις αυτό που μισείς είναι μόνο η μία πλευρά της ζωής, η αρνητική. Ο Χριστός ήρθε στη γη ακριβώς για να δώσει και τη θετική. Ήρθε να ανεβάσει τον άνθρωπο στη θέση του την πραγματική. Γι' αυτό ανέβηκε ψηλά
και απάγγειλε την επί του άλλους ομιλία του, για να συμβολήσει το ύψος των νοημάτων του και το ύψος που πρέπει να ανεβεί ο άνθρωπος. Το καθώς θέλετε είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως, είναι η σκάλα για να ανεβούμε ψηλά. Θέλετε, όταν πλήτετε στη μοναξιά σας, να σας κάνουν οι άλλοι συντροφιά. Θέλετε, όταν ευτυχείτε ή όταν πονάτε, να συγχαίρουν και να συμπονούν οι άλλοι μαζί σας. Θέλετε, όταν σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν, να σας υπερασπίζουν οι άλλοι και να σας βοηθούν. Θέλετε, όταν πεινάτε, να σας δίνουν να φάτε. Θέλετε, όταν προοδεύετε, να μην σας φθονούν. Ασφαλώς ναι. Όλοι το θέλουμε αυτό. Τότε, κάντε κι εσείς το ίδιο στους άλλους. Αυτή είναι η μόνη λύση για να σταματήσει η πάλη των τάξεων, η πάλη των γενεών, η πάλη των φυλών. Αυτή είναι η βάση, ώστε ο ένας άνθρωπος τον άλλο να τον αγκαλιάσει. Το savoir vivre που σας είπα και προηγουμένως, δηλαδή ο οδηγός καλής συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει, έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην πολιτισμένη ανθρωπότητα. Αν το ίδιο συμβεί και με τον αλάθητο οδηγό το Ευαγγέλιο και γίνει ο καθημερινός οδηγός της ζωής μας, τότε θα βρει το δρόμο της η ύπαρξή μας. Αυτό είναι το αλάθητο μέτρο της ζωής μας, το Ευαγγέλιο. Η αυριανή Ευαγγελική περικοπή έχει την πιο σωστή βάση για να σταθεί σωστά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, άντρες, γυναίκες, γέροντες, παιδιά, πλούσιοι, φτωχοί, επίσημοι, άσημοι, όλοι μπορούμε να είμαστε αδέλφια με κέντρο τον πρωτότοκο αδελφόν μας, τον Χριστό. Αυτή είναι η μόνη γερή και αληθινή βάση που μπορεί να μας ανεβάσει ψηλά. Μόνο όταν νιώθουμε ότι είμαστε αδέλφια με τον Χριστό και μεταξύ μας, μπορούμε να συμπορευθούμε με ομόνοια και αγάπη στη ζωή μας. Ο Χριστός είναι αδελφός όλων των κατατρεγμένων, των αδικημένων, των παραστρατημένων, των απογοητευμένων, των αρρώστων. Ο κ. Βαγγέλης ο Μπακάλης, ο κ. Κώστας ο Μανάβης, ο κ. Χρήστος ο Οδοκαθαριστής, ο κ. Νίκος ο Ταξιτζής, είναι το ίδιο αδέλφια με τον Χριστό, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος ο Κατακτητής, ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Θριαβευτής και ο Μέγας Βασίλειος ο Ασκητής. Γι' αυτό ο Χριστός ντύθηκε την ανθρώπινη φύση, για να μας λυτρώσει όλους και να μας ενώσει όλους σε μία πείμενη με ένα τσοπάνο. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση βρίσκεται η λύση του κοινωνικού μας προβλήματος. Αυτό θέλησε να τονίσει ο Χριστός με την επί του όρους ομιλία του. Ο χριστιανισμός όμως δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Ο Χριστός δεν θα έκανε θράψη με επί του όρους ομιλία του, αν δεν την πότιζε με το αίμα της θυσίας του. Για να ζήσουμε κι εμείς αληθινά, χριστιανικά, πρέπει να ζούμε με θυσία. Κάθε μέρα πρέπει να συγχαίρουμε και να συμπονούμε με όλα τα αδέλφια μας. Να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, να ζούμε για τους άλλους. Τότε ακριβώς ζούμε αληθινά για τον εαυτό μας.

Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με σχόλια στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. «Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημί χάρις εστί». Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους της σημερινής εποχής, είναι η αναζήτηση της δικαιοσύνης. Όλοι διψούν και φωνάζουν για την επικρατήσή της, γιατί νομίζουν πως έτσι θα επικρατήσει η ειρήνη και η αγάπη πάνω στη γη. Η δικαιοσύνη που συνδέεται με την ισότητα είναι η προσδοκία όλων των ανθρώπων και όλων των συστημάτων. Κάτω όμως από τη δικαιοσύνη εννοούν πολλά πράγματα. Ή μάλλον η δικαιοσύνη ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως από κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό λαμβάνοντας αφορμή από την αυριανή περικοπή, θα διατυπώσουμε με συντομία μερικές σκέψεις γύρω από τη δικαιοσύνη και πώς την εννοεί ο χριστιανισμός. Ο Κύριος είπε: «Καθώς θέλετε να ποιώσιν μείνει οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Δηλαδή, καθώς θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, έτσι να τους φέρνεστε κι εσείς. Η απόδοση των ίσων είναι η αρχή της δικαιοσύνης. Εάν θέλω να με αγαπούν, πρέπει κι εγώ να αγαπώ. Εάν δεν θέλω να με αδικούν, ούτε κι εγώ πρέπει να αδικώ. Αυτή την αρχή τη συναντάμε και στην πρώτου Χριστού εποχή. Ο Κύριος όμως δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά προχωρεί και βαθύτερα, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της αγάπης. Δηλαδή η αγάπη υπερβαίνει την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αφού με την ενέργειά της φτάνουμε στο να αγαπάμε και τους εχθρούς. Το να μισούμε αυτόν που μας αγαπά είναι παραφύση κατάσταση. Το να αγαπάμε αυτόν που μας αγαπά είναι φυσική ζωή. Αλλά το να αγαπάμε αυτόν που μας εχθρεύεται και μας καταδιώκει, αυτό είναι υπερφύσης ζωή. Και σε αυτή τη ζωή μας οδηγεί ο Χριστός. Συγκεκριμένα ο Κύριος λέει: «Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι τάχα σπουδαίο κάνετε? Και οι κακοί το ίδιο κάνουν». Και στη συνέχεια μας τονίζει ότι πρέπει να μοιάζουμε στον Πατέρα μας, τον Θεό, που είναι εκτήρμον και αγαπά όλους τους ανθρώπους. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε», λέει. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι υπέρβαση της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να επικρατήσει η δικαιοσύνη στον κόσμο, όπως συνήθως εμείς την εννοούμε, χωρίς όμως την αγάπη και την ειρήνη? Διότι η απόδοση της δικαιοσύνης είναι ανταπόδοση των άλλων της ευθύνης της ενοχής του. Η αγάπη όμως μοιράζεται την ενοχή ή ακόμα καλύτερα αναλαμβάνει πάνω της την ενοχή των ανθρώπων. Αυτό έκανε ο Χριστός. Εάν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη με την νομική αντίληψη που εμείς έχουμε σήμερα, τότε έπρεπε όλοι να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας. Αυτός όμως από αγάπη πήρε πάνω του τη δική μας ενοχή και πέθανε για μας. Έτσι υπερεύει τη δικαιοσύνη. Η προηγούμενη σκέψη μας οδηγεί σε κάτι άλλο πιο βαθύ. Η πραγματική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη και την φιλανθρωπία και δεν νοείται χωρίς και πέρα από αυτήν. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας θεολόγος του 14ου αιώνα, στα έργα του ταυτίζει τη δικαιοσύνη του Θεού με τη φιλανθρωπία του. Οι δύο αυτοί όροι, δικαιοσύνη και φιλανθρωπία, συνδέονται στενά μεταξύ τους. Σε ένα σημείο λέει χαρακτηριστικά: «Δικαιοσύνη λέγοντες, εννοούμεν δηλαδή, την ενθεωρουμένην της μυστηρίης σοφίαν του Θεού και φιλανθρωπίαν. Και αλλού, η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης, ήτης εστίν η θεία αρετή και δικαιοσύνη». Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι ο

0: Θεός δεν είναι δίκαιος με τη συνηθισμένη έννοια του όρου. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Ισαάκ λέει: «Μην αποκαλέσεις τον Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου». Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι είμαστε αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Τριαδικός Θεός έπλασε τον κόσμο από αγάπη και φιλανθρωπία. Όταν μετά την παράβαση εισήρθε στον άνθρωπο και στη φύση η φθορά, τότε ο Τριαδικός Θεός με αγάπη ανέπλασε ξανά και αναγέννησε τον άνθρωπο και τον κόσμο. Έτσι η πραγματική έννοια της δικαιοσύνης είναι να είμαστε ικτήρμονες και ελεήμονες, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για κάθε κακό που υπάρχει στον κόσμο, να αγαπάμε τους ανθρώπους και αυτούς ακόμη που μας έκαναν κακό. Συνοπτικά λοιπόν και συμπερασματικά για να τελειώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη είναι η μεγαλύτερη αδικία, το μεγαλύτερο έγκλημα. Μια κοινωνία που έχει δικαιοσύνη αλλά δεν έχει αγάπη είναι κόλαση. Επίσης η δικαιοσύνη χωρίς την ελευθερία του προσώπου είναι καθαρά τυραννία. Και η δικαιοσύνη όταν αποδεσμεύεται από το πρόσωπο του Χριστού είναι αφηρημένη κατάσταση και είναι πλάνη να μιλούμε για αυτήν. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και αν θέλουμε να επικρατήσει στον κόσμο η δικαιοσύνη, πρέπει να εφαρμόσουμε την εντολή του Χριστού: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Όμως μια ακόμη εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ίδια πάντοτε ώρα. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Σήμερα θα δούμε τον άνθρωπο ως βασιλέα της ορατής δημιουργίας. Ο άνθρωπος από το Θεό, αδελφοί, εγκαθίσταται ως φύση και θέση τοποτηρητής του στον κόσμο και μάλιστα θα λέγαμε αντιβασιλέας ολόκληρης της ορατής δημιουργίας. Του χορηγεί ο Θεός έκτακτα κυριαρχικά αλλά και βασιλικά δικαιώματα. Τον περιβάλλει με εξουσία πάνω σε όλη την άλογη κτήση. Χαρακτηριστική είναι η σχετική μαρτυρία του Δαβίδ. Σε όλα τα κτίσματα της γης σου τον εγκατέστησες βασιλέα. Έχεις υποτάξει όλα όσα βρίσκονται κάτω από τα πόδια του. Όχι μόνο στα ήμερα κτίνη, τα οποία διατρέφει για τις ανάγκες του, τα πρόβατα δηλαδή και όλα τα βόδια, αλλά ακόμα και τα άγρια ζώα του αγρού, καθώς και τα πετεινά, τα οποία πετούν στον αέρα, και τα ψάρια τα οποία ζουν στις θάλασσες και τα μεγάλα κύτη τα οποία διασχίζουν τους ωκεανούς. Επίσης, εύγλωτη μαρτυρία είναι και εκείνη της σοφίας του Σολομώντος, η οποία ομολογεί: «Θεέ και Πατέρε μου και Κύριε του Ελέου, Συ, ο οποίος έκαμε στα πάντα με μόνο τον προστακτικό λόγο σου και ο οποίος με τη σοφία σου κατασκεύασε τον άνθρωπο για να δεσπόζει και να κυριαρχεί σε όλα τα κτίσματα τα οποία έγιναν από σένα και να κυβερνάει τον κόσμο με αφοσίωση σε σένα και με δικαιοσύνη και με ευθύτητα και ανιδιοτέλεια καρδίας να κρίνει και να δικάζει». Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφοί, τονίζει ότι η αξία την οποία προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο είναι ικανή να τον παρηγορεί στις ποικίλες θλίψεις του, ενώ θα αναλογίζεται την άφατη αγάπη του Δημιουργού και λυτρωτή του, όπως αυτή φανερώνεται και από την τιμή με την οποία τον κοσμεί, με την προσχάρη του δημιουργία την οποία έκτισε. Όταν δηλαδή ακούσεις ότι τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα, τα ύδατα, τους πολλούς αστέρες, τους μεγάλους φωστήρες, τον ήλιο και την σελήνη, τα φυτά, τα τετράποδα, τα υδρόβια, τα πτηνά, όλα γενικά όσα φαίνονται, για σε και τη δική σου σωτηρία και τιμή τα δημιούργησε ο Θεός. Δεν παίρνεις παρηγορία και δεν θεωρείς αυτό μεγάλη απόδειξη της αγάπης του Θεού σκεπτόμενος ότι τόσο ωραίο, τόσο μεγάλο και θαυμαστό κόσμο για να σε ένα των μικρών δημιούργησε. Η κυριαρχία του ανθρώπου στον κόσμο αποτελεί κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αδελφή, μίμηση της κυριαρχίας του Θεού στο σύμπαν. Εκείνο το οποίο είναι ο Θεός για το σύμπαν, αυτό είναι και ο άνθρωπος για τον υλικό κόσμο. Είναι ο εκπρόσωπος της Θείας Εξουσίας πάνω στη γη. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στέκεται έκπληκτος ενώπιον του δημιουργήματος, το οποίο λέγεται άνθρωπος. Αδυνατεί να εξηγήσει το πώς συνυπάρχει μέσα του η αθανασία με το θνητό, η αγιότητα με την κακία. Δεν δύναται να ερμηνεύσει το μυστήριο που ονομάζεται άνθρωπος, ο οποίο όμως τόσο πολύ έχει τιμήσει και τόσο πολύ έχει υψώσει ο Θεός. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος Πατήρ: «Αφήνω τα άλλα και βλέπω τον εαυτό μου και ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και κατασκευή. Ποια είναι τα συστατικά μας, πώς κινούμαστε, πώς το αθάνατο αναμίχθηκε με το θνητό, πώς ρέω προς τα κάτω και συγχρόνως φέρομαι προς τα πάνω, πώς περιορίζεται η ψυχή στο σώμα, πώς δίδει ζωή και συγχρόνως μετέχει στα παθήματα, πώς ο νους και περιορίζεται και συγχρόνως είναι απεριόριστος, μένει μέσα μας και παρακολουθεί τα πάντα με την ταχεία κίνηση και ροή του, πώς χρησιμοποιεί τον λόγο και ανακοινώνεται και προχωρεί μέσω του αέρα και εισέρχεται μεταξύ των πραγμάτων, πώς μετέχει στην αίσθηση και συμμαζεύεται στον εαυτό του έξω από τις αισθήσεις και ακόμη προς αυτό, πώς στο εργαστήριο της φύσεως γίνεται η αρχική σύλληψη
και ο πρώτος σχηματισμός και πώς γίνεται η τελευταία διαμόρφωση και ολοκλήρωσή μας, πώς η ανθρώπινη φύση είναι σε όλους η ίδια και συγχρόνως διαφέρουν οι άνθρωποι στους χαρακτήρες οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και με αναρρύθμιτες ιδιότητες. Και μη δυνάμενος, αδελφοί, να δώσει απάντηση στο βαθύ μυστήριο το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο, αρκείται σε μόνη τη διαπίστωση. Είμαι μικρός και συγχρόνως μεγάλος, ταπεινός αλλά και υψηλός, θνητός αλλά και αθάνατος, υγιεινός αλλά και ουράνιος. Εκείνα με τον εδώ κοσμό, αυτά πλησίων του Θεού, εκείνα της σάρκας, παρεπόμενα αυτό συνέπειες του Πνεύματος. Καθώς λοιπόν μελετούμε την ανεκτίμητη αξία των όσων δωρήθηκαν από το Θεό στο δημιούργημά Του και καθώς εντρυφούμε στις Άγιες αποφάσεις και ενέργειές Του, ερχόμαστε να δούμε και να εξετάσουμε, αδελφοί, και τον ύψιστο σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεώρηση των πατέρων, ολόκληρος ο ορατός κόσμος με επικεφαλής τον άνθρωπο αποβαίνει εις δόξαν του Τριαδικού Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο κόσμος πλάστηκε ή να άνθρωπον υπηρετεί, ο άνθρωπος δε ή να Θεός δοξαστεί. Αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί πολύ επιτυχώς ότι κανένα κτιστό πλάσμα εκτός από τον άνθρωπο δεν μπορεί να φανερώσει το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Ούτε ο κόσμος, ούτε οι λόγοι των προφητών, ούτε το κάλος και το μεγαλείο των ουρανών, ούτε και αυτοί οι ασώματοι άγγελοι, μόνος γάρ άνθρωπος του Θεού την εικόνα κομίζων, αν αυτός καθαρός, όπερες τι φανεί, προσγεγραμμένων έχων νόθων ουδέν, αληθώς δείξε δυνατάν αυτόν τον Θεόν. Από όλα τα δημιουργήματα, μονάχα ο άνθρωπος, επειδή φέρει μέσα του την εικόνα του Θεού, θα μπορούσε να φανερώσει γνησίως τον ίδιον τον Θεόν, αν αυτός παρουσιαστεί όπως ακριβώς είναι, χωρίς να έχει προσθέσει στην καθαρή εικόνα του Θεού, η οποία είναι ο εαυτός του, τίποτα το κύβδηλο, αδελφοί. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκστατικός πρώτου βασιλέως των της επιγής, θεολογεί ενώ στείνει ενώπιόν μας σειρά από αντιθέσεις που φανερώνουν την ανθρώπινη αδυναμία αλλά και μεγαλοσύνη. Δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς κακία, απονήρευτο, αθώο, άδολο, ευθύ, με σκέψη και έκφραση ειλικρινή, απλή, αφού η αμαρτία κάνει σύνθετο τον άνθρωπο ενάρετο, με τάση και σκοπό να αποκτήσει αρετές, χωρίς να γνωρίζει τον πόνο της λύπης, χωρίς φροντίδες για τη συντήρησή του. Λάμπρινε ο Θεός τον άνθρωπο, στολίζοντάς τον με κάθε αρετή, με το να φέρει μέσα του σπερματικά όλα τα καλά, ως να υπάρχει δηλαδή μέσα του κάποιος άλλος δεύτερος κόσμος, η πνευματική, ψυχική υπόσταση του ανθρώπου. Δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο μικρό και αδύνατο, ανίσχυρο μέσα στη μεγαλοσύνη του, εξαιτίας των δυνατοτήτων του και του προορισμού του. Άλλου είδους παράδοξο άγγελο, ο οποίος προσκυνά με δύο τρόπους, διότι γνωρίζει μεν καλά χάρη στις αισθήσεις την ορατή δημιουργία, γνωρίζει όμως και διαισθητικά με άλλους τρόπους τη μη ορατή δημιουργία. Κατέστη δηλαδή ο Θεός τον άνθρωπο εξουσιαστή όλων των όντων της γης, αλλά όμως ο ίδιος κυβερνάται από ψηλά, από τον ουρανό, και είναι συνάμα επίγειος και ουράνιος, θνητός εξαιτίας της αμαρτίας και αθάνατος εξαιτίας της ψυχής, με ηλική και άειλη υπόσταση, και βρίσκεται σε μια μέση κατάσταση ως προς τη δύναμη από τη μια και την αδυναμία από την άλλη, τις οποίες κλείνει μέσα του πλασμένος ο ίδιος άνθρωπος από πνεύμα και σάρκα μαζί. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε, αδελφοί, ότι από τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας ο Θεός μεγάλυνε τον άνθρωπο. Ο Θεός λογίζεται αυτό
σκέπτεται δηλαδή τον άνθρωπο, τον λογαριάζει, ψάλλει και ο ιερός ψαλμωδός λέγοντας «Κύριε, ποιος είμαι εγώ τον οποίον τόσο έχεις αγαπήσει? Τι είναι ο ευτελής άνθρωπος ώστε να του καθιστάς γνωστό τον εαυτό σου και να αποκαλύπτεσαι σε αυτόν? Ή ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου ώστε να τον συλλογίζεσαι και να τον λογαριάζεις?» «Μέγα άνθρωπος», θα αναφωνήσει ο Υιός του, ο Σολομών, του Δαβίδ δηλαδή. «Ο Θεός προσέχει τον νουν εις τον άνθρωπο», αναφωνεί και ο Ιώβ. «Τον προσέχει, τον προσιλώνει στο νου του σ' αυτόν». Και αν από αυτά τα θεόπνευστα του ψαλμωδού Δαβίδ τεθέντα ερωτήματα, ο οποίος με το ψαλτήριό του κατέστησε αυτόν δόξα Θεού, έμειναν μέχρι και σήμερα αναπάντητα. Ποιος από εμάς, αδελφοί, θα τολμήσει να ορθώσει το ανάστημά του έναντι του πανσόφου δημιουργού και να πει λόγο υπεροπτικό? Κανένας, παρά μόνο όποιος έχει στην καρδιά του από θέματα ευγνωμοσύνης και κεφάλαια ταπεινού φρονήματος τα μόνα ικανά να κινήσουν τα χείλη του και να πάλουν την καρδιά του και να πει «Ευλογητός ο Θεός». Σύμφωνα λοιπόν με το θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής, οι διαπροσωπικές σχέσεις πηγάζουν από αυτή τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. Έτσι ο άνθρωπος έχει πνευματική φύση, η οποία συγγενεύει στενότατα, θα λέγαμε, με το προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και ο πρωτόπλαστος άνθρωπος επικοινωνούσε απευθείας με το Θεό, με την αμεσότητα που επικοινωνούσαν και ο Αδάμ και η Εύα μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό όχι μόνο ως εγώ, αλλά και ως σύ. Τίθεται κατά αυτόν τον τρόπο αμέσως από την αρχή της δημιουργίας η βάση της ανθρώπινης κοινωνίας και η ρίζα της κοινωνικότητας. Τον ακρογωνιαίο λίθο του κοινωνικού ανθρώπου αποτελεί ο διάλογος, αδελφοί, μεταξύ ενός εγώ και ενός εσύ, κατά το πρότυπο του θείου διαλόγου, ο οποίος υποδηλώνεται στην εξαγγελία του σχεδίου της δημιουργίας του ανθρώπου. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν άρσεν και θύλη, επίησεν αυτούς». Και ο Θεός δημιούργησε και διέπλασε τον άνθρωπο με ψυχή λογική και αθάνατη, με ελεύθερη βούληση, με ικανότητα γνωστική και δημιουργική και εξουσία σ' όλο τον ορατό κόσμο. Δημιούργησε από την αρχή ανδρόγυνο, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Ο άνθρωπος ως προσωπικόν δύναται να ίσταται ως σύ εναντί του εγώ, του προσωπικού Θεού. Με τους λόγους του, τους οποίους ο Θεός απευθύνει κατά τον τρόπο τον πανηγυρικό, εγκαινιάζεται ο διάλογος, ο οποίος αδιάλειπτα συνεχίζεται του θείου εγώ προς το κατ' εικόνα του ανθρώπινου σύ. Και μάλιστα ο Θεός της αγάπης και των χαρισμάτων, τα οποία του έχει δωρήσει, καθιστά τον άνθρωπο κοινωνό του εαυτού του και των θείων αποφάσεων και δωρεών προς αυτόν, διαθέτοντας αποκλειστικά σε αυτόν την σειρά των θείων προνομίων και συγχρόνως την εαυτού ιδέα, την οποία λέγει ως θρησκευτικότητα στην ψυχή του και ως έμφυτο ηθικό νόμο στη συνείδησή του.

0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο μαρτυρεί το μεγαλείο και το προνόμιο το μεγάλο της κοινωνικότητος του ανθρώπου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να ζήσει μέσα στον παράδεισο για να συνομιλεί και να συζεί με τον συνάνθρωπό του. Η ημώνωση του Αδάμ θα ήταν κατάργηση του δημιουργού του έργου. Και είπε ο Θεός, σου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν, μας λέγει η Γένεσης. Ο Θεός Πατέρας, εκφράζοντας τη θεία και αγαθή βουλή και σκέψη του προς τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας και Αδιαιρέτου και Ζωπιού Τριάδος, τον ομοούσιον μονογενή Υιό και των λόγων του και το ομόθρονο και συναίδιο προς αυτόν παράκλητο πνεύμα, είπε: «Δεν είναι καλό πράγμα να μείνει στο μακάριο αυτό τόπο άνθρωπος μόνος. Ας κάνουμε γι' αυτόν βοηθό, ο οποίος δεν θα είναι όπως τα άλλα δημιουργήματα. Ας κάνουμε βοηθό όμοιο και ομότιμο με τον Αδάμ, από την ίδια ουσία και την ίδια αξία, ο οποίος να μην υστερεί από αυτόν σε τίποτε, ώστε να επικοινωνεί μαζί του, να ανακοινωνούν αμοιβαίως τις σκέψεις, να εκδηλώνουν αμοιβαίως τα αισθήματά τους και μαζί και οι δύο να συντηρούν και να διαιωνίζουν το ανθρώπινο γένος». Πραγματικά οι λόγοι αυτοί, αδελφοί του Θεού, με τους οποίους αναγνωρίζεται η μόνωση του ανθρώπου εξαιτίας της απουσίας εις άξιου συντρόφου, πρέπει να θεωρούν ως ιδρυτικοί λόγοι του θεοσύστατου θεσμού της οικογένειας και της ανθρώπινης κοινωνίας γενικώς, τη σημασία της οποίας και σκιαγραφούν, ενώ συγχρόνως υποδηλώνουν το σκοπό της, δηλαδή την επίτευξη του καθομοίωση με την αλληλοβοήθεια των μελών της. Στη γένεση παρατίθεται αρχικά η δημιουργία και των ζώων, και αυτό για να καταδειχθεί ότι η θέση των ζώων είναι υποδεέστερη από αυτή του ανθρώπου, διότι υπερέχει ο άνθρωπος εξαιτίας του ότι σε αυτόν μόνο ενεφύσει ο Θεός τη ζωαρχική συγχρόνως και πνευματική αρχή, δηλαδή τη θεία του πνοή. Φαίνεται δε καθαρά η ανεπάρκεια των ζώων να σταθούν ως αντάξιοι σύντροφοι και ως βοηθοί στο πλευρό του Αδάμ. Γι' αυτό και προβάλλεται ακαταμάχητη ανάγκη της δημιουργίας της γυναίκας για την πλήρωση του υφιστάμενου κενού από την συνεχιζόμενη μόνωση του Αδάμ. Για όλα αυτά σαφώς μαρτυρεί η επιγραμματική αγιογραφική παρατήρηση «Το δε Αδάμ ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτό», λέει η Γένεσης. Παρόλο ότι τα ζώα προσέφεραν στον άνθρωπο βοήθεια και ωφέλεια πολύ, για τον Αδάμ δεν βρέθηκε βοηθός όμοιος και ομότιμος με αυτόν της ιδίας αξίας και ουσίας, ο οποίος να μη είσαι τίποτα από αυτόν και ο οποίος να του προσφέρει παρηγορία και ψυχική ικανοποίηση. Ούτε από τα οστά της κεφαλής του άνδρα, ούτε και από τα οστά των ποδιών έπλασε τη γυναίκα, για να μην εξουσιάζει αυτή τον άνδρα και για να μην είναι δούλη του άνδρα. Ο δε Θεοδόρητο λέγει: «Τιδήποτε από τις πλευράς του Αδάμ την γυναίκα διέπλασε, είναι αφυσικήν την α φιλοστοργίαν αυτή περί αλλήλους εμφυσίσει». Αλλά και ένας άλλος πατήρ, ο πατήρ Γιανακόπουλος, λέγει ότι η οικοδομή της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα θέλει να δηλώσει ότι ο Θεός θαυματουργικώς αυτήν επίησε, όπως από του σπόρου κάποιου δέντρου παράγεται το δέντρο. Επίσης η πράξη αυτή του Θεού φανερώνει το συνετό σύνδεσμο του άνδρα και της γυναίκας, ότι αυτή είναι η μοναδική πηγή της ανθρωπότητας και όπως έχουν κοινά οστά και σάρκα, έτσι και πρέπει να έχουν μια καρδιά. Γι' αυτό και δεν γίνεται κανένας λόγος περί εμφυσίσεως από τον Θεόν της θείας του πνοής στο νέο δημιούργημα, τη γυναίκα. Η προέλευση της γυναίκας από την πλευρά του Αδάμ είναι πολύ χαρακτηριστική και την καθιστά ον ομοούσιο προς τον Αδάμ, αποκλείοντας κατ' ουσίαν κάθε δικαίωμα για πρωτείο του άνδρα έναντι της γυναίκας, αλλά και φανερώνοντας την αξία της γυναίκας. Συγχρόνως υπογραμμίζει το σκοπό και τη θέση της γυναίκας κάτω από τον βραχίωνα του Αδάμ, για να δείξει στον άνδρα ότι είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τη γυναίκα του, επειδή αυτός παρουσιαζόταν εκ φύσεως τολμηρός και ανδριότερος. αλλά και για ένα άλλο λόγο θέτει κάτω από το βραχίωνα του Αδάμ τη γυναίκα του και πλησίων της καρδιάς του, για να του υπενθυμίζει ότι έχει καθήκον να αγαπά με την καρδιά του τη γυναίκα του ως ίδιο μέλος αυτού, ως σάρκα η οποία ανήκει στον εαυτό του. Η έννοια της πλευράς διαφωτίζεται ακόμα περισσότερο από το «και ενεπλήρωσε σάρκα ανταυτής», λέγει η Γένεσης, με το οποίο δηλώνεται η αναπλήρωση από το Θεό, όχι κατά πάντα της πλευράς η οποία αφαιρέθηκε για τη δημιουργία της γυναίκας, όπως θα ήταν αν γινόταν η αντικατάστασή της με νέα πλευρά, αλλά η αναπλήρωση του ελείποντος μέρους με σάρκα. Η βαθύτερη λοιπόν σημασία αυτής της αναπλήρωσης είναι ότι ο άνδρας, χωρίς την από την πλευρά του οικοδομηθήσα, λέγει η Γένεσης, γυναίκα, καθίσταται μονόπλευρος, ενώ εξάλλου και η γυναίκα, χωρίς τον άνδρα, παραμένει, θα έλεγε κανείς, μία και μόνο πλευρά του ανθρώπου. Η ιδιάζουσα θέση της γυναίκας παρά το πλευρό του άνδρα προσδιορίζεται καθαρά από το ότι ήγαγε αυτήν προς τον Αδάμ. Εμφανίζει τον Θεό να προσάγει ως νυμφαγωγός την γυναίκα προς τον μόλις αφυπνισθέντα Αδάμ. Στο πρόσωπό της αυτός βρίσκει πλέον το ισότιμο και όμοιον αυτού την βοηθόν, την απαραίτητο σύντροφο. Το γεγονός φανερώνει την παντοδυναμία του Θεού, την ενότητα του ανθρώπου και του ανθρωπίνου γένους και τα εκ της ενότητος ταύτης απορέοντα καθήκοντα των συζύγων προς αλλήλους αγάπης και αδελφικής συμπεριφοράς, στηριζόμενα προς τους δύο μεγάλους ηθικούς νόμους της ισότητας και της αδελφοσύνης, αδελφοί. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, φίλε, φίλοι της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής. Πιστή εδώ στο βδομαδιάτικο ραντεβού μας. Με λίγα λόγια, λίγες σκέψεις, ίσως και κάποια στιγμή λίγες ανακαλύψεις θα έλεγα. Νοημάτων, μηνυμάτων, πτυχών, προβληματισμού από την Ευαγγελική Περικοπή που ακούγεται κάθε επόμενη Κυριακή στις εκκλησιές μας. Σήμερα τα πράγματα πολύ απλά και ως συνήθως τα πολύ απλά είναι μερικές φορές και πολύ βαριά. Τα πολύ απλά είναι μερικές φορές πολύ οδυνηρά. Αλλά τα πολύ απλά πράγματα που περιλαμβάνονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ναι, πολλές φορές φαίνονται δύσκολα και ακατόρθωτα, οδηγούν όμως σε φως. Είναι αλήθεια ότι αυτό το φως πολλές φορές δεν μπορεί κάποιος να το παρουσιάσει έτσι πιστικά με λόγια. Είναι μερικά πράγματα και επίτρεψέ μου να σου πω ότι στη σημερινή περικοπή αυτό συμβαίνει. Είναι λοιπόν μερικά πράγματα που μόνο κάποιος αν τα βιώσει ή έστω να τα υποψιαστεί στην πράξη μπορεί να μιλήσει για αυτά ίσως λίγο πιστικότερα από απλώς να τα παρουσίαζε εν είδη κατηχήσεως ή διδασκαλίας ή συμβουλευτικής. Απλή η περικοπή η σημερινή, λόγια ξεκάθαρα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη Κυριακή του Λουκά. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή. Σε 6 στίχους όλους και όλους, από τον 31 ως τον 36. Είπε ο Κύριος, «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς». Επίτρεψέ μου να το πω και στο πρωτότυπο κείμενο. Είναι από εκείνες τις φράσεις που τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου ήταν από τις στιγμές του Ευαγγελίου εκείνες που ο θεολόγος, ο κατηχητής μας καλούσε να τις μαθαίνουμε απ' έξω, λέξη προς λέξη. Είναι από αυτά τα απ' έξω που έχουν γαντζωθεί ισοβίως στο μυαλό, ενίοτε και στην καρδιά. Και αν και όταν μαθεύτηκαν μπορεί η γνώση της γλώσσας να μην ήταν επαρκής, από ένα σημείο και πέρα οι λέξεις πια από τις πολλές επαναλήψεις και το τόσο απ' έξω είναι σαν να ήταν στη μητρική σου γλώσσα. «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Και συνεχίζει ο Κύριος να μιλά μέσα από την γραφίδα του Ευαγγελιστή Λουκά. «Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας».

0: πρώτη φράση
1: του σημερινού Ευαγγελίου. Να σε ενημερώσω, αν δεν το ξέρεις, δεν αποτελεί πρωτοτυπία της Καινής Διαθήκης. Γεμάτη είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και η εβραϊκή παράδοση και η Παλαιά Διαθήκη από αυτή την αντιστοιχία της συμπεριφοράς μας προς τους άλλους ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς να μας φέρονται. Και μάλιστα ένας ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης έλεγε λίγα μόλις χρόνια πριν το Χριστό, ό,τι εσύ μισείς μην το κάνεις τον πλησίον σου. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ερμηνείες του. Φαίνεται απλό. Απλούστατο. Δύσκολο μην. Αλλά φαίνεται απλό. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν είναι και τα πράγματα τόσο πολύ απλά, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς θέλουμε να μας φέρονται και κυρίως πώς θέλουμε να μας φέρεται ο Θεός. Γιατί ναι, μεν η περικοπή η σημερινή ξεκινάει με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς μεταξύ ανθρώπων, δηλαδή όπως θέλεις οι άνθρωποι να σου φέρονται, έτσι να φέρεσαι κι εσύ. Τελειώνει όμως η περικοπή αυτή και καθόλου τυχαία με μια αντιστοιχία συμπεριφοράς όχι μεταξύ του ανθρώπου και του συνανθρώπου του, αλλά μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Να σου θυμίσω πως τελειώνει η σημερινή περικοπή. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Βλέπεις λοιπόν ότι πρέπει να επιλέξουμε τι συμπεριφορά ζητάμε. Είναι πολύ εύκολο κανείς να γυρίσει και να φαντασιώνεται διαρκώς το πόσο καλοί θα μπορούσαν να ήταν οι άνθρωποι και μέσα από αυτή την φαντασίωσή του να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Και πίστεψέ με, όχι μόνο σε μεγάλους ανθρώπους αλλά και σε μαθητές εφήβους. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνάντησα την απορία ότι «Κύριε, εγώ προσπάθησα μερικές φορές να εφαρμόσω αυτή την εντολή. Όλα όμως ήτανε στη φαντασία μου. Πάντοτε την σωστή συμπεριφορά που γύρευα από τους ανθρώπους την είχα μόνο στη φαντασία μου. Βαρέθηκα να την περιμένω στην πράξη». Πολλές φορές συνεχίζω τη συζήτηση. Ρωτώ. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τι άλλο είναι το αποτέλεσμα? Ότι σιγά σιγά προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου με τη συμπεριφορά που δέχεσαι. Ξεχνάς να περιμένεις, ξεχνάς να ελπίζεις, ξεχνάς πλέον να προσπαθείς να ρυθμίσεις τη συμπεριφορά σου βάσει μιας ουτοπίας. Σπάνια έως και ανύπαρκτη η καλή συμπεριφορά, η καλή στάση, η σωστή σχέση, προσαρμόζεσαι κι εσύ, ένας από τους πολλούς. Γιατί τελικά η σημερινή περικοπή, στο είπα, φαίνεται απλή, αλλά ουσιαστικά ολόκληρη η περικοπή, αυτοί οι έξι στίχοι, είναι μια κλίση για ηρωισμό. Σε ήρωες, πραγματικούς ήρωες, απευθύνεται η σημερινή περικοπή. Και ίσως γνωρίζεις ότι κάτι τέτοια λεγόμενα, αγαπάτε τους εχθρούς σας κτλ. Κτλ. Είναι από τα κατεξοχήν σημεία της Καινής Διαθήκης που προκάλεσαν επανειλημμένος τον χλεβασμό αθέων, κοσμικών και αντιχριστιανών, μπορώ να πω. Από αυτές εδώ τις στιγμές της βίβλου είναι που κατηγορήθηκε η πίστη μας, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια, έτσι να το πω, ένα εργαστήρι που γεννάει διαρκώς θύματα, προσκυνημένους, υποταγμένους. Και αυτό δεν βασίζεται παρά σε μια τεράστια παρεξήγηση. Να σου επίστευσα την προσοχή σε ένα μόνο σημείο. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Είναι από εκείνα τα σημεία που σου είπα και στην αρχή. Δεν μπορεί κανείς να τα τεκμηριώσει ως σωστά, εάν δεν έχει κάνει μια ελάχιστη έστω προσπάθεια να τα βιώσει ο ίδιος. Δύσκολο, αβάσταχτο πραγματικά. Για τα μάτια του κοσμικού ανθρώπου, ίσως αυτό να κατέχει την θέση της μεγαλύτερης ανοησίας, της μεγαλύτερης ουτοπίας της πίστης μας. Έχω γνωρίσει ελάχιστους ανθρώπους, αλλά είχα την ευτυχία, είχα την ευλογία πάνω στο θέμα αυτό να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις. Όταν πιάναμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, πάντοτε ένα κοινό στους ανθρώπους αυτούς αναδεικνύονταν αμέσως. Μια μακαριότητα, μια ελευθερία. Όλοι με τον δικό τους τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά λόγια, κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα. Πως ο θυμός, η εκδίκηση, είναι ένα τοξικό συνέστημα. Ένα συνέστημα που διαβρώνει την ψυχή αυτού που το νιώθει. Μάλιστα, κάποιος μου είχε μιλήσει και σε ένα επίπεδο έτσι σαν παροιμία, λέγοντάς μου ότι ο θυμός είναι οξύ που διαβρώνει το δοχείο του. Ο άνθρωπος που συγχωρεί ή τουλάχιστον μπαίνει σε διαδικασία να συγχωρέσει, πρώτα απ' όλα προφυλάσσει τον εαυτό του. Κρατάει καθαρή τη ματιά του, κρατάει καθαρό το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος συνήθως είναι και απόλυτα δίκαιος και θα σου εξηγήσω γιατί. Όλοι όσοι ασχολούνται με την δικαιοσύνη, δικαστές ή δικηγόροι, γνωρίζουν πως δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος να κάνεις λάθος στην απονομή δικαιοσύνης από το να παίρνεις τα πράγματα σε επίπεδο προσώπου. Να εστιάζεις δηλαδή την προσοχή σου στο πρόσωπο το συγκεκριμένο που έσφαλε, που σε πλήγωσε, που σε αδίκησε. Όλο το μένος, όλος ο θυμός σου, όλη η ανάγκη σου για εκδίκηση να επικεντρώνεται σε ένα πρόσωπο. Αντίθετα, άνθρωποι που καταφέρουν να κρατήσουν σε απόσταση αυτό το προσωπικό συνέστημα, είναι σε θέση να εντοπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Όχι στον άνθρωπο που έκανε το άδικο, αλλά σε αυτήν καθεαυτήν την αδικία. Οι άνθρωποι που έχουν απαλλαγεί από την ανάγκη της εκδίκησης ή του θυμού μπορούν και πολεμούν αποτελεσματικά και το μίσος και την αδικία. Είναι οι άνθρωποι που δεν θα εξαντληθούν στο να πάρουν μια προσωπική εκδίκηση, αλλά με κάθε διαθέσιμο μέσον θα αγωνιστούν για την δικαιοσύνη και όχι για την προσωπική τους δικαίωση. Τα λέω αυτά γιατί είναι δύσκολη η καιρή που ζούμε. Είναι καιρή που γεννούν και ίσως να γεννήσουν και ακόμα περισσότερο μίσος προσωπικό. Οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, ίσως είμαστε όλοι σε θέση να καταλάβουμε πως αν ένας πόλεμος απελευθερώνει μέσα στον κάθε άνθρωπο ό,τι το σκοτεινότερο και το πιο κτηνώδες, δύο και τρεις φορές συμβαίνει αυτό όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με τον δικό σου άνθρωπο, τον συγγενή σου, τον συμπατριώτη σου. όλη η ιστορία, όλη η ανθρώπινη ιστορία έμαθε να τρέμει τον εμφύλιο. Γιατί εκεί πραγματικά το μυαλό θολώνει εντελώς. Είναι κατεξοχήν καιρή όπου η συγχωρητικότητα προς τον εχθρό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για προσωπική ψυχική επιβίωση. Αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του δεν παραιτείται από το δίκιο. Αντίθετα, αυτός που συγχωρεί τον εχθρό του εστιάζει όλη του την προσοχή στο άδικο που βλέπει να κυριαρχεί γύρω μας. Δεν αναλώνεται σε προσωπικές αντεκδικήσεις που τις περισσότερες φορές το μόνο που κάνουν είναι να τονώνουν έναν εγωισμό και τίποτα περισσότερο. Ο άνθρωπος που ξέρει να συγχωρεί είναι ο πιο επικίνδυνος για την αδικία. Είναι ο πιο αποτελεσματικός μαχητής για το άδικο που κυκλοφορεί γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν παραλείπει ο Χριστός να κάνει έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλοι, λέει ουσιαστικά, ανταποδίδουν ό,τι παίρνουν, είτε καλό είτε κακό. Δεν αρκεί. Και αυτό το δεν αρκεί δεν είναι θέμα διδασκαλίας του Χριστού. Είναι θέμα του καθενός να το αναγνωρίσει γύρω μας. Έχω βαρεθεί πια να ακούω τη φράση «Α, εγώ είμαι καλός, καλός, φτάνει να μην μου πατήσεις τον γκάλο». Πρόσφατα άκουσα επίσης κάτι πολύ όμορφο ή μάλλον πολύ χαρακτηριστικό θα έλεγα. Μου το παρουσίασαν σαν ένα απόφθεγμα που λέγεται στην Κρήτη. Ήταν κριτικιά η κυρία που μου το είπε. Η φράση ήτανε «Με τους ανθρώπους δυο φορές άνθρωπος και με τα γαϊδούρια δυο φορές γαϊδούρι». Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται και ακούγεται δίκαιο. Όσοι γοητοί όμως και αν κρύβουν αυτού του είδους τα αποφθέγματα, άκρη έτσι δεν βγαίνει. Γεμίσαμε ανθρώπους που το μόνο που ξέρουν είναι μόνον να ανταποδίδουν. Και κοιτάξτε γύρω σας και δείτε αυτή η, ας την πούμε έτσι για τα κοσμικά δεδομένα, φυσιολογική στάση ζωής να που οδηγεί. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού, όπως λέει και ένας γέροντας, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι ότι σε λίγο θα γεμίσει ο κόσμος στραβούς. Την ίδια ώρα στρέφουμε πολλές φορές τα μάτια μας στο Θεό. Ζητάμε πολλά. Κάποιοι άνθρωποι όμως είναι ειλικρινείς, έχουν επίγνωση των λαθών τους, κάνουν την αυτοκριτική τους και κάποια στιγμή ζητούν άφεση. Με τον κοσμικό τρόπο σκέψης δεν μπορεί ποτέ κανείς να στρέψει τα μάτια του στον Θεό. Αλίμονο εάν ο Θεός αρχίσει και κρίνει βάσει της λογικής «σου δίνω μου δίνεις». Η σημερινή λοιπόν περικοπή μας καλεί να μετρήσουμε τον εαυτό μας με τον Θεό στον οποίο πολλές φορές στρέφουμε τα βλέμματά μας. Δεν μπορεί να είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων μέτρο και κριτήριο του πώς θα πράξουμε εμείς. Δεν βγαίνει έτσι. Με τον Θεό πρέπει να μετρηθούμε. Και ο Θεός είναι η απόλυτη ευσπλαχνία, η απόλυτη συγχωρητικότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαρνιέται την αδικία. Δεν είναι ο χριστιανός μελάτος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Αντίθετα, ο χριστιανός είναι ένας συνεπής και φανατικός, επιτρέψτε μου να πω, μαχητής κατά της αδικίας. Τα πρόσωπα όμως γι' αυτόν δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. καλούμεθα να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπει ο Θεός. Με ευσπλαχνία, χωρίς όμως να εθελοτυφλούμε.

Έχει και δανεικά σήμερα η περικοπή. Και επειδή το μυαλό μας έχει θολώσει από αριθμούς και δάνεια και μνημόνια, ίσως παρεξηγηθεί η φράση «Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό?» Και αν μείνουμε στα οικονομικά, του έρχεται κανείς να προσευχηθεί στο Θεό να φωτίσει κάποιους δανειστές να αναζητήσουν την εύνοια του Θεού. Πας και αλαφρώσουμε λιγάκι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Αυτά τα δανεικά που αναφέρει η σημερινή περικοπή είναι εκείνες οι επενδύσεις που κάνουμε όταν σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Έχουμε όλοι τις σχέσεις μας, συγγενικές, φιλικές, κοινωνικές. Το ξέρετε, το ξέρεις, το ξέρω. Κάθε σχέση ουσιαστικά είναι μια επένδυση. Μπορεί να μην έχει έτσι προσδοκία ποταπών ανταλλαγμάτων. Δεν είπα ότι όλες οι σχέσεις γίνονται με σκοπό το κέρδος το υλικό. Είναι όμως αλήθεια ότι κάποια στιγμή όλες μας οι σχέσεις ζητάνε μια ανταπόδοση, όχι σαν ανταμοιβή, αλλά για να συνεχίσουν να τρέφονται. Και είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις χρειάζονται αμοιβαία τροφοδοσία. Αυτό είναι το ιδανικό όμως. Κάποια στιγμή σχετιζόμαστε με ανθρώπους που δεν έχουν. Κυριολεκτικά έχεις να κάνεις με εκείνη τη φράση «ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος». Και έχει γεμίσει ο κόσμος μη έχοντες.

0: «Μα τότε, κύριε», έρχεται πιο να ρωτήσει, «πώς θα τροφοδοτηθεί αυτή η σχέση? Οι σχέσεις πώς θα ζήσουν? Με κάποιον που διαρκώς δίνει και κάποιον που διαρκώς παίρνει?» Συχνό φαινόμενο. Απόλυτα αληθινό. Το ξέρουμε γύρω μας διαρκώς. Μπορεί και εμείς να είμαστε από αυτούς που κάποια στιγμή μόνο απολαμβάνουμε από μία σχέση, αλλά δεν δεσμευόμαστε για τίποτα. Δεν δίνουμε τίποτα. Και όχι δεν δίνουμε επειδή δεν θέλουμε. Δεν δίνουμε επειδή δεν μπορούμε. Επειδή για κάποιους λόγους στερέψαμε. Λοιπόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή έρχεται η σημερινή περικοπή να στρέψει τη ματιά μας προς τα πάνω και να μας πει: «Μην ξεχνάς, υπάρχει μια ανεξάντλητη πηγή τροφοδοσίας». Φτάνει να είναι η επενδύση σου προς τα εκεί και όχι στον κόσμο αυτό. Βλέπετε, γιατί ουσιαστικά είναι άδεια λόγια όλες αυτές οι ηθικές διδασκαλίες για συγχώρηση, για ανοχή, για. Εάν δεν συνδεθούν με απόλυτη αφοσίωση, πίστη, αγάπη, εμπιστοσύνη, επένδυση στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, και δεν αρνείται ο Χριστός να επενδύσουμε πάνω του. Αντιθέτως, μας καλεί και μας λέει εξ αρχής: «Δεν περιμένω τίποτα». Και άμα φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό να το απολαύσουμε, και άμα φτάσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να το βιώσουμε, τότε έρχεται γλυκά, ήρεμα, διακριτικά και σου λέει: «Δεν δοκιμάζεις αυτό που δέχτηκες από μένα να το σκορπίσεις και να το βάλεις λίγο σε εφαρμογή εσύ ο ίδιος πια στον κόσμο? Δεν το δοκιμάζεις? Δεν δοκιμάζεις να δεις πώς νιώθει ένας άνθρωπος που δεν περιμένει τίποτα? Δεν δοκιμάζεις να δεις τι είναι να μπορείς να συγχωράς, και αν όχι απόλυτα, τουλάχιστον να το παλεύεις? Δεν δοκιμάζεις κάποια στιγμή να κάνεις μια παραπάνω μετάνοια για αυτόν που σήμερα σε πλήγωσε και πιθανόν ούτε καν το κατάλαβε? Δεν δοκιμάζεις? Μια δοκιμή, βρε αδερφέ, μια δοκιμή. Τι έχεις να χάσεις? Ούτως ή άλλως, από το δούνε και λαβήν του κόσμου αυτού μόνο πληγές περιμένεις. Δεν δοκιμάζεις να αλλάξεις λίγο το σκηνικό, να δεις τι θα συμβεί στο μέσα σου, να δεις τι σημαίνει να βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη ματιά του Θεού? Μια δοκιμή. Έτσι, να έχεις να λες πως στη ζωή αυτή δοκίμασα και κάτι άλλο. Αλλά μόλις σε βγάλει, μη γυρίσεις πίσω. Άλλος χρόνος δεν υπάρχει. Δεν ήμουν αφελής να νομίζω ότι θα εξαντλήσω σε μισή ώρα όλο το βάθος αυτής της περικοπής. Νουν έχεις, καρδιά έχεις, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Ελπίζω μόνο να μοιραστήκαμε μαζί κάποιες υποψίες για το πόσες δυνατότητες ποιότητας ζωής κρύβονται πίσω από αυτές τις αράδες. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός έστω και το ελάχιστο να το βάζουμε σε πράξη. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Τέτοια ώρα. Όλα καλά.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
3: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορείτικες μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι είμαι στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρριθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεόν, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήταν προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε ότι συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθη τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι, και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας. Και μάλιστα, εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν φθινόπωρο και ενώ πήγε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο το οποίο σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύσιν παρουσία της Χάριτος που πηγάζει από τους από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγαν ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων, διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου είδα μία γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα, και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσεν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπεν, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι Εάν ήξερα, Πατέρ Παΐσια, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα. Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Εφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέπτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαθροφάγησε μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο νόρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες. Και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, διότι ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι. Και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο, και βογκούσε και προσευχόταν και εννοείται στο κελί του ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά, και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μουνάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω κι εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε επί τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά, σε μία από τις κατηδίες συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα, είδα αγγέλους δίπλα μου. Και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων, που, όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς, αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω, και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε, ό,τι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ, πολλές φορές στο δισκάριο είδε το Χριστόν και κοιμημένο, είδε το σώμα του όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζε το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά το αντιμίσιο. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας εις χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας, θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανόν ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικόν από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήτανε στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήτανε στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησεν εις τον Παράδεισο και του έδειξεν τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο, ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα? Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την Οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού. Διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες. Διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια την εξύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
8: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρις αγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή Θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεεί γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο. Δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μαζί πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε. Η λάστη τη ει δούλη χερί σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη ει την εύκλαχνον και ετουμένου στην θερμήν σου νυν αντίληψη. Δίνα σε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αείχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κρητήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων, εδήλους εις Παρθένες συλλήψεως. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ο διακαθώτη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιήσας, εν εμή κατοίκησον, τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως του αδιέρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτείο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναέδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφού κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, σήμε προστασάς θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ ικτήρμον και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αεί Κύριε πάντων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, με θόνημά στους αμαρτωλούς πρόσδεξε Κύριε το σόν κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόροι της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία

Ευχαριστούμενης η Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι εν ομοίωμοι υπερέρον την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μπόλοπες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμπθην έως τέλος όλη την ημέρα σχηθροπάζων επορευόμενοι. Ότι εψώοι μου εμπλήθησαν επιγμάτων και οικές ενίασθεν της σαρκή μου, εκακώθουν και ταπεινώθουν ως φόδρα ωριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και στεμέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ ανιντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι εγκεστά μου απομακρώθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως οι άλλολος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούτε έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα σοι, σ' ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και εν τους αλευθύνε πόδας μου είπε με, εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγεδόν μου ενωπιών μου εις τη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επιληθήθηκαν σε νημισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών, ενδιέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπες με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπες με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεσαι σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξη μου εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνσε του ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέθησος είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο ερώτας χέρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέση το στόμα μου. Ή εμνημόνη βόνη σου επί της ρομνής μου εν της όρθλης σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας βρομφέας, μερίδες αλλοποεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρωσε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των επιών σου, προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ό,τι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου, το άδειγγισε. Προσυλλογίστη με τον καταπεινών του Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκνής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέδονται σε τάφο, όνου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατ' ουτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτω. Επ' εμέ εμπιστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στου νουτού μου απ' εμού εθεντόμη ευδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθη και ούξ υπορευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προ σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσοντέ σε. Μη διηγήσετε τέτοι στον οτάφο του ελαιό σου και τρελιθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκρασα και το πρωί η προσευχή μου προθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από ότι την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόπησε του ιδιωτό μου, επισουτή δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέντε ήλθον οι οργές σου, εφευρείς μοιος εξεταραξάνε. Εγκυκλωσάν μοιος ήδη ρόλιν την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάχρινα σαπημού φίλων και πλησίων και των γνωστούς λογοταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξα και ενητή εναντίον σου. Εις ερθέ των υπηών σου, η προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον λύτρουμουν εχθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέγγυε εκτριμήσει. Τον επιπλώντα να γραφεί στην επιθυμία σου, να κινηθεί σε τόσα ή του ηνιώτη σου. Ποιώνει λίγο σα ο Κύριο και κρίμα πάσα τη ενδικουμένη. Εγνώρισε τα σου δούσα του Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θυλήματα αυτού. Η κτήρ μου και ελίμουν ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ού κριστέλο οργιστή σε τεοδέη στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα αστυνομία Σιμών επίση νημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το γιο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έρο αυτό επί του φοβμένου αυτών. Καθώ σου να πέχουσε να του λέει από δεσμάνιο μάθημα να θυμών τα αστυνομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριο ο κτήρη η Κύριο του φοβμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα μόνο εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτου σε ημέρη αυτού ω η άνδρο του αγρού τη εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν είναι αυτό, και ούχε υπάρξει, και ούχε επιγνώσετε τον τόπο αυτού. Το δε έλειος του Κύριου από το αιώνος και έως του αιώνος επί των σπουδμένων αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίηση, όντες φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μνημένες των ειντών αυτοποίηση αυτάς. Κύριος, εν τω ενώ ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντις των λόγων αυτού, το ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ή ποιούντις το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τες προσευχείς μου, ενώτες την εντέησή μου, εν ηλυθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις φύση με τον δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου πάζον. Ότι κατηδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και η κηδεία σε ρηπέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαιών η μελέτα σαν πάση τη έργη σου εμποίημαση των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσόν μου, κύριε, εξέλιβη το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωτή σου με τι καταβαίνω σε λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου ότι επίση ήλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, όταν είναι πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγω, διδαξώ με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλους είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεση χρήση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε, ελέησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε, ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε, ελέησον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε, ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εχριστώ διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε, ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε, ελέησον.
3: Ετις πόλεως ταύτης πας εις πόλεως και χώρος.

0: Μαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησου.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησου.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Λέησου.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

της, εν σύ η Αγία Κυβωτό, ως έφη ο δίκαιος Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου.

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ευλογήσεις Θε, ως Θεός χαρεξανέστη του μνήματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: Αγίος, Αγίος η Κύριε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δέτρινος των μεροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεγχο.

0: Και υπέ του καταξιώθην ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίου των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Τιμιά των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αιτίουσης εις το μνημείον και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ο νεφίλιο Ιησούς και λέγει αυτής. Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν. Εξήρθενούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχειον του Πέτρου και ήρθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ουμέντη εισήλθεν. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήρθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετελειγμένων εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήρθεν και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσεν.

0: Ανάσταση Χριστού Θεός, άμεν, η προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν, τον Μόνον Αναμάρτητον. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός, ημών εκτός Σου άλλων και τα με το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντη πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ή του γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον Ιησούν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' ημάς, θανάτου, θάνατον όλεσεν.
1: Ναι, ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήρ.

Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηχτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνώνου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και τεβωμέν σε μόνε πολυελέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

ο μόνος ειδώστης των βρωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθός αυτήν μορφός άμενος περιζωσών με εξύψους δύναμη του βοάνης. Άγιος ο Ναός ο έμψυχος της αφράς του σου δόξης φιλάνθρωπε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Θεός μου υπάρχον αγαθέ πεσόντα κατοκτήρι σας και καταβήνε προς με ευδόκη σας. Ανύψος άσμε διασταυρώσεως του βοάνση, Άγιος ο της δόξης Κύριος, ο ανίκαστος εν αγαθότητη, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ζωή εν υπόστατος Χριστέ υπάρχον και φθαρέντα με ως συμπαθής Θεός εν της άμενος εισκούν θανάτου κατά βάς δέσποτ. Το θνητόν διέριξες και νεκρούς τριήμερος Αναστάση αφαρθά αυθαρσία νυμφία σας. Περαγία Θεοτόκησος νημάς, αιών συλλαβούς εν γαστρή παρθένε διαπνεύματος του Παναγίου εμείνας άφλεκτος, υπησεβάτος τον ομοθετημός η φλεγωμένη άκαυστα, σαφώς προημίνησε την τοπήρ δεξαμένη του άστεκτον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών όσοι ιερολογούντα τα ιερά γράμματα και της ευσεβίας των λόγων ανακηρύττοντα πάντες τιμόμενσε, χαρμονικώς συνερθόντες μάκαρι ιερώθε και μακαρίζουμεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών συντονία και νεύση και θεϊκό έρετε προς την ευεργέτην των όλων ετόμενος των νουν ελάμπρινας μαρμαριγές της εκείθεν και ψυχήν εφέδρινας μακαριότατε δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Φερονίμος εκλήθης και αίρων ένθεων και υγειασμένων Θεόφρον όφθης ανάθημα το παντοκράτορ και ποιητή των αιώνων και ναών εκκόσμησας των επουράνιων και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων ουρανών οτανίσας και των της γης άχραντη γύρων ο κατέχων τα πάντα φύση θεότητες των της αγκάλιστος σωματικός κατησχέτη και πιστής

0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κύριε ελεήσων.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Τεραγία
0: και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συκύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Τον αστάντα τριήμερον ενημνήσουμενος Θεών παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απειώνους εκτάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε πρώτης ταύτες, το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστια γυναίκες μαθητές σύμβουλα νίκης ευαγγελίζονται και άδει στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουση. Σίγαρ παρέσχεις πάση Χριστέ την Ανάσταση.

Την Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγίης Πατρός ημών Ιεροδεθέου Επισκόπου Αθηνών, Ιερώθεος Ιερώθης υπάλε, νυν δεάφ μεταστάς και συνήθιση λόγη, Ιης ήμα κάλυψε Τετάρτη Ιερώθειον. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνήνης και των θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού μη θυγατρός. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμούν του Αιγυπτίου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

θερίσει και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης.

Είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσιν ημάς οι άνθρωποι, και ημάς ποιείται αυτής ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς ποιε ημί χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς ποιε ημί χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι, και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν ποιε ημίς χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολαβώσει τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός

σε μέγα και φερόν και αυτέ οι παρανίε δυνάμει. Αλλά όμω την άφερε και μέτρο στην ανθρωπία να τρέπει και να λιώνει ο γέγονα άνθρωπο και αρχιερεύσει μόνο εκκλημάτισε. Συντροϊκή στάφτη και αμαχρησία στην οργία να παρέλθει και σημείο δεσπότη των απάντων σιγαρμών σου κυρίω Θεού ημών δεσπότη των επουρανίων επιτρεπηγείων. Ο επιθρόνο χειροβικό επικούμενο ο ψερεφήμ κυρίω και βασιλεύ του Ισραήλ ο μόνο Άγιο και να γίνει ένα παγόμενο. Σε τη δυσοπών των μόνο αγαθών και βίκων, επίβλεψαν επεμέτων αματολών και αχνίων του. Καθαρισόμουν την ψυχή και την καρδία να μου συνειδήσει ω πονηρά και ικανοσόμουν τη δύναμη του Αγίου σου πνεύματο. Εντεδειμένο σε ραντιά χάρη, παραστηρείτε για σου τάφε τραπέζι και ρουγίσε το Άγιο και αυτά το σου σώμα και το τίμιο νεύμα. Σίγαρ προσέρχομαι εκείνα στον αυτόν αυτό.

Η δαχειρουργία μυστικού συγχωνίζεται στη ζωπιότρια του Τρισέγγιου Σαντεσμάς από τον Πεθεμένο ως το βασιλέα των όνομων εξάμεν της Αγγελίας.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μυστή Κύριος ο Θεός σε τη Βασιλεία.

Θεό, εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, επί την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα έντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τα τρίτη μέρα κατά τα γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον ακαταξιών του Πατρός. Και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Παρήγαγε και παρεμπεσόντα ανέστη, πάλι καπέστη πάντα ποιόνε. Σημάσου στου ουρανών ανοίγαγε και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσεν. Υπέρ τούτο να πάντων ευχαρίστουμε εσύ και το μονίο σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ανοίγμεν και ονοκλεισμέν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει εμά γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ το χειρονίμο δέξαστε καταξίω σα και τη ή παραστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χεροβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Κύριος όλοι μας, δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το φύγηματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Θυμίζεσαι να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου και την Κυρίως και από Θρόνο δόξη τη Βασιλεία σου και θέση του Αγιάσι ημάς, ο Άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο Δημιουργός Συνών και αταξίως την κρατεά σου, Κύριε, με τα δήμη του αχράντου σώματός σου και του τίμιου αίματος και διημών παντή του λαού, Θεός ηλάστη τίμη το αματολό και λύσου. Θεός ηλάστη τίμη το αματολό και λύσου. Θεός ηλάστη τίμη το αματολό και λύσου.

0: Ευλογημένη ζέση των Αγίων σου πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ζέσεις πίστη.
1: Ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών. Αλληλούια.

Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος σήμερα, μέσα από την Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, μας ομιλεί για την εντολή της αγάπης. Και ξεκινά προτέποντάς μας να συμπεριφερόμεθα στους συνανθρώπους μας, όπως επιθυμούμε και οι άλλοι να συμπεριφέρονται προς εμάς. Δηλαδή μας λέγει πως αν θέλουμε οι άνθρωποι να μας αγαπούν, να μας σέβονται, να μας συγχωρούν, τότε εμείς πρώτοι θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι της αγάπης. Διότι συνεχίζει, αν όπως κάνουν οι αμαρτωλοί αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και αν κάνετε καλό μόνο σε αυτούς που σας φέρονται καλά, τότε μέσα σας δεν υπάρχει η χάρις του Θεού. Αν όπως κάνουν οι αμαρτωλοί δανείζετε σε εκείνους από τους οποίους περιμένετε απολαβές, τότε η αγάπη γίνεται αντικείμενο δοσοληψίας. Τότε η φιλανθρωπία είναι ιδιωτελής, τότε δεν υπάρχει αγάπη, αλλά συμφέρον και εγωισμός. Γι' αυτό πάλι μας προτρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να πράτετε το αγαθό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε καμία ανταπόδοση. Και τότε ο μισθός σας θα είναι πολλής και θα είστε γνήσια παιδιά του Υψίστου. Διότι ο ίδιος ο Θεός ευεργετεί ακόμη και τους αχαρίστους και πονηρούς ανθρώπους. Να είστε ελεήμονες καταλήγει στο Λόγο του Ιησούς, όπως ελεήμον είναι και ο ουράνιος Πατέρας σας. Με τους λόγους αυτούς ο Κύριος αναλύει πρακτικά τι σημαίνει η αγάπη προς τον πλησίον και τη διαστέλει από κάθε ενέργεια που αποβλέπει στο εγωκεντρικό συμφέρον μας. Για τον Χριστό η αγάπη δεν είναι μια κίνηση που εξαρτάται από τη συμπεριφορά των άλλων γύρω μας. Για τον Χριστό η αγάπη αντλεί την καταγωγή της και τη δύναμή της από τον ίδιον τον Θεό. Γι' αυτό η νέα εντολή, η μεγαλειώδης εντολή της Καινής Διαθήκης είναι το «αγαπάτε αλλήλους», διότι σε αυτή στηρίζονται και ο νόμος και οι προφήτες και κάθε έκφραση της εν Χριστώ ζωής. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε άγριο ζώο, ούτε πλασμένος για να ζει μόνος του. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό όν έχει ανάγκη να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους, να αγαπά και να εισπράττει αγάπη. Γι' αυτό ο Κύριος δίνει τη σαφή εντολή προς αλλήλους αγάπη και διευκρινίζει πως σημάδι ότι είμαστε γνήσιοι μαθητές Του δεν είναι η θαυματουργία αλλά η αγάπη. Δεν ζήτησε ο Ιησούς από τους Αποστόλους να κάνουν σημεία και θαύματα, παρότι ο ίδιος τους έδωσε αυτή την δωρεά και χάρη. Ο Κύριος ταυτίζει την αγάπη προς τον πλησίον με την αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό. «Επείνασα», μας λέγει, «και μου δώσατε να φάω. Βρισκόμουν σε ανάγκη και μου συμπαρασταθήκατε». Η αγάπη προς τον πλησίον και η αγάπη προς τον Θεό είναι αλληλένδετες και η μία τροφοδοτεί και ενισχύει την άλλη. Είναι στην ανθρώπινη φύση να νιώθουμε ανάγκη.

0: και ως κοινωνία προσώπων και ως σχέση ενότητας με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό, δεν μπορεί να υπάρξει με όρους ιδιωτελείς. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης δεν είναι η αντιπροσφορά, αλλά η προσφορά δίχως ανταλλάγματα, χωρίς κατά ανάγκη να περιμένουμε την ανταπόδοση των άλλων. Αν περιμένουμε όλοι μας πρώτα οι άλλοι να μας φερθούν με αγάπη, προκειμένου και εμείς να πράξουμε ανάλογα, τότε μοιραία οι άνθρωποι αποξενωνόμαθα μεταξύ μας, κλεινόμαστε στο εγώ μας και ζούμε από τώρα την ψυχική απομόνωση, την προσωπική μας κόλαση. Αδελφοί μου, οι κοινωνίες μας συχνά χαρακτηρίζονται ως απρόσωπες. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους ως μονάδες μέσα στο πλήθος, απομονωμένοι, σκυθροποί, δίχως ενδιαφέρον για το πλησίον, δίχως πραγματική αγάπη μέσα μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει σήμερα να περάσουμε από την εγωκεντρική στάση μας στην πραγματική έκφραση της αγάπης, να περάσουμε στην ευαγγελική αγάπη, που πρώτη προσφέρει και προσφέρεται και θυσιάζεται για τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και για αυτόν που μας έχει βλάψει ή που μας μισεί. Παράδειγμα, οδηγός και βοηθός στην προσπάθειά μας αυτή είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Ο Ιησούς, πως Θεός αγαπά και τους δικαίους και τους αδίκους, και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, παρότι δεν το αξίζαμε, ούτε μας το χρωστούσε. Παράδειγμα και βοηθός μας ο Ιησούς, που αναστήθηκε και χάρισε σε όλους εμάς την προοπτική της όντως ζωής και ανάστασης. Μας χάρισε την πνευματική χαρά, που μόνο η σταυρωμένη αγάπη μπορεί να πραγματώσει μέσα μας και γύρω μας. Αμήν.
1: Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε.
2: Μεταλαμβάνει. Ιδίου του Θεού, εις μήνη σώμα και μα Χριστού εις άψιμο.

σώμα και μα Χριστού εις άψε ματιών. Καταλαμβάνει η δύο του Θεού. Αδαμαντία σώμα και μα Χριστού εις άψε ματιών και ζει την αιώνια. Μεταλαμβάνει η δύο του Θεού. Ευαγγελία σώμα και μα Χριστού εις άψε ματιών και ζει την αιώνια. Σώσον ο Θεός το

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σοι, Κύριε.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κυρία και οι άνθρωποι σε επισύμπηθώντας ως το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξως τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει της άρχουση ημών το στρατό και παντή το λαόν σου. Τη πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνε εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Την ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεβίες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητροσημών Θεοδόρας Βασίλη Άρτη, των Αγίων Πτροσημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Σαχαρίου του Εξάρτη Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστό Ρώσων, των Εναγίης Πατερνημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Καλλινίκου Επισκόπου.

0: Αθηνών, ου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως ο των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να ανακοινώσω ότι σήμερα στις 12 η ώρα αρχίζει το κατηχητικό για γυμνάσιο και ολίκιο κοριτσιών και στις 1 η ώρα αντίστοιχο για τα αγόρια. Ακόμη αύριο Δευτέρα στις 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει ο κύκλος Αγίας Γραφής των γυναικών. Το επόμενο Σάββατο το κατηχητικό σχολείο που γίνεται κάθε πρωί 11 προ-μεσημβρίας για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και ακόμη από 14 Δεκάτου, όπως κάθε χρόνο θα αρχίσουμε 14 Δεκάτου τώρα η Αγιογραφία που έχει ξεκινήσει 2 χρόνια τώρα αυτό το τμήμα και ακόμη και 20 Δεκάτου η εκμάθηση παραδοσιακών χωρών στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού. Όλοι να μετέχουμε σε όλες αυτές τις δράσεις που κάνει η ενορία μας. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντα ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

4 Οκτωβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών. Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, ένας από τους 9 δικαστές του Αρίου Πάγου και συγκαταλεγόταν μεταξύ εκείνων των ακροατών του Αποστόλου Παύλου που ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού όταν ο Απόστολος κήρυξε το Λόγο του Θεού στην Αθήνα. Όταν έφυγε ο Απόστολος, ο Ιερόθεος έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και ανέλαβε να μοιήσει το Διονύσιο στα μυστήρια που ο Θεός παρεχώρησε να θεωρήσει ο ουράνιος νους του. Μεταφερόμενος επί Νεφέλης μετά των Αποστόλων και των Αγίων Ιεραρχών για να παρευρεθεί στον ενταφιασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου, έψαλε τότε ύμνους με τόσο ένθερμο ζήλο, σε κατάσταση εκστάσεως και βυθισμένο στη θεωρία, ώστε σε όλους εφάνει να κατέχεται από θεία έμπνευση. Όπως αναφέρθηκε στα περί Αγίου Διονυσίου, ο Άγιος Ιερόθεος δεν άφησε γραπτούς τους καρπούς της θεωρίας του ή τουλάχιστον αυτοί δεν μας έφτασαν παρά μόνο με τη μορφή αποσπασμάτων μέσα στο έργο του μαθητή του. Έχοντας ευαρεστήσει τον Θεό με τη βιωτή και τη διδασκαλία του, εκοιμήθη εν ειρήνη και τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο ο Άγιος Διονύσιος.

Όσιος πατήρ ημών αμούν ο Αιγύπτιος εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών αμούν καταγόταν από την Αίγυπτο. Όταν πέθαναν οι γονείς του, ανέλαβε την ανατροφή του ένας θείος του, ο οποίος τον υποχρέωσε να νυμφευθεί. Ο Αμούν ήταν τότε 22 χρόνων. Την ίδια εκείνη νύχτα του γάμου, όταν οι νεόνυμφοι αποσύρθηκαν στην υφική Παστάδα, ο Αμούν άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε το χωρίο της προς Κορινθίους Επιστολής, όπου ο Απόστολος μιλά για τα δεινά του γάμου, τις θαραχές και τις μέρημνες που προκαλεί στους εγγάμους, ενώ οι εν παρθενία αφιερωμένοι στον Κύριο μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στην προσευχή και στα πνευματικά έργα. Τηρώντας κατά γράμματος αποστολικούς λόγους, οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι, οι νεόνυμφοι πήραν την απόφαση να ζήσουν εν παρθενία και να αποσυρθούν μαζί σε τόπο έρημο για να αφιερωθούν στην νηστεία και την προσευχή. Πήγαν λοιπόν στην έρημο της Νητρίας που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια και εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή καλύβα. Σύντομα όμως αντιλήφθησαν ότι δεν ήταν θεμητό να θέτουν τους εαυτούς τους σε πειρασμούς, συζώντας άντρας και γυναίκα μαζί, γι' αυτό και χώρισαν για να μπορέσει καθένας τους να ασκητεύσει μόνος. Ο Αμούν άφησε λοιπόν την καλύβα και πήγε στην έρημο όπου δεν υπήρχαν ακόμη μοναστήρια. Έκτισε δυο κελιά θολωτά και επί 22 χρόνια ο βίος του ήταν εισάξιος των αγγέλων. Λάδι και κρασί δεν γνώριζε, μόνο ξερό ψωμί έτρωγε και αυτό μόνον κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Η διαγωγή του ευαρέστησε τον Κύριο και σύντομα μεγάλος αριθμός αδελφών που επιθυμούσαν να ασπαστούν και εκείνοι το μοναχικό βίο μαζεύτηκε γύρω του. Όταν έφτανε ένας νέος υποψήφιος, ο Αμούν του παραχωρούσε αμέσως το κελί του και όλα του τα υπάρχοντα, και οι άλλοι αδελφοί έφερναν κρυφά είτε κάποιες προμήθειες είτε κάποιο χρήσιμο αντικείμενο στο νέο του σύντροφο, και έτσι η αδελφική αγάπη ήταν ο πρώτος νόμος που κυβερνούσε τη συνεχώς αυξανόμενη αυτή κοινωνία. Μετά από μερικά χρόνια, υπό τις διαταγές του οσίου Αμούν, η έρημος της Νητρίας μεταμορφώθηκε σε πόλη αληθινή, σε βαθμό που ορισμένοι αδελφοί επιθυμούσαν να κτίσουν το κελί τους πιο μακριά, ώστε να μπορούν να ζουν πιο απερίσπαστοι. Μία ημέρα ήρθε να επισκεφτεί τον Αβά Αμούν ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο Αμούν του ανέφερε το θέμα και τον ρώτησε ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο μέρος. Αφού έφαγαν το λιτό τους γεύμα, την 9η ώρα άρχισαν να περπατούν στην έρημο μέχρι το ηλιοβασίλεμα και έμπηξαν στο χώμα έναν σταυρό στο μέρος που έφτασαν, ώστε όσοι ήθελαν θα μπορούσαν να κτίσουν εκεί το κελί τους με την ευλογία των δύο γερόντων. «Με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Αβάς Αντώνιος, «όταν οι αδελφοί έλθουν από την Ιτρία για να συναντήσουν όσους ζουν εδώ, αμέσως μετά το γεύμα της 9ης ώρας θα φτάσουν εγκαίρως, και όσοι ξεκίνησαν από εδώ για να φτάσουν στην Ιτρία, πράττοντάς το αυτό θα διατηρήσουν την ησυχία τους». Έτσι δημιουργήθηκε η έρημος των Κελίων, 19 χιλιόμετρα μακριά από την Ιτρία, όπου μερικά χρόνια αργότερα ζούσαν περί τους 600 μοναχούς, ο καθένας στο κελί του. Ο Άγιος Αμούν και ο Άγιος Αντώνιος ήταν δεμένοι με βαθιά εν Θεώ αγάπη, τέτοια που όταν ο Αβάς Αμούν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ο Αντώνιος που βρισκόταν στο όρος του, το οποίο απήχε 14 ημερών πεζοπορία, διέκοψε τη συνομιλία που είχε με κάποιους νέους μοναχούς, περιήλθε σε έκσταση και είδε την ψυχή του Αμούν να ανέρχεται στον ουρανό ενώ άγγελοι έψαλαν ύμνους χαράς. Μεταξύ των λόγων που ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα στον Αβά Αμούν ήταν και η φράση «Βάσταζε πάντα άνθρωπον καθώς βαστάζησε ο Θεός».

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου του εκ Καπιτολίας. Ο Αγίος Πέτρος καταγόταν από την πόλη Καπιτολία της Επισκοπής Δαμασκού. Όλοι τον θαύμαζαν για τη σοφία και την ευφυΐα του. Νυμφεύθηκε και απέκτησε 3 γιους, όμως η αγάπη του προς το Θεό ήταν πιο ισχυρή από την αγάπη του για την οικογένεια και σε ηλικία 30 ετών χώρισε από τη γυναίκα του και έγινε μοναχός. Κατόπιν, παρά τη θέλησή του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Βόστρον. Σε ηλικία 60 ετών αρρώστησε σοβαρά και φοβήθηκε πως θα έχανε τον καλήνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Κάλεσε λοιπόν διάφορους υψηλά ιστάμενους μουσουλμάνους και αντί να τους παραδώσει τη διαθήκη του όπως τους είχε πει για πρόσχημα, προέβησε μια θερμή ομολογία της χριστιανικής πίστεως που τέλειωσε με βαριές λιδωρίες κατά του Ισλάμ. Παρά πάσαν προσδοκία, ο Πέτρος ανέρωσε από την αρρώστια και επιθυμώντας πάντα να περιβληθεί τη δόξα του μαρτυρίου, άρχισε να κηρύττει στις οδούς και σε δημόσιους χώρους εφθαρσός, καταδικάζοντας την πλάνη των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι της πόλεως συνέταξαν αναφορά και την έστειλαν στον Ομάρ, γιο του χαλίφη Ουαλίντ πρώτου. Ο Πέτρος έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα έναντι του αξιωματούχου που εστάλλιγε να τον ανακρίνει και τον έριξαν στη φυλακή. Στο μεταξύ, ο Χαλίφης ήταν άρρωστος και κάλεσε τους γιους του στη Δαμασκό και με την ευκαιρία αυτή ο Ομάρ τον ενημέρωσε για την υπόθεση του χριστιανού ιερέως. Ο Ουαλίντ διέταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του δίχως αργοπορία. Φοβούμενοι ότι δεν θα ξαναέβλεπαν τον ιερέα τους, οι χριστιανοί της Καπιτολίας μαζεύθηκαν και τον συνόδευσαν για ένα τμήμα της διαδρομής. Μόλις έφτασε στο παλάτι του Χαλίφη, τον κάλεσε ο Ομάρ και του πρότεινε να διαλέξει τη ζωή ή το θάνατο, αλλάζοντας στάση. Ο Άγιος το απάντησε με τέτοιο ζήλο που έδειχνε απερίφραστα πως ήθελε να πεθάνει, ώστε ο Ομάρ οργισμένος τον έστειλε στον πατέρα του. Ο Χαλίφης του είπε ότι ήταν ελεύθερος να αναγνωρίζει ως Θεό τον Ιησού Χριστό, αλλά ότι ήταν απαράδεκτο να αναφέρεται στον προφήτη Μωάμεθ ως πατέρα του ψεύδους. Ο Πέτρος του απάντησε με τέτοια σφοδρότητα ώστε ο Χαλίφης παρετήθηκε από κάθε άλλη διαδικασία, απήγγειλε τη θανατική καταδίκη και όρισε σειρά βασανιστήριων ασύλληπτης σκληρότητας. Στις 10 Ιανουαρίου 715 οδήγησαν τον Άγιο Μάρτυρα στην Καπιτολία και τον εξέθεσαν σε κοινή θέα μπροστά στο λαό, βάζοντας στην πρώτη σειρά των θεατών το γιο και την κόρη του, που για την περίσταση τους έβγαλαν από τα κελιά όπου ζούσαν από τότε που ήταν παιδιά. Σύμφωνα με τη διαταγή του Χαλίφη, ο Δήμιος του έκοψε τη γλώσσα. Την επομένη του έκοψε το ένα χέρι και το ένα πόδι. Την Κυριακή, μπροστά σε ακόμη περισσότερους θεατές, του έκοψαν το άλλο πόδι και το άλλο χέρι και μετά τον τύφλωσαν για να τον σταυρώσουν κατόπιν κοντά στο μοναστήρι όπου μόναζαν οι κόρες του και εκεί πέθανε λογχιστής 3 φορές. Οι στρατιώτες φύλαγαν το σκήνομα του Αγίου επί 5 ημέρες και μετά το έκαψαν και πέταξαν τις τάχτες σε μια νεροσυρμή εκεί κοντά, αφού έπλυναν με προσοχή κάθε τι που άγγιξε το Άγιο Λείψανο για να εμποδίσουν τους πιστούς να το τιμήσουν.

Μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του εν τα Μασό της νήσου Κύπρου ασκήσαντος. Γόνος οικογενείας εθνικών από την Ταμασό, Όσιος Θεόδωρος ταξίδεψε στη Ρώμη και στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Άγιο Μνάσονα για να κατηγηθούν στην πίστη από τους Αποστόλους. Αφού βαπτίστηκαν, γύρισαν στην πατρίδα τους και έγιναν μαθητές του Αγίου Ηρακλείδου. Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος αποσύρθηκε για να ζήσει εν ησυχία και ασκήσει κοντά στην Ταμασό. Μετά από 38 χρόνια κρυφίων αγώνων κάλεσε τον επίσκοπο της πόλεως Ρόδωνα, του υπαγόρευσε τις αναμνήσεις που είχε διατηρήσει για τις αρετές και τα θαύματα των Αγίων Μνάσονος και Ηρακλείδου και κατόπιν παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο.

Μνήμη του Οσίου Ιωάννου Λαμπαδιστού του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Ο Όσιος Ιωάννης καταγόταν από το χωριό Λαμπαδού κοντά στην Κόμη Γαλάτη, γενέτειρα του Αγίου Ηρακλείδου, και έζησε επί βασιλείας Νικηφόρου Φωκά 963-969. Σε ηλικία 18 ετών αρνήθηκε το συνοικέσιο που του είχαν ετοιμάσει οι γονείς του και εγκατέλειψε την ιδιαίτερη πατρίδα του για να εγκατασταθεί σε ένα ασκηταριό κοντά στη μονή του Αγίου Ηρακλείδου στο χωριό Μαράθασα. Είχε τυφλωθεί μετά από την επέμβαση ενός μάγου που έστειλαν οι γονείς της μνηστής του, δεν έζησε εκεί παρά μονάχα 4 χρόνια, αλλά με τους ασκητικούς του αγώνες απέκτησε μεγάλη χάρη από το Θεό, σε σημείο που να κάνει να αναβλήσει νερό από ένα βράχο, όπως ο προφήτης Μωυσής. Εξαιρετική επίσης ήταν η δύναμή του να εκβάλει δαιμόνια. 3 ημέρες πριν τον θάνατό του ξαναβρήκε το φως του και είδε 3 χρυσούς αετούς να πετούν γύρω του και να τον καλούν να πετάξει μαζί τους στον ουρανό. Αργότερα στο σημείο αυτό κτίστηκε ένας ναός που αφιερώθηκε στη μνήμη του και η μονή πήρε το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού. Εκεί ο Άγιος, τον οποίο ιδιαιτέρως ευλαβείται και αγαπά ο κυπριακός λαός, συνεχίζει μέχρι τις ημέρες μας να επιτελεί θαύματα.

0: Μνήμη του Αγίου Στεφάνου Στυλιάνοβιτς, πρίγκιπος της Σερβίας και της συζύγου αυτού Αγίας Ελισάβετ. Ο Άγιος Στέφανος καταγόταν από το Μαυροβούνιο. Ο Θεός τον πρίγκισε με μεγάλο θάρρος που ο Άγιος χρησιμοποίησε στον αγώνα για την υπεράσπιση της πίστεως. Το 1502 έγινε δεσπότης, ηγεμόνας της περιοχής του Σρέμ, βορείος του Δουνάβιος, της οποίας ο πληθυσμός αποτελούνταν τότε από Ορθόδοξους Σέρβους και η οποία βρισκόταν σαν σφήνα μεταξύ των Τούρκων που κατήχαν τις περιοχές νοτίως του Δουνάβιος και του Ρωμαιοκαθολικού Βασιλείου της Ουγγαρίας προς τον βορρά. Μετά την ήττα των Ούγγρων στη μάχη του Μόχατς, την άλωση της Βουδαπέστης και την πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς, ο δεσπότης Στέφανος αντιστάθηκε ηρωικά στους εισβολείς. Στην περιοχή ξέσπασε λοιμός εξαιτίας του πολέμου και των λαιλασιών των Τούρκων. Ο Στέφανος άνοιξε τότε τις ηταποθήκες του και γενναιόδωρα μοίρασε τρόφιμα στο λαό. Εκοιμήθη γύρω στα 1540 και ενταφιάστηκε στην κορυφή ενός λόφου που λέγεται Τζούντιρ, ενώ η σύζυγός του Ελένη έφυγε εξαιτίας της προέλασης των Τούρκων. Τέστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε, με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 4 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1537, η πρώτη ολοκληρωμένη μετάφραση της βίβλου στα αγγλικά τυπώνεται στη Ζυρίχη. Σαν σήμερα το 1675, ο Ολλανδός αστρονόμος Christian Huygens πατεντάρει το ρολόι τσέπης. 1853. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία, αρχή του Κρυμαϊκού πολέμου. Στις 4 Οκτωβρίου του 1908 φωνεύεται από τους Νεότουρκους στο χωριό Ράκοβο Φλόρινας ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού αγώνα Παύλος Ρακοβίτης. Παρόμοια τύχη είχαν και πολλοί άλλοι Μακεδονομάχοι εκείνη την περίοδο στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου εξόντωσής τους. Σαν σήμερα το 1916 ολοκληρώνεται η Ιταλική κατοχή στη Βόρειο Ήπειρο. Στις 4 Οκτωβρίου του 1943, σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών Gauleiter, στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ, αρχηγός των SS, περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Σαν σήμερα το 1944, η Ιταλική φρουρά της Σάμου παραδίδεται στο διοικητή του Ιερού Λόχου, συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε. Στις 4 Οκτωβρίου του 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

είπε ο Κύριος. «Καθώς θέλετε οι να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γαρή αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γαρή αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε από λαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γαρή αμαρτωλή αμαρτωλείς δανείζουσιν ή να απολάβωσιν τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες στήν».

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας, διότι αν κάτι χαρακτηρίζει τη ζωή του χριστιανού, αυτό είναι το αν αισθάνεται παιδί και φίλος του Χριστού και αδελφός και φίλος των Αγίων Του. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά μέσα μας, χωρίς διάθεση για ωραιοποιήσεις, θα τρομάξουμε από την κατάστασή μας. Η καρδιά μας είναι διχασμένη. Ο τρόπος ζωής μας δεν είναι ευάρεστος ο Θεό. Οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, κατά το μάλλον ή τον πάσχουν από έλλειψη αγάπης, ευθύτητας, ειλικρίνειας. Έτσι φαίνεται ότι δεν ζούμε το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Το μυστήριο της ενότητας μεταξύ μας γύρω από την Ευχαριστιακή Τράπεζα. Η προτροπή του Χριστού μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο να γίνουμε εκτήρμονες μας κάνει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην τριπλή παθολογία μας, ως προς τον εαυτό μας, ως προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον μας. Μας χαρακτηρίζει μια κατάσταση εσωτερικών συγκρούσεων, ανησυχίας, φόβου για το μέλλον και άγχους, θλίψης για το παρελθόν λόγω έλλειψης μετάνοιας, σε βαθμό να γινόμαστε και πρόξενοι διχοστασιών, διχονιών, φιλονικιών και ταραχής. Φυσικό είναι αυτό στον άνθρωπο που υποκρίνεται. Άλλα να λέει με το στόμα, άλλα να σκέπτεται ο νους του, άλλα να επιθυμεί ο έσω άνθρωπος και άλλα να πράττει το σώμα. Περιέρχεται σε μια άθλια κατάσταση ο καθένας μας, θυμίζοντας το Παύλιο «ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Οι Άγιοι είναι εκείνοι που αγάπησαν και πιστεύθηκαν τον Χριστό, θεωρώντας τον αρχή και τέλος της ζωής τους. Παρά τις πολλές και μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν, φάνηκαν συνεπείς στο καλεσμά Του. Υπήρξαν και υπάρχουν πάντοτε σημεία του Θεού μέσα στο λαό Του και η παρουσία Τους πάντα συμφιλίωνε, ένωνε και ενώνει τα διαιστώτα. Στέκουν μέσα στη δόξα του Χριστού λαμπροφόροι και ειρηνοποιεί ανά τους αιώνες, αποστέλλοντας όντως τη συνέχεια του Χριστού μέσα στην ιστορία. Δεν πρόκειται ούτε για υπερανθρώπους, ούτε για υπανθρώπους. Θα μπορούσαν άνετα να χαρακτηριστούν έτσι από τα καταργούμενα κριτήρια του κόσμου τούτου. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους του Θεού, τόσο αληθινούς όσο και ο Χριστός, καθώς και πρότυπα μίμησης για εμάς. Δεν αγαπούμε τον Θεό. Είμαστε ψυχροί απέναντί Του. Δεν Τον εμπιστευόμαστε. Η έλλειψη αυτή φαίνεται τη στιγμή του πειρασμού, όπου υποχωρούμε στις υποβολές των παθών, των δαιμόνων, των ατάκτων επιθυμιών, κλίσεων, ροπών και τάσεων της καρδιάς μας, ξεχνώντας Τον. Η λύθη του Θεού είναι το σύμπτωμα εκείνων που έχουν χλιαρή ή ανύπαρκτη πίστη, η οποία εξανεμίζεται την ώρα της δοκιμασίας. Ανεξάρτητα από τη σφοδρότητα του πειρασμού, ο άνθρωπος του Θεού, αν και πολλές φορές κάμπτεται και απογοητεύεται ανθρωπίνος, δεν πάβει αδιάλειπτα και θερμά να επικαλείται το Θείο Έλεος. Ο Κύριος πάντοτε προφθάνει. Η ιστορία του Πέτρου, που τρόμαξε όταν αντιλήφθηκε ότι άρχισε να βυθίζεται στα νερά της Τιβεριάδας, γίνεται μέρος της προσωπικής μας ιστορίας. Με τις αντιλήψεις και οι απομακρύνσεις της Θείας Χάριτος, ο άνθρωπος του Χριστού γίνεται δόκιμο στον πνευματικό πόλεμο, γι' αυτό όλο και περισσότερο αποζητάει τον Θεό. Ας μας μεθύσει αθάνατα η εκπληκτική αγάπη του Θεού, αδελφοί. Ας μείνουμε ασάλευτοι στο θεμέλιο της Εκκλησίας, με την πλατητέρα των ουρανών, στο κέντρο της και τον Χριστό ενθρονισμένο στους κόλπους της μητέρας του Θεού. Ας εμπιστευτούμε την Παναγία, που είναι η θύρα που οδηγεί στο Χριστό. Πολύ σωστά επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις, ενώ δεν αγαπάς τον διπλανό σου που τον βλέπεις. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν να μην κάνεις τους άλλους αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Κίνητρο δηλαδή της όποιας δράσης και συμπεριφοράς σου να είναι το ότι δεν σου αρέσει να παθαίνεις. Πρόκειται για μια στάση εντελώς αμυντική και ψυχοσυναισθηματική.
Ο Χριστός θα υπερβαίνει όλα αυτά λέγοντάς σου να αγαπήσεις τον εχθρό σου, δηλαδή αυτόν που θα σου κάνει ό,τι μισείς. Αυτόν, λέει, θα τον αγαπήσεις σαν τον εαυτό σου. Εδώ διαλύονται οι όποιες άμυνες και τεχνικές που τελικά είναι φύλαυτες και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε τρόπο και τόπο Θεού που χωράει τους πάντες, αμαρτωλούς και ενάρετους, πλούσιους και πένιτες, μαύρους, άσπρους και κίτρινους, ομόγλωσσους και αλόγλωσσους, ομόθρησκους και ετερόθρησκους. Όλοι χωρούν εδώ, σε ορθόδοξο ιερό τέμενος απείρων διαστάσεων, όπου ο Χριστός μας γίνεται για τον καθένα αυτό που πρέπει και του χρειάζεται. Είναι η σαρκωμένη αγάπη που κερνάει τους πάντες. Είναι απάντες ενώσιν. Το πανεφρόσινο είναι της Θείας Παρηγοριάς του Πατρός. Έτσι πολιτεύονται όσοι απλάνευτα κατοικούν όχι την εφιαλτική, έρημη χώρα των ανθρώπινων ισοπεδωμένων κοινωνιών της εποχής μας, αλλά τη χώρα των ζώντων, του Αναστάντος Χριστού, που μας χωράει όλους στο σώμα Του, αρκεί να το θελήσουμε.

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Καθώς θέλετε, είναι ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιωστίνου και με τις ευχές του ιερέα μας, του πατρό Στεφάνου, θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, να μεταφέρω μερικά από τα πολλά νοήματα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Κύριος μας απευθύνει σε όλους μας δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση: «Χριστιανέ μου, θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού?» Αλλά όλοι όμως γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είμαστε παιδιά του Θεού. Όσιος όμως Παΐσιος έχει μια αντίρρηση. Λέει, ναι μεν είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά πόσοι από μας μένουν στο σπίτι του Θεού? Μήπως το σπίτι του Θεού, την Εκκλησία, τη χρησιμοποιούμε σαν ξενοδοχείο για κοσμικές μονοδεξιώσεις? Η δεύτερη ερώτηση που απευθύνει σήμερα ο Κύριος μας είναι, αδελφοί μου, μια ερώτηση η οποία απασχολεί όλους. Μας λέει, «Χριστιανέ μου, θέλεις να αυξήσεις το μισθό σου?» Μια ερώτηση πολύ επίκαιρη. Σήμερα ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πώς θα αυξηθούν οι συντάξεις, πώς θα αυξηθεί ο μισθός, πώς θα αυξηθεί η περιουσία μας, τι επιδόματα θα πάρουμε, και όλο το ενδιαφέρον των ανθρώπων στρέφεται στο πώς θα αυξήσει κανείς το μισθό του. Σε αυτό όμως υπάρχουν δύο ενστάσεις. Μα, θα πει κάποιος, η Εκκλησία δεν λέει ότι όσα και να αποκτήσουμε δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτε μαζί μας? Δεν μας λέει ότι το σάβανο δεν έχει τσέπες? Πώς λοιπόν εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε χρήματα και περιουσίες? Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι τίποτε δεν θα πάρουμε μαζί μας. Όπως έλεγε ο Ιώβ, «Γυμνός εξήλθα από την κοιλιά της μάνας μου και γυμνός θα ξαναμπούμε στη γη». Αλλά οι πατέρες λένε όμως ότι ναι μεν δεν μπορείς, Χριστιανέ μου, να πάρεις τίποτε μαζί σου, αλλά μπορείς όμως από τώρα, από εδώ στη γη, να στείλεις την περιουσία σου, να στείλεις τα χρήματά σου στον ουρανό για να τα βρεις όταν θα πας στον ουρανό, με την ελεημοσύνη. Αλλά, αδελφοί μου, όμως, λέει η Εκκλησία μας, μας λέει ο Κύριος, πώς θα αυξήσουμε το μισθό μας? Και έχω να πω το εξής, ότι από τότε που ελευθερώθηκε το ελληνικό κράτος, από το 1821, στην Ελληνική Ορθόδοξη Βουλή έχουν ψηφιστεί περισσότεροι από 25.000 νόμοι. Όλοι αυτοί οι νόμοι είναι για να ρυθμίσουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, με το κράτος και μεταξύ τους. Αλλά ο Θεός όμως, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, και όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και όλα τα δημιουργήματά του, όταν τα δημιούργησε, εθέσπισε φυσικούς νόμους. Το πώς θα κινούνται μέσα στο σύμπαν. Και έτσι βλέπουμε εκατομμύρια γαλαξίες στον ουρανό να υπακούν στους φυσικούς νόμους που τους έθεσε ο Δημιουργός Θεός μας. Και βλέπουμε ότι ενώ κινούνται συνεχώς εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν σημειώνεται κανένα ατύχημα. Δεν γίνονται τροχαίες στον ουρανό, και το σπουδαιότερο, Δεν υπάρχουν σηματοδότες. Δεν υπάρχει το κόκκινο και το πράξινο και το πορτοκαλί. Όλα κινούνται βάσει του νόμου που έθεσε ο Δημιουργός Θεός μας. Αλλά για τον άνθρωπο όμως τον έπλασε ελεύθερο και σε αυτόν έβαλε ηθικούς νόμους. Έβαλε τη συνείδηση, ούτως ώστε ο άνθρωπος να υπακούει στη συνείδησή του. Αλλά ο άνθρωπος όμως, αδελφοί μου, είναι ο αντάρτης της δημιουργίας. Δεν θέλει να υπακούσει πάντοτε στους νόμους που το έθεσε ο Θεός μας. Και γι' αυτό έφτιαξε αυτούς τους κοσμικούς νόμους. Αλλά αυτοί όμως οι 25.000 νόμοι που ψηφίστηκαν στη Βολή, άρα ρυθμίζουν αρμονικά τις σχέσεις των ανθρώπων. Όχι, αδελφοί μου. Βλέπουμε ότι κάθε 10 χρόνια γίνεται αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλοί από τους νόμους που ήδη έχουν ψηφιστεί δεν ισχύουν πλέον και φτιάχνουν άλλους νόμους καλύτερους. Αλλά όντως οι νέοι νόμοι με την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι καλύτεροι? Όχι, αδελφοί μου. Βλέπουμε πολλές φορές να ψηφίζονται νόμοι αντιευαγγελικοί. Ψηφίζονται νόμοι για τους ομοφιλόφιλους, ψηφίζονται νόμοι να γίνονται οι γάμοι των ομοφιλοφίλων, ψηφίζονται νόμοι να το παιδάκι 15 ετών να αλλάζει φύλο και άλλους πολλούς τέτοιους αντιευαγγελικούς νόμους. Ενώ ο Κυριός μας, αδελφοί μου, ψήφισε μας σήμερα, μας λέει, ένα νόμο, ο οποίος ονομάστηκε Χρυσός Κανόνας. Ένας νόμος που αποτελείται μόνο από 12 λέξεις. Καθώς θέλετε να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιητή αυτής ομοίως. Ένα νόμο που μπορεί να τον καταλάβει και ο μορφωμένος και ο αμόρφωτος. Και το παιδί και ο ηλικιωμένος. Και ο άντρας και η γυναίκα. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν τον απλό νόμο. Αλλά, αδελφοί μου, το εφαρμόζουμε όμως αυτόν τον νόμο. Και βλέπουμε ότι, αδελφοί μου, ότι δεν υπάρχει αγάπη. Ο Κύριος μας λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και αμέσως γίνονται ενστάσεις. Πώς είναι δυνατόν να αγαπήσουμε κάποιον ο οποίος μας ζημίωσε, κάποιος μας συκοφάντησε? Λένε ότι κάποιος ιερέας σε ένα χωριό πήγε στο σπίτι που ξεψυχούσε ένας γέρος 85 ετών. Ήξερε ότι ήταν μαλωμένος με κάποιον συνάνθρωπό του και πήγε να τον μονιάσει, να τον συγχωρέσει. Και έκαθισε μέσα κοντά στο γέρο και το μιλούσε και το μιλούσε για το Ευαγγέλιο. Αλλά δυστυχώς ο γέρος λέει, όχι, δεν συγχωρώ, διότι μου κατέστρεψε τη ζωή. Ένα άλλο πάλι πλοίο ταξίδιδε στον Ατλαντικό ωκεανό. Κάποια στιγμή έπεσε τρικυμία και κινδύνευε να βυθιστεί. Και τότε μέσα στο καράβι υπήρχαν δύο άνθρωποι που μισούσαν θανάσιμα ο ένας τον άλλον. Ο ένας είχε πιάσει την πλώρη και ο άλλος είχε πιάσει την πρίμνη. Να είναι μακριά. Το οποίο άρχισε να βυθίζεται. Και τότε ένας από τους δυο ανεβαίνει πάνω στο κατάρτι του πλοίου. Και του λένε οι άλλοι, μα τι γίνεται, ανεβαίνεις επάνω, λέει. Γιατί, λέει, όπου και να βρίσκεσαι μες στο πλοίο, θα πνιγείς, θα βουλιάξεις το πλοίο. Και τι απαντάει? Ανεβαίνω στο κατάρτι για να μπορώ να δω αυτόν απέναντι να βυθίζεται, να πνίγεται και μετά, λέει, να χαρώ και μετά ας πνιγώ κι εγώ. Τόσο πολλές φορές, αδελφοί μου, είναι το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους. Ενώ ο Χριστός μας άλλα μας δίδαξε. Μας είπε, άνθρωποι, να συγχωρείτε. Ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό είπε, Πάτερ, άφησε αυτής, ουγαρίδεσαι τι ποιούσι. Επίσης, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, όταν το λιθοβολούσαν, επίσης προσευχότανε και είπε, Κύριε, μη στείλεις αυτής την αμαρτία ταύτην. Αλλά μερικοί θα πούνε, ο ένας ήταν Θεός, άλλος ήταν Άγιος, εμείς είμαστε άνθρωποι, πώς μπορούμε να συγχωρήσουμε? Αδελφοί μου, ο Άγιος Διονύσιος συγχώρεσε τον φωνιά του αδελφού του. Τον συγχώρεσε. Επίσης, να φέρω και ένα παράδειγμα τον γέροντο Μοριά, τον κολοκοτρώνει στο 1822. Κάποιος αντίπαλός του, πολιτικός αντίπαλος, σκοτώνει το γιο του τον Πάνο. Μετά από 2 χρόνια ανακαλύπτει τον Φωνιά του αδελφού του. Τον πλησιάζει, εκείνος άρχισε να κυτρινίζει από το φόβο του. Τώρα λέει είναι που και εμένα θα με εκτελέσουν. Και τον παίρνει ο Κολοκοτρώνης και τον πηγαίνει στο σπίτι του. Και λέει, μάνα, στρώστε τραπέζι. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στο τραπέζι μας, θα φιλοξενήσουμε τον Φωνιά του αδελφού μου. Η μάνα η καημένη εξανίσταται και λέει, παιδί μου, λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, το Φωνιά του παιδιού μας, του αδελφού σου, τον έφερε στο σπίτι μας. Και λέει ο γέρος του Μοριά, λέει, μάνα, αυτό σήμερα θα είναι το καλύτερο και το ωραιότερο μνημόσυνο για το παιδί σου, για τον αδελφό μου. Τόση μεγάλη καρδιά είχε ο γέρος του Μοριά. Αλλά αδελφοί μου, ο Κύριος μας λέει, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτή η αγάπη στους εχθρούς είναι πρώτα-πρώτα είναι γνήσια, διότι το να αγαπάς το συγγενή σου, να αγαπάς το παιδί σου, τον άνδρα, τη γυναίκα σου, είναι κάτι φυσικό και επόμενο. Αλλά να αγαπάς τον εχθρό σου, αυτή η αγάπη είναι γνήσια. Η αγάπη στους εχθρούς, εκτός από γνήσια, είναι και δίκαιη. Είναι δυνατόν, αν σ' αγαπάει ο άλλος, εσύ να μην τον αγαπήσεις. Αλλά το τρίτο και σπουδαιότερο, η αγάπη στους εχθρούς είναι ωφέλιμη. Έχει 3 πλεονεκτήματα. Το πρώτο λέει ότι αν αγαπάτε, λέει ο Κύριος στους εχθρούς, θα γίνετε όμοιοι με το Θεό. Θα μοιάσετε με το Θεό. Ένα δεύτερο που λέει ο Κύριος, αν αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέει, χριστιανοί μου, να ξέρετε, λέει, ότι θα γίνετε ιοί του Υψίστου. Να, θα γίνετε παιδιά του Θεού. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χριστιανοί μου, λέει, βλέπετε, λέει, ο Κύριος δεν είπε ότι αν έχεις παρθενία θα γίνεις παιδί του Θεού, δεν είπε ότι αν ελεείς ότι θα γίνεις παιδί του Θεού, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δεν λέει ότι αν πενθείς ότι θα γίνεις παιδί του Θεού, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακριθίσονται. Αλλά μόνον για αυτούς που αγαπάνε τους εχθρούς τους, μόνο για αυτούς είπε ότι θα γίνουν παιδιά του Θεού. Και λέει ο Χρυσόστομος, μεγάλο λέει το έπαθρο, μεγάλο το βραβείο που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο που αγαπά τους εχθρούς του. Γιατί? Διότι και ο αγώνας που θα κάνει θα είναι επίσης πολύ μεγάλος. Αδελφοί μου, ένας μύθος στο Εσώπου λέει ότι μια κότα βγήκε στην αυλή της για να βρει κανένα σκουλικάκι. Και σκάλιζε εκεί στα χώματα και έβρισε κάπου από κανένα σκουλικάκι και το έτρωγε. Κάποια στιγμή εκεί που σκάλιζε, βγήκε κάτι που γυάλιζε, το βλέπει, το τσιμπάει, βλέπει ότι δεν είναι σκουλίκι και με τα πόδια της το πετάει. Ήταν κάποιος δίπλα, το είδε, ήταν ένα ρουμπίνι, ένα μαργαριτάρι μεγίστης αξίας. Το σήμασε και σώθηκε. Αυτό κάνει, αδελφοί μου, κάνει ο άνθρωπος. Τους νόμους του Θεού που είναι χρυσάφι, είναι διαμάντι, σαν την κότα, τους πετάμε, τους διώχνουμε και προσπαθούμε να ζήσουμε και να περισσεδέξουμε τα σκουλίκια. Και θα τελειώσω, αδελφοί μου, με κάτι, με ένα πρόβλημα που είχαν οι μεϊσοκόμοι. Οι μεϊσοκόμοι, όταν είχαν 2 κυψέλες μισοάδιες ή μισογεμάτες, τότε και θέλανε να τις ενώσουν, όταν οι μέλισσες από τη μια κυψέλη πήγαινε στην άλλη, τότε οι μέλισσες οι άλλες τις θανάτωναν. Τις μύριζαν ότι είναι ξένες, ότι δεν είναι αδελφές μέλισσες και τις σκότωναν. Και τότε οι μεϊσοκόμοι βρήκαν το φάρμακο. Τι κάνανε, είχαν στις 2 κυψέλες, ρίξανε ένα δυνατό άρωμα, το οποίο άρωμα εξουδωτέρωσε την όσφρηση της μέλισσας και έτσι όλες τις έβλεπαν σαν αδελφές. Αδελφοί μου, κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και μας τους χριστιανούς. Πρέπει το άρωμα της χριστιανικής αγάπης να μπει μέσα στα σπίτια μας, να μπει στις οικογένειές μας, να μπει μέσα στην ψυχή, μέσα στον κόσμο μας, να δούμε τους συνανθρώπους μας, να τους δούμε σαν αδελφούς και τότε να είμαστε σίγουροι ότι και παιδιά του Θεού θα είμαστε, αλλά και ο μισθός μας θα αυξηθεί και εν τη γη και εν του ουρανό που εύχομαι σε όλους. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο και να μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Είναι ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Αν κάποιος ζητούσε ένα βιογραφικό του παπά Εφραίμ, αυτό δεν θα είχε να του προσφέρει ιδιαίτερα εντυπωσιακά γεγονότα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ευάγγελος Παπανικήτας. Γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1912, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, σε ένα χωριό της Βιωτίας, το Αμπελοχώρι. Εκεί κοντά στη Θήβα τέλειωσε το δημοτικό αλλά και το εξατάξιο γυμνάσιο. Για εκείνη την εποχή ήταν καλά γράμματα, ενώ από το 1933 πήγε στο Άγιο Όρος και πήγε εξ αρχής στην καλύβη του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια. Το 1934 πήρε ράσο ευχή εκεί, αυτή λέγεται και κουρά στο Άγιο Όρος, ενώ το 1935 έλαβε το μεγάλο και αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε Εφραίμ Μοναχός. Την επόμενη χρονιά χειροτονήθηκε διάκος και παπάς. Θα λέγα ότι στην ίδια καλύβη άφησε και την τελευταία του πνοή, εκοιμήθη εν κυρίω, δηλαδή στις 27, δηλαδή 14 με το παλαιό εορτολόγιο, Φεβρουαρίου του 1998. Όμως αυτό που ήταν ο παπά Εφραίμ δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να προσδιοριστεί στα όρια οποιουδήποτε βιογραφικού σημειώματος. Τα μεγάλα γεγονότα, έχουμε πει και άλλοτε, που συνθέτουν τη ζωή των Αγίων παραμένουν άρρητα και παραμένουν απερίγραπτα. Δεν μπορούν να περιγραφτούν. Δεν μπορούν να λεχτούν. Και όταν αποτυπώνονται ή καταγράφονται στα συναξάρια, τα συναξάρια είναι οι βίοι των Αγίων που διαβάζονταν παλαιότερα στις συνάξεις, τις λειτουργικές. Γι' αυτό λέγονται συναξάρια. Τα συναξάρια δεν εξιστορούν απλώς γεγονότα της ζωής τους, της ζωής των Αγίων, αλλά τα εκφράζουν και τα ερμηνεύουν. Και όταν λοιπόν αποτυπώνονται και καταγράφονται οι βίοι τους, η ζωή τους σε αυτά τα συναξάρια, δεν περιγράφεται εκεί μια ιστορική συμβατικότητα, δηλαδή κάποιες χρονολογίες, κάποια τοπονύμια κτλ. Αλλά στα συναξάρια προσεγγίζεται η αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτή τη ζωή τους. Γιατί οι Άγιοι υπάρχουν κατά την προσφυλή έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου ως εικόνες έμψυχοι της κατά Χριστόν πολιτείας. Ο παπά Εφραίμ είναι ένας από αυτούς που με πολύ μεγάλη συνέπεια αγωνίστηκαν σε αυτή τη ζωή για να γίνουν εικόνες έμψυχοι της κατά Χριστόν πολιτείας. Είναι ίσως ο τελευταίος ησυχαστής του αιώνα και της χιλιετίας που πέρασε. Όπως και οι άλλοι γνωστοί γέροντες των ημερών μας, αλλά και οι τόσες άλλες άγνωστες και αφανείς κατά κόσμων οσιακές μορφές
εντός και εκτός του Αγίου Όρους, και εκεί πιστοποιούν πως είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Γιατί η αγιότητα δεν αποτελεί πνευματική κατάσταση του παρελθόντος, ούτε και οι Άγιοι είναι κάποια απόμακρα όντα από την καθημερινή μας ζωή. Μόνο βέβαια που χρειάζεται να, όσοι τους πλησιάζουν, χρειάζεται να έχουν τα κατάλληλα πνευματικά αισθητήρια για να μπορέσουν να κατανοήσουν το βάθος των πραγμάτων και τις αληθινές διαστάσεις της ζωής τους, η οποία και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έλεγα ότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πραγματικών Αγίων είναι ότι κρύβουν τις όποιες αρετές τους από τα μάτια των ανθρώπων. Και θα έλεγα με τεπιτάσεως και με βεβαιότητα να πω ότι από αυτό τον κανόνα δεν εξαιρείται ο Παπά Εφραίμ. Αγωνίστηκε να διαφεύγει από την προσοχή των ανθρώπων, όχι μόνο με την απλότητα και με τη γνησιότητα του χαρακτήρα του, αλλά πολλές φορές και με την επίμονη άρνησή του να επικοινωνήσει μαζί με ανθρώπους. Ωστόσο, η χάρις του Θεού θα έλεγα ότι τον πρόδιδε. Ήταν εμφανέστατα αισθητή και ήταν ολοζώντανα ψηλαφητή αυτή η χάρις του Θεού μέσα στη ζωή του. Το Πνεύμα το Άγιο δεν οράται, αλλά η χάρις του οράται, έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο ίδιος. Όμως, ο ίδιος κουραζόταν από την περίεργη ενασχόληση των άλλων μαζί του και γι' αυτό απέφευγε συστηματικά εκείνες τις συναντήσεις που ήταν χωρίς νόημα. Έλεγε, αλίμονο στους καλογύρους που έφτασε η φήμη του στην Αθήνα. Και βέβαια, όταν αρνείτο να ανοίξει την πόρτα του ή να έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους, κυρίως αυτή ήταν η αιτία. Του έλεγαν πολλές φορές, «Πάτερ Εφραίμ, πολλοίς κόσμος μιλάει για σας έξω στον κόσμο. Ήρθαμε γιατί ακούσαμε ότι αν πάμε στο Άγιο Όρος, να πάμε στα Κατουνάκια να δούμε τον Παπά Εφραίμ». Και έλεγε τότε, αλίμονο στους καλογύρους που έφτασε η φήμη τους στην Αθήνα. Και βέβαια πρόσθετε, ο ίδιος ελεηνολογώντας τον εαυτό του και μεμφόμενος τον εαυτό του, με την ευχή του διαβόλου και την κατάρα του Θεού βγήκε το όνομά μου ότι είμαι Άγιος και έτσι έχω χάσει την ησυχία μου. Δεν επιδίωκε ο γέροντας Εφραίμ ούτε να εντυπωσιάσει, αλλά και ούτε να διδάξει τους άλλους. Πολύ περισσότερο δεν το έκανε όταν προκαλείτο και μάλιστα πολλές φορές επίμονα και αδιάκριτα προκαλείτο από ορισμένους, έτσι, που συνήθως πηγαίνουν, κάποιους επισκέπτες που συνήθως επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Κάποια φορά στις αρχές της δεκαετίας του 70, ενώ συζητούσαμε μπροστά στην τζαμαρία εκείνη του κελιού του, χτύπησε η πόρτα της καλύβης. Πριν προλάβει ο γέροντας να ανοίξει, βλέπουμε να εισβάλλει κυριολεκτικά μια ομάδα νέων που ήθελαν να τον συναντήσουν. Όταν συνειδητοποίησαν ότι ο ίδιος ο Παπά Εφραίμ βρισκόταν μπροστά τους,
ο επικεφαλής της παρέας του ζήτησε να μιλήσει στα παιδιά για να ωφεληθούν πνευματικά. Τότε εκείνος με καλοσύνη μεν αλλά και σοβαρότητα τους οδήγησε μέχρι την αυλόπορτα και τους έδειξε το μονοπάτι που έβγαζε σε κάποιο άλλο κελί πιο ψηλά από το δικό του, λέγοντας «Εγώ δεν ξέρω να διδάσκω. Πηγαίνετε εκεί, σε αυτό το γέροντα, αυτός έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Θα σας πει διάφορα και θα ωφεληθούν τα παιδιά».

Ο λόγος εδώ, ο λόγος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και λέγαμε προηγουμένως ότι ο παπά Εφραίμ πήγε στα Κατουνάκια και δεν είχε ποτέ την αίσθηση ότι είναι δάσκαλος ή ότι έπρεπε να διδάσκει. Όταν συναντούσε κανείς τον παπά Εφραίμ, είχε όμως, εμείς που τον συναντούσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αβά, σε έναν γέροντα του γεροντικού. Ήταν η επιβλητικότητα του παραστήματος, ήταν η λαμπερότητα του προσώπου του, ήταν η διεισδυτικότητα του βλέμματος του που αποτελούσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης, αυτά όλα που προδιέθεταν το συνομιλητή και του μιλούσαν για την εσωτερική κατάσταση και ποιότητα αυτού του ανθρώπου που είχε μπροστά του, αλλά και όλη η διάταξη των λιγοστών πραγμάτων εκείνης της απέριτης καλύβας του, όπως επίσης το παρουσιαστικό και η γενικότερη συμπεριφορά του έδειχναν έναν άνθρωπο εξαιρετικά απλό και ανεπιτίδευτο. Δεν υπήρχε καμία προσπάθεια στη συμπεριφορά και τους τρόπους του επιτίδευσης. Ήτανε απλός και απέριτος. Δεν ενδιαφερόταν ο παπά Εφραίμ για το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, όπως λέγεται στο Ευαγγέλιο, αλλά για την εσωτερική του καλλιέργεια. Ενδιαφερόταν για την κάθαρση του νου του και της καρδιάς του. Γι' αυτό και χωρίς να έχει, όπως έλεγε ο ίδιος, το χάρισμα της διδασκαλίας, μπορούσε να διδάσκει τους άλλους με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Έλεγε, λέει, σε μία ομιλία του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Μελέτιον, «Ουγαρδί διδάσκων μόνον, ουδέ φθεγκόμενος, αλλά και ορόμενος απλός, ικανός ειν άπασαν αρετής διδασκαλίαν εις την των ορόντων ψυχήν εις αγαγήν». Λέει λοιπόν, περιγράφοντας το βίο του Αγίου Μελετίου, ότι δεν χρειαζόταν, δεν ήταν να διδάσκει και να ομιλεί για να καταρτίζει και να διδάσκονται, να καταρτίζει τους ανθρώπους και να διδάσκονται οι άνθρωποι, αλλά και ορόμενος απλός. Και μόνο που τον έβλεπες ήταν ικανός όλη την αρετή του να την μεταγγίζει στις ψυχές των ανθρώπων που τον έβλεπαν. Αυτό που ήταν εμπειρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου γινόταν εμπειρία του κάθε προσκυνητή και του κάθε συνομιλητή και του κάθε ανθρώπου που είχε ευμυρίσει, είχε την ευλογία να προσεγγίζει τον μακαριστό Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Όποιος βρέθηκε και μάλιστα ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές στα Κατουνάκια, θα μπορούσε με ευκολία να ανακαλέσει στη σκέψη συνειρμικά και να καταλάβει εμπειρικά τα λόγια του ψαλμοδού. Λέει σε ένα ψαλμό ο Δαβίδ, «Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο». Αυτά ήταν τα Κατουνάκια. Τότε ήταν στην κυριολεξία έρημος, γιατί νερό δεν υπήρχε. Κάποιες μικρές
έτσι εντελώς πρόχειρα κατασκευασμένες στέρνες μάζευαν το βρόχινο νερό του χειμώνα και έτσι εξυπηρετούσαν τους κατοίκους, τους οικιστές εκείνης της περιοχής για όλο το χρόνο. Κυπευτικά ή φυτά ή δέντρα δεν υπήρχαν. Όμως μέχρι και σήμερα η βλάστηση εκεί είναι λιγοστή και περιορισμένη. Κάποια πουρνάρια και πολύ λίγες ελιές αποτελούν κατά βάση τα δέντρα αυτού του τόπου. Ό,τι αυθονεί μέσα σε εκείνη τη χαράδρα των κατουνακίων, διαπιστώνουμε ότι είναι οι βράχοι. Είναι οι πέτρες και είναι και οι σάρες. Σάρες λέμε εκείνες έτσι τις, εκείνους τους τόπους που έχουν εκείνες τις κροκάλες πέτρες. Και είναι ένας τόπος έρημος και χωρίς δέντρα, χωρίς φυτά. Αυτά θα έλεγα ότι συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον αυτής της περιοχής, των κατουνακίων. Όμως, αν το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό, το πνευματικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον που βρίσκεται διασκορπισμένο εκεί στις 14 καλύβες αυτής της περιοχής, αυτό το έμψυχο περιβάλλον το απαρτίζουν κάποιοι άνθρωποι με πολύ ρωμαλαίο φρόνημα και προπάντων με γνήσια αγάπη για το Θεό. Ο Παπα Εφραίμ έζησε εκεί 65 ολόκληρα χρόνια. Ελάχιστες φορές βγήκε από το Άγιον Όρος. Όταν το Μάιο του 1974 βγήκε για πρώτη φορά, για να μιλήσουμε ακριβέστερα, τον έβγαλαν και τον έβγαλαν σε κομματώδη περίπου κατάσταση εξαιτίας της κοιάμωσης που είχε πάθει, έπειτα από 38 ολόκληρα χρόνια. Τότε, το 1974, είχε να βγει, είπα 38 ολόκληρα χρόνια από τότε που χειροτονήθηκε διάκος και παπάς. Δυσκολευόταν να αναγνωρίσει όχι μόνο τον κόσμο, τον έξω κόσμο, τον εκτός Αγίου Όρους κόσμο, με τις πολυκατοικίες και τα πολλά αυτοκίνητα, πράγματα που δεν υπήρχαν στην εποχή εκείνη που άφησε εκείνο τον κόσμο, αλλά δυσκολευότανε να αναγνωρίσει και τα αδέλφια του που τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο. Όταν πήγε στο Άγιο Όρος, είχε συνείδηση ότι πάει εκεί για να θαυτεί. Γι' αυτό πίσω από την πόρτα του κελιού του χάραξε με μολύβι έναν τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις όπως υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Η υπακοή ήταν το αγαπημένο θέμα του σε συζητήσεις αλλά και συνάξεις ιδιαίτερα μοναχών. Τα όσα έλεγε για την υπακοή δεν ήταν ιδέες και δεν ήταν απόψεις δικές του, έτσι, αλλά ήτανε ή άλλων, τι είπε ο τάδε για την υπακοή και τα λοιπά. Αποτελούσαν απόσταγμα και εμπειρία ζωής. Όχι εγκεφαλικές, έτσι, εγκεφαλικά κατασκευάσματα, ιδέες όπως είπα. Ο Παπα Εφραίμ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο ίδιος τέκνον υπακοής. Όμως μιας υπακοής με πάρα πολύ μεγάλη επίγνωση και με πολλή ελευθερία. Ήξερε ότι χωρίς την ελευθερία η υπακοή καταντάει δουλεία.
όπως βέβαια και χωρίς την υπακοή, η ελευθερία είναι ασυναρτησία. Είχε καταλάβει ο Παπα Εφραίμ ότι χωρίς την απελευθέρωση από το ατομικό θέλημα δεν μπορεί να γευθεί κανείς την αληθινή ελευθερία. Γι' αυτό αγωνίστηκε με όλη τη δύναμή του προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρίως όταν ως αρχάριος μοναχός, εξαιτίας μάλιστα της παραξενιάς των γερόντων του, που ήταν σε αυτή την καλύβη εκεί, πολεμήθηκε ιδιαίτερα από το διάβολο για να εγκαταλείψει τα κατουνάκια. Συνήθως γίνεται λόγος για χαρισματούχους γέροντες. Ωστόσο, ο γέροντας Εφραίμ αναδείχθηκε περισσότερο χαρισματούχος υποτακτικός. Αφού κοντά 40 χρόνια από το διάβλο της μοναχικής του ζωής τα πέρασε ο ίδιος στην υπακοή, κάνοντας αυτός υπακοή σε άλλους, όχι κάνοντας άλλη υπακοή σε αυτόν. Αυτήν είχε και σε δεδομένες περιστάσεις ομολογούσε κέρυες εμπειρίες. Κάποτε σε μια σύναξη μοναχών που τους μιλούσε για την υπακοή, εμπιστεύθηκε ο ίδιος τα εξής από τη δική του την προσωπική εμπειρία. Ο γέροντάς μου, ο Παπανικηφόρος, δεν ήταν από τους σπουδαίους καλογύρους. Και όμως είδα μεγάλα πράγματα στην υπακοή. Παρήγγειλα διάφορα καρποφόρα δέντρα χωρίς τη συγκατάθεσή του κάποτε. Όμως κανένα δεν φύτρωσε. Παρόλη την προσπάθεια και παρόλες τις περιποιήσεις μου. Για δεύτερη φορά φύτεψα κλίματα χωρίς πάλι την έγκρισή του. Ούτε αυτά ευδοκίμησαν. Επιχείρησα και τρίτη φορά. Αλλά άσκοπα ταλαιπωρήθηκα. Ένα δέντρο που επέζησε ουδέποτε καρποφόρησε. Όμως από τη μουριά που φυτέψαμε μαζί με το γέροντα, κάθε χρόνο τρώμε καρπούς, τρώμε μούρα. Ό,τι φύτευσα που δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα του γέροντα δεν πρόκοψε, γιατί αυτό που έκανα ήταν θέλημα. Και τα λέει αυτά κάποιος άνθρωπος που έζησε κάτω από σκληρούς όρους υπακοής.

Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα για μια μεγάλη φυσιογνωμία του Αγίου Όρους κατά τον προηγούμενο αιώνα, για τον Όσιο, τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είπαμε ότι κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του είναι η υπακοή. Και λέμε ότι συνήθως κάποιος είναι χαρισματικός γέροντας. Είπαμε όμως για τον Παπα Εφραίμ ότι ήταν ο χαρισματικός υποτακτικός. Αυτή η διαβίου υπακοή, πρωτίστως το θέλημα του Θεού, τον έκανε να ασκηθεί στην υπομονή και την ταπείνωση. Σε όλες τις δοκιμασίες του, και πρέπει να σας πω ότι είχε πολλές δοκιμασίες κατά τον δόλιχο, κατά το διάβλο της επίγειας ζωής του, σε όλες αυτές τις δοκιμασίες του δεν απαιτούσε να κατανοήσει εκείνος τη σκοπιμότητά τους, αλλά τις αντιμετώπιζε με υπομονή, έχοντας παράδειγμα τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί όπως η δύναμη του Θεού φανερώθηκε στον κόσμο με την υπομονή του Χριστού, έτσι και η υπομονή των Αγίων γίνεται αιτία μετοχής τους στη χάρη του Θεού. Η δύναμη του Θεού και στη ζωή του Παπα Εφραίμ ήταν αυτή που ετελειούτο εν ασθενεία. Έτσι δεν είπε στον, έτσι δεν μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που του είπε ο Χριστός ήταν ότι αρκήσει η χάρις μου, σου αρκεί η χάρις μου, η γαρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Έτσι λοιπόν και στη ζωή του Παπα Εφραίμ η δύναμη του Θεού ετελειούτο εν ασθενεία. Από πολύ νέος υπέφερε διάφορες αρρώστιες. Από πολύ νέος υπέφερε από έξεμα. Κάποτε η πόνη από τις πληγές του εξέματος τον έφερναν σε απόγνωση. Και για να μιλάει ο Παπα Εφραίμ για απόγνωση πρέπει να δοκιμαζόταν πολύ. Ήταν ένας από τους κόλοπες της σαρκός του που δοκίμαζαν την υπομονή του. Ως γνήσιος αγιορείτης αγαπούσε υπέρμετρα την Παναγία. Όταν ήταν αρχάριος μοναχός, επιθύμησε να δει τη μητέρα του. Κάτι θα έλεγε κανείς πολύ φυσικό για έναν νέο άνθρωπο και για ένα νέο μοναχό. Η καρδιά του του έλεγε «Να δω τη μητέρα μου και ας πεθάνω». Ανέβηκε στην εκκλησία. Στάθηκε τότε απέναντι στην Παναγία του Τέμπλου, την Κυρία των Αγγέλων, και είπε «Παναγία μου, από τότε που ήρθα στο Άγιον Όρος, εσένα έχω μητέρα μου». Τότε συνειδητοποίησε ότι έφυγε από την καρδιά του κάθε λογισμός που τον ενοχλούσε. Μια άλλη φορά πάλι που πονούσε ανυπόφορα από αυτόν τον παροξισμό του εξέματος, πήγε στην Παναγία και με απλότητα παιδιού αλλά και με την παρησία Αγίου της φώναξε δυνατά «Παναγία μου, τώρα θέλω το λόγο σου, τίποτε λιγότερο. Εσύ δεν είπες πως θα είσαι η νοικοκυρά, θα είσαι η οικονόμος και η γιατρισά μας? Δεν είπες πως θα μας γιατρεύεις? Να λοιπόν η αρρώστια μου, δώσ' μου το λόγο σου ότι θα με γιατρέψεις. Κάνε με καλά, δεν μπορώ πια». Τότε αναλύθηκε σε κλάματα. Όταν έφτασε στο κελί του, το έξεμα είχε φύγει. Φώναξε τους άλλους πατέρες
να δουν και εκείνοι αυτή τη θαυματουργική θεραπεία του. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι το έξεμα και τα κάθε είδους εξέματα, δηλαδή οι πειρασμοί, επανέρχονται. Και εκείνο το έξεμα επανήλθε ξανά και ξανά. Αλλά αυτός ο μακάριος γέροντας ήξερε πώς να τα αντιμετωπίζει. Πώς να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς. Γιατί εκτός από άνθρωπος υπομονής, ήταν και άνθρωπος προσευχής. Εκεί, στην προσευχή, είχε σίγουρο αγκυροβόλη στις κάθε είδους δοκιμασίες που περνούσε. Είχε τη μεγάλη εύνοια και ευλογία του Θεού να γνωρίσει και να συνδεθεί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μοναχικής του ζωής με μια μεγάλη μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού του 20ου αιώνα. Κάποια φορά θα μιλήσουμε σε εκπομπή μας και για εκείνον. Είχε μεγάλη, λέω, έτσι, ευλογία να γνωρίσει το γέροντα Ιωσήφ το Σπηλιώτη, τον ησυχαστή. Ανέβαινε στην αρχή με το γέροντά του, τον Παπανικηφόρο, στο καλυβάκι του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου της Κήτης του Αγίου Βασιλείου, όπου τότε έμενε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Αργότερα, περίπου 4 φορές κάθε εβδομάδα, γύρω στα μεσάνυχτα, γάντζωνε στη ζώνη του το λαδοφάναρο και με το μπαστούνι στο δεξί και το κομποσκίνι στο αριστερό χέρι ανηφόριζε για τον Άγιο Βασίλειο για να λειτουργήσει στο καλυβάκι εκείνου του ησυχαστή. Εκεί ακριβώς έμαθε για την μονολόγιστη ευχή των ησυχαστών, για την ευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκεί είχε δεχθεί και τις πρώτες επισκέψεις της Χάριτος του Θεού και εκεί έβρισκε απαντοχή στις δοκιμασίες του. Όταν λειτουργούσε, του αποκαλυπτόταν ο των αρήτων και αθεάτων μυστηρίων Θεός, παρό η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως η απόκριφη. Έτσι έπαιρνε δύναμη. Όποιος έτυχε να βρεθεί στο παρεκκλήσιο της καλύβης του και να τον δει να λειτουργεί, είναι αδύνατον να μην εντυπωσιάστηκε από την εσωτερική αλλά και την εξωτερική ησυχία. Να μην εντυπωσιάστηκε από εκείνο τον ρυθμό της ιερουργίας που είχε εκείνο το περιβάλλον, εκείνη η κατάσταση. Να μην εντυπωσιαστεί από το άπλαστο και ανεπιτίδευτο ήθος και τη φυσικότητα των κινήσεων και την ανεπιτίδευτη στάση, αλλά και τη γνησιότητα της μετοχής του στα τελούμενα. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας μαρτυρούσε τότε όλη την αλήθεια της προσευχής, που είχε άλλωστε αυτή την ίδια αλήθεια και ολόκληρη η ζωή του.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, για αυτό που ήταν ή αυτό που μπορούσαμε να καταλάβουμε από τη ζωή του πατρός Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Λέγαμε για τις εμπειρίες του. Λέγαμε για την μεγάλη, την εξαιρετικά, έτσι, τη μεγάλη δύναμή του στην υπακοή. Και βέβαια όλα αυτά ήταν μαρτυρίες, ήταν σημάδια της χάριτος που είχε ο ίδιος. Πολλές φορές μιλούσε για τη χάρη και έλεγε «Η χάρη έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο». Όταν εγώ, Πάτερ, κοιμήθηκα, έλεγε κάποτε, είδα μπροστά μου ένα εξαπτέρυγο. Ή εξαπτέρυγο ήταν ή πολυώματο, δεν γνωρίζω. Έτσι έκανα και το φίλησα. Όταν το είπα στο γέροντα, λέει, όχι παιδί μου, ότι ήτανε πολυώματο, εξαπτέρυγο απάνω στον ουρανό. Η χάρη έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, όταν έρθει η χάρη, ξεχνάς και τις θλίψεις και τα βάσανα. Έλεγε ο παπά Εφραίμ, χαλάλι να γίνουν όλα. Όταν έρθει η λύπη, ξεχνάς τη χάρη και λες, αμάν, ο Θεός με εγκατέλειψε. Ούτε να προσευχηθώ τίποτε, πάει, ο Θεός με εγκατέλειψε, τρόπον τεινά. Μέχει για την κόλαση. Όταν γυρίσεις από την άλλη πλευρά, ξεχνάς τα πρώτα. Γυρίζεις τα πρώτα, ξεχνάς τα δεύτερα. Έτσι είναι. Αυτό γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Όχι εγώ, αλλά η χάρις η συνεμή, όπως έλεγε και ο Απόστολος. Γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Πολλές φορές πήγα μέσα στην εκκλησία, στο ιερό. Να, εδώ είναι ο Θεός. Σε πληροφορεί, να πούμε. Πολλές φορές που λειτουργούσε ο γέροντας, εγώ δεν λειτουργούσα. Αυτός ή εγώ. Όλη η εκκλησία ήταν βουτυγμένη σε γλυκύτητα, στο μέλι, να πούμε. Ο γέροντας λειτουργούσε και εγώ αισθανόμουνα τη χάρη. Αυτές είναι εμπειρίες του γέροντα που βρίσκονται κατατεθειμένες σε βιβλίο, το οποίο η καλύβη εκείνη στην οποία ασκήτευσε στα Κατουνάκια ο γέροντας έχει εκδώσει. Επιγράφεται «Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης». Και βέβαια είναι το ησυχαστήριο του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους. Όμως είπαμε ότι τη ζωή του παπά Εφραίμ τη χαρακτήριζε. Η μεγάλη, έτσι, υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες, η μεγάλη του υπακοή, αλλά και η διαρκής του προσευχή. Την ευχή την είχε μάθει και αυτή όλη την ησυχαστική διαδικασία, όπως είπαμε προηγουμένως, από τον πολύ γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Όμως και ο ίδιος την ώρα που δίδασκε, την ώρα που, όχι δίδασκε, μιλούσε, την ώρα που καθόταν και προπάντων την ώρα που λειτουργούσε, είχε αυτό το ησυχαστικό ήθος. Όλα ήταν συνδεδεμένα με αυτή την ανεπιτίδευτη στάση, αλλά και τη γνησιότητα της μετοχής του στα τελούμενα. η τέλεση της Θείας Λειτουργίας μαρτυρούσε όλη την αλήθεια της προσευχής, που είχε άλλωστε και ολόκληρη η ζωή του. Και λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν αδιανόητο να μην εντυπωσιαστεί κάποιος που είχε αυτή τη μεγάλη ευλογία να δει ιερουργό, να δει λειτουργό τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αλλά και στις ώρες που ήταν στο εργόχειρο, που σκάλιζε κυρίως φραγίδες για τα πρόσφορα, αυτό ήταν το εργόχειρό του, ή η ενασχόλησή του με τις επισκευές του κελιού του. Και αυτές, λέω, οι ώρες ήταν ώρες προσευχής. Αυτή η στάση προσευχής ολόκληρη τη ζωή του έκανε τα απροσπέλαστα πράγματα να γίνονται ψηλαφυτά και τα μέλλοντα να γίνονται παρόντα. Αυτή η στάση προσευχής μπορούσε να εναρμονίζει την απλότητα με την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια με την ιεροπρέπεια. Αυτή η στάση της αληθινής προσευχής είχε τη δύναμη να ενώνει τα θεία με τα ανθρώπινα και τη θριαμβεύουσα εκκλησία με τη στρατευωμένη εκκλησία. Στις ώρες της προσευχής και των ιερών ακολουθιών τον διέκρινε τόσο η υπακοή του χαρισματούχου υποτακτικού που είπαμε προηγουμένως, που τον έκανε να τηρεί με ακρίβεια αυτό το ησυχαστικό πρόγραμμα της προσευχής, αλλά και την τάξη των αγιορείτικων ακολουθιών, όσο επίσης και η ελευθερία του αγιασμένου γέροντα, που του έδινε την παρουσία να απευθύνεται στις κατηδίαν προς Κύριον εντεύξεις του, στις προσευχές του στο Θεό, με τη ζέση και την απλότητα ακόμα και αυτοσχέδιων προσευχών. Ο Παπα Εφραίμ μιλούσε πιο πολύ στο Θεό και λιγότερο στους ανθρώπους. Μιλούσε περισσότερο με τους αλάλητους στεναγμούς και τα δάκρυα των προσευχών του και του είχε, εδώ πρέπει να σας πω, του είχε δοθεί απλόχερα από το Θεό αυτό το χάρισμα των δακρύων. Μιλούσε, λέω, περισσότερο με τα δάκρυα των προσευχών του παρά με το στόμα και τη διδασκαλία του. Είδατε αυτός ο ύμνος που λέμε για τους ασκητές πατέρες της Αγίους της Εκκλησίας μας, «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας, και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας». Θα μπορούσε να πει μαζί με το Δαβίδ, «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός». Με τα δάκρυά του θα μπορούσαν να γραφτούν περισσότερα βιβλία από όσα εκείνος διάβασε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. Τώρα έχει γίνει πια και ανακομιδή των Αγίων Λειψάνων του εκεί από την αυλή της καλύβης του στα Κατουνάκια όπου είχε θαυτεί. Τα λείψανά του, όσοι περνούμε από εκεί, τα προσκυνούμε. Αλλά η ψυχή του, με μεγαλύτερη παρησία, συνεχίζει αυτή την ιερουργία που λέγαμε προηγουμένως, στο θρόνο του Θεού, στο θρόνο του Αρνίου, μνημονεύοντας εκεί περισσότερα ονόματα από εκείνα που διάβαζε στην προσκομιδή του παρεκκλησίου του Αγίου Εφραίμ. Εστήριζε τότε και στηρίζει την οικουμένην τες ευχές του και αποτελεί ο Παπα Εφραίμ μεγάλη ελπίδα για όλους μας. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θα ευχηθούμε καλή αντάμωση, καλή συνάντηση, την επόμενη χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας δια του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εμβαθύνουν την μέχρι τώρα συνεργασία τους. Η ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έχουν την κυρίαρχη θέση στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μεγάλες είναι οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, στο οδικό δίκτυο και στις καλλιέργειες. Η βροχή εξακολουθεί να πέφτει και στην περιοχή της Ιεράπετρας δημιουργήθηκαν πριν από λίγο νέα προβλήματα. Εγκλωβισμένοι εξακολουθούν να είναι 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς. Στο Κίεβο βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας, εις ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο εν μέσω των επιθέσεων της Ρωσίας. Πριν από λίγο έγινε βομβαρδισμός σε γέφυρα του Κιέβου. Ισραηλινοί στρατιώτες παρήχαν υποστήριξη σε επίκους, οι οποίοι κατέλαβαν ελαιώνες Παλαιστινίων, ενώ κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί σε διάφορα σημεία της Δυτικής Όχθης. Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, κάνοντας σήμερα αναφορά σε ένα θέμα ιδιαίτερα πρόσφατο, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με τα fake news, με τις ψευδείς ειδήσεις, με την προβολή και την διάδοση ουσιαστικά αυτών των ψευδών ειδήσεων, αυτού του ψευδούς περιεχομένου που μπορεί να έχει να κάνει και με φωτογραφίες, μπορεί να έχει να κάνει και με βίντεο, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, από τα διάφορα ψηφιακά μέσα, μέσα από τα social media, τα λεγόμενα έτσι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτό, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, έχει πολλές διαστάσεις, είναι αλήθεια. Θα επιχειρήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα να φωτίσουμε αρκετές από αυτές. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα? Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο. Αχανές είναι, μπορώ να σας πω. Ασφαλώς. Να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Εμένα, όπως ξέρετε, με ενδιαφέρει περισσότερο ο κόσμος της Εκκλησίας. Εκεί θέλω να επικεντρώσω το ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο καινοφανές όσο φαίνεται το φαινόμενο. Μάλιστα, θα τολμούσα να πω ότι ανάγεται στην αρχή της ανθρωπότητας αυτό το φαινόμενο, μέσα σε αυτήν την κατάσταση της αμαρτίας, να το πω έτσι, της αποτυχίας του ανθρώπου στην επικοινωνία του κυρίως με το Θεό, που είναι η πηγή της αλήθειας. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει την ίδια την ιστορία του ανθρώπου. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε αυτή την εμβληματική διήγηση που περιλαμβάνει το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης, για την εξαπάτηση που έγινε του ανθρώπου από μέρους του αντίθεου διαβόλου, του αντίθετου σατανά. Είναι εμβληματική, επαναλαμβάνω, αυτή η προσέγγιση της Αγίας Γραφής, γιατί μας δείχνει ποιο είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως. Το ψεύδος του σατανά εμπεριέχει αλήθεια. Αυτό είναι το τραγικό. Έτσι, όταν ο σατανάς προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο, να διακόψει την κοινωνία του με το Θεό, χρησιμοποιεί αλήθεια. Αλλά η αλήθεια αυτή καταντάει να είναι το ολικόν ψεύδος, το όλον του ψεύδους. Σας θυμίζω τη διήγηση, γιατί έχουν σημασία οι λέξεις. Μας λέει λοιπόν η Αγία Γραφή: «Και είπεν ο όφης στη γυναίκα, τι ότι είπεν ο Θεός, ο μη φάγετε από παντός ξύλου του παραδείσου». Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Και απάντησε η γυναίκα στον όφη: «Από καρπού του ξύλου του παραδείσου να φάμε», εννοεί το ξύλο της ζωής που υπήρχε στον παράδεισο, «από δε του καρπού του ξύλου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, να μη φάμε, ου μη φάγιστε, ουδέ μη άψιστε αυτού, ούτε να το αγγίξετε, για να μη πεθάνετε». Και είπεν ο όφης στη γυναίκη: «Δε θα πεθάνετε, ου θανάτου αποθανείστε. Γιατί γνώριζε ο Θεός, ήδη γάρ ο Θεός, ότι την ημέρα που θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Το «έσεστε ως θεοί» είναι αλήθεια. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση, αυτό που ονομάζουμε θέωση, στην πλήρη κοινωνία με το Θεό. Αλλά το διαστρέφει αυτό ο διάβολος και το ερμηνεύει στη γυναίκα, ότι πρόκειται για, μια παγίδα του Θεού προς τον άνθρωπο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό είναι. Και διατρέχει πράγματι όλη την ιστορία. Σκέφτηκα λοιπόν να κοιτάξω σε ποια σημεία μπορούμε να επιμερίσουμε αυτό το ψεύδος που καταντάει βέβαια ψευδής είδηση και επηρεάζει ανθρώπους. Αυτή είναι η τραγικότητα, γιατί το να πεις ένα ψέμα το οποίο στοχεύει στο πουθενά ενδεχομένως και να μην έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως επηρεάζει τους ανθρώπους, επηρεάζει τη ζωή τους, καταστρέφει ζωές ανθρώπων, καταστρέφει κοινωνίες ανθρώπων, αν θέλετε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα μπορεί να υπάρχουν οι καθέξιν ψευδείς ειδήσεις. Καθέξιν σημαίνει ότι υπάρχει μια παθολογία στους ανθρώπους, μην το ξεχνάμε, να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα για διάφορους λόγους. Γιατί νιώθουν ασφαλείς, γιατί φοβούνται το θάνατο, γιατί θέλουν να είναι πρωταγωνιστές στην ιστορία. Και δεν το καταλαβαίνουν μάλιστα μερικοί, όταν είναι παθολογικά ψεύτες, δεν το καταλαβαίνουν καν ότι λένε ψέματα. Και αυτή, επιτρέψτε μου να πω, ότι μπορεί να είναι μια αγαθή διάθεση του ψεύδους και της ψεύδους ειδήσεως. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη ψεμάτων που είναι τόσο ιδιωτελή, ώστε πραγματικά να διαχωρίζουν τον ψεύτη από τον καταλήθιαν ζώντα άνθρωπο. Ήδη ο Ηράκλητος, έκτος αιώνας π.Χ., έτσι, ναι, μας έχει παραδώσει τη συνθήκη της ιστορίας που λειτουργεί στις κοινωνίες των ανθρώπων την εποχή τουλάχιστον, αλλά και διαχρονικά πάντα έτσι λειτουργεί, που λέει ότι αν θέλουμε να αληθεύουμε, πρέπει να κοινωνούμε με τους άλλους, να είμαστε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δηλαδή ζούμε εγωιστικά, αν ζούμε ατομικά, τότε κάθε τι που παράγουμε είναι ψευδές. Καθότι αν κοινωνήσουμε να αληθεύουμε, μας λέει ο Ηράκλητος, καθότι αν ιδιωτεύσουμε ψευδόμεθα. Αυτή η συνθήκη χαρακτηρίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Επομένως έχουμε τα παθολογικά αίτια, που δεν μπορούμε βέβαια να επισέλθουμε τώρα σε μια εκπομπή σε αυτά τα παθολογικά αίτια, ίσως ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Έχουμε επίσης τα εξιδιοτελείας ψέματα, δηλαδή για το συμφέρον, το ατομικό μου συμφέρον, διαδίδω ψευδείς ειδήσεις για να καρποθώ κάποια κέρδη κατά τη δική μου γνώμη. Έχουμε τα εξαπληστείας ψεύδι, εδώ φαίνεται καθαρά πλέον ότι η απληστία μπορεί να δημιουργήσει κανόνες συμπεριφοράς ή να δημιουργήσει σενάρια ψευδών ειδήσεων, αλλά έχουμε και ειδήσεις, και αυτό με απασχόλησε όταν το σημείωσα, έχουμε ψευδείς ειδήσεις μεταξύ εμπολέμων λαών.
0: Ναι.
1: Θέλετε να το πούμε προπαγάνδα, θέλετε να το πούμε παγίδευση του εχθρού, έτσι. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο μπερδεύονται, διότι λέω ως παράδειγμα τώρα το φέρνω. Το ψευδές σενάριο που δημιούργησε ο Θεμιστοκλής ώστε να παρασύρει τους Πέρσες στο στενό της Σαλαμίνας και να τους καταναυμαχίσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα ψεύδος χρησιμοποίησε ο Θεμιστοκλής.
0: Το οποίο ήταν ένα τέχνασμα ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, τέχνασμα, αλλά ήταν ψευδές αυτό το σενάριο που διέδωσε στους Πέρσες μέσω κάποιων μηχανισμών βέβαια. Κάποιοι το αναπαρήγαγαν, το διοχέτευσαν κλπ. Και πέσανε στην παγίδα οι Πέρσες και κατατροπώθηκαν. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εκεί δίνω τη μεγάλη σημασία. Όχι, είμαστε περήφανοι. Τέτοια επεισόδια σε πολέμους, σε διαμάχες λαών, σε διαμάχες μικρότερων κοινωνιών, είναι άπειρα εγκατασπαρμένα μέσα στην ιστορία. Εσείς τονίσατε ιδιαίτερα την ευκολία με την οποία το διαδίκτυο σπέρνει τέτοιες ψευδείς ειδήσεις. Έχετε δίκιο, είναι μια τεχνολογία, αλλά δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενο. από τις εποχές που δεν υπήρχαν τέτοιες τεχνολογίες. Είναι μία διάδοση. Έχει γράψει αυτός ο εβραϊκής καταγωγής μεγάλος συγγραφέας, ο Σίνγκερ, ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Σατανάς στο Γκόραϊ», ένα χωριό της Πολωνίας εκεί πέρα, που εμφανίζεται ως Μεσσίας, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις για την ευτυχία που έρχεται και καταστρέφει τους ανθρώπους τελικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Σατανάς στον Γκόραϊ, χρησιμοποιώντας αυτή την αρχιετυπική διήγηση που, με την οποία ξεκίνησα τις Αγίες Γραφείς. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μία διαμάχη μέσα στην ιστορία, διαχρονική διαμάχη, ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Μία διαμάχη ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Μία διαμάχη ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά. Αυτό χαρακτηρίζει την ιστορία. Αυτά όλα ανατρέπονται όταν ο Χριστός αναλαμβάνει την ευθύνη, και χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη ευθύνη, αναλαμβάνει την ευθύνη να εμφανιστεί μέσα στους ανθρώπους ως η υποστασιοποιημένη αλήθεια. Όταν λέει «εγώ είμαι η αλήθεια», έτσι.
0: Ναι.
1: Επομένως η αλήθεια εξαρτάται από μία σχέση. Εάν αυτή τη σχέση δεν την έχεις, παιδεύεσαι μέσα στην αγνωσία που γεννάει το ψεύδος. Και μέσα στην αγνωσία γεννάει δυστυχώς πηγές παγιδεύσεως των άλλων ανθρώπων. Του γειτονά μου, του διπλανού λαού, του διπλανού κράτους, μιας άλλης καταστάσεως κλπ.
0: Εδώ αυτό έχει να κάνει με την ατομικότητα, με το ότι ζούμε ατομικά, κύριε Μαλόπουλε.
1: Κοιτάξτε, είναι μία παράμετρος πολύ ισχυρή, έτσι, αλλά έχει να κάνει και με συλλογικές, δυστυχώς, καταστάσεις. Μπορεί μία κοινωνία, ως συλλογικότητα, να εποφθαλμιά μία άλλη κοινωνία, επίσης ως συλλογικότητα, και να δυσοδομεί, να επεξεργάζεται μέσω ψευδών ειδήσεων, μέσω παγιδεύσεων, να επεξεργάζεται την εξαφάνισή της ή την υποταγή της. Αυτά υπάρχουν μέσα στην ιστορία και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ιστορία αυτών, αναφέρομαι στην ιστορία και ως παρόν, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στον εκκλησιαστική γλώσσα, ο Ευαγγελιστής έχει προσεγγίσει αυτό το θέμα ορίζοντας, καθορίζοντας, αν θέλετε, τον πατέρα του ψεύδους ως ανθρωποκτόνο. Ο Σατανάς, λέει, είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, από την πρώτη εμφάνισή του, έτσι. Και μάλιστα αργότερα ο ίδιος συγγραφέας στην Αποκάλυψη θα μας μιλήσει για τον όφη τον μεγάλο, τον αρχαίο, τον καλούμενο διάβολο, ο πλανών την οικουμένη όλη. Είμαστε υποχείροι λοιπόν αυτής της πλάνης. Τώρα, υπάρχει τρόπος να την αποφύγουμε αυτή την πλάνη. Θυμόσαστε το περιστατικό με τους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του, όπως θα διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τι είναι αυτοί οι πειρασμοί? Ενδεχομένως να είναι εσωτερικές αναστατώσεις του ίδιου του Ιησού πριν ξεκινήσει τη δράση του, τη δημόσια δράση του, δηλαδή ενδογενείς πειρασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας πειρασμός είναι να προσφέρω στους ανθρώπους την ικανοποίηση της τροφής. Πώς το λέει εκεί πέρα, πες, αν είσαι Υιός του Θεού, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, επομένως να εξαρτηθεί ο άνθρωπος από την τροφή. Να τους έχεις υποχείριους μέσω της τροφής. Και απαντάει ο Χριστός με την εμβληματική φράση «ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Το δεύτερο, ο δεύτερος πειρασμός είναι ο πειρασμός του θαύματος, του σημείου, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι. Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από την κορυφή του ναού και θα σε στατέψουν οι άγγελοι. Και λέει, απαντάει ο Χριστός, δεν χρειάζεται να βάζεις σε πειρασμό το Θεό. Τον Θεό τον εμπιστεύεσαι, δεν τον πειράζεις τον Θεό. Δεν τον κάνεις μαγική τεχνική το Θεό. Δεν τον εχμαλωτίζεις μέσα στη μαγεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Θεός είναι ελευθερία. Και ο άνθρωπος επίσης είναι ελευθερία. Και ο τρίτος πειρασμός που έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με το θέμα όπως το θίξατε, της εξαρτήσεως των ανθρώπων, είναι ο πειρασμός της κυριαρχίας. Εάν με προσκυνήσεις, προσέξτε πώς το τοποθετεί ο Ματθαίος αυτό τον τρίτο πειρασμό. Εάν με προσκυνήσεις θα σου χαρίσω όλα τα βασίλεια της γης. Και εκεί απαντάει ο Χριστός, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Αυτό το τρίτο είναι η αιτία των ψευδών ειδήσεων που προκαλούν πλουτισμό, που προκαλούν εξαρτήσεις, που προκαλούν εχμαλωσίες, που προκαλούν την κοινωνία του ψεύδους. Κακά τα ψέματα, κύριε Σπυρόπουλε, βρισκόμαστε σε έναν πολιτισμό. Ίσως τον ψηλαφούμε λίγο πιο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες με την τεχνολογία, όπως είπατε, σε έναν πολιτισμό όπου το ψεύδος κυριαρχεί της αλήθειας και του συμφέροντος. Και του συμφέροντος, αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα ιδιοτέλεια, έτσι, ή πλεονασμό. Και ακόμα και, στην αποστολική εποχή βλέπουμε τη μάχη που ξεκινάει η Εκκλησία ακριβώς πάνω σε αυτές τις ψευδείς αντιλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, ψευδείς διαδόσεις. Δηλαδή το ψεύδος με κεφαλαίο ψι πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα, αλλά και τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Ιωάννης ονοματίζουν αυτές τις ομάδες που παρασύρουν την Εκκλησία στο μη αληθές. Τους ονομάζουν ψευδάδελφους, παραδείγματος χάρη. Κάνουν τον αδελφό, αλλά δεν είναι πραγματικοί αδελφοί. Δηλαδή καμώνονται ότι αγαπάνε, αλλά δεν αγαπάνε πραγματικά.
0: Ψευδοδιδάσκαλοι είναι... επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς, ψευδοδιδάσκαλοι. Ψευδοαπόστολοι, ψευδομάρτυρες, ψευδοπροφήτες. Σας θυμίζω ότι το πάθος του Χριστού στηρίχτηκε σε αυτά τα ψέματα. Δηλαδή ένας λαός, οι εκπρόσωποι ενός λαού καλύτερα να λέμε, γιατί και ο Χριστός και οι μαθητές Εβραίοι ήταν, έτσι. Δεν χαρακτηρίζεται όλος ο λαός από τις πρωτοβουλίες της ηγεσίας του, αλλά μια ηγεσία παρέσυρε το λαό να καταδικάσει τον πραγματικά δίκαιο, αν θέλετε τον πρώτο και μοναδικό δίκαιο που εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία, τον Ιησού Χριστό, να τον καταδικάσει στο θάνατο και να τον οδηγήσει στο σταυρό. Και αυτό έγινε μέσω ψεμάτων, μέσω διαδόσεως ψεμάτων, καταλάβατε. Οι ψευδομάρτυρες που εμφανίστηκαν στη δίκη του Ιησού, οι ψευδομαρτυρίες που κατατέθηκαν στον Πιλάτο, δηλαδή στον εκπρόσωπο των Ρωμαίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορούμε να προφυλαχτούμε από όλα αυτά? Θα έλεγα και ναι και όχι. Ναι, μπορούμε να προφυλαχτούμε εάν η επιλογή μας δεν είναι η διάσωση μιας ευτυχίας ή ευδαιμονίας μέσα στα όρια της ιστορίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι πουθενά, μα πουθενά στην Αγία Γραφή ή στην πατερική περίοδο, στα συγγράμματα των πατέρων, δεν υπάρχουν οι λέξεις ευδαιμονία και ευτυχία. Δεν υπάρχουν. Σήμερα τις πιπηλάμε σαν καραμέλες. Δυστυχώς ακόμα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δύο λέξεις? γιατί η ευτυχία παραπέμπει σε τσινδωλολατρεία, στη θεά τύχη δηλαδή, που καθορίζει οσημαρμένη την πορεία του ανθρώπου, και γιατί η ευδαιμονία εισάγει την παρουσία των δαιμόνων μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τέτοιες φοβερές παρεξηγήσεις έχουν γίνει.
0: Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Μαυρόπουλε, ίσως αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, από το ψεύτικο, από το ψέμα?
1: Υπάρχει μια σκηνή, τη γνωρίζουμε όλοι, η στιγμή της αγωνίας που λέγεται, όταν ο Ιησούς στον κήπο των Ελαιών προσεύχεται και θέλει ως άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, να αποφύγει το θάνατο. Γιατί αυτό είναι το μέγα ερώτημα του ανθρώπου από αρχής της δημιουργίας του. Πώς θα μπορέσει να αποφύγει την τραγικότητα του θανάτου. Καταλαβαίνει όμως ότι για να την αποφύγει αυτή την τραγικότητα πρέπει να υποταχθεί στο θέλημα του ουρανίου πατρός. Δηλαδή να οδηγηθεί στο σταυρό και στο θάνατο. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία του ανθρώπου. Γυρνώντας τρεις φορές από την προσευχή του, εκεί που είχε αφήσει τους μαθητές, τους βλέπει να τους έχει πάρει ο ύπνος. Μέσα σε αυτή την τραγικότητα της στιγμής οι μαθητές κοιμούνται και τους λέει αυτή την εμβληματική λέξη «γρηγορείτε». Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε από αυτές τις παγιδεύσεις της ιστορίας, επαναλαμβάνω, παρά μόνο με μια εγρήγορση, αλλά διαρκή εγρήγορση. Εγρήγορση διαβίου. Επομένως, μια παιδαγωγία στην οδό του Κυρίου, η οποία θα μπορέσει να με προστατέψει από τις παγιδεύσεις του ανθρωποκτόνου διαβόλου, δηλαδή των ανθρωποκτόνων ενεργειών των ανθρωπίνων κοινωνιών που βρίσκονται μακριά από το θέλημα του Θεού, να με προστατέψει και να μπορέσω να βαδίσω επί της οδού Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς, λόγω της χλιαρότητας, πρέπει να ομολογήσουμε, της πίστης, δεν έχουμε την πίστη των πρώτων αιώνων, την πίστη που οδηγούσε τους χριστιανούς στο μαρτύριο, το οποίο το αποδέχονταν τις περισσότερες φορές με χαρά, γιατί θα συναντούσαν τον ημφίο τους. Δεν έχουμε την πίστη των κλασικών, αν θέλετε, χρόνων της αυτοκρατορίας της χριστιανικής. Δεν έχουμε την πίστη των Αγίων μας, την πίστη των Πατέρων μας. Έχουμε μια χλιαρή πίστη και εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Θα είμαι παγιδευμένος στις ψευδείς ειδήσεις εφόσον η πίστη μου είναι ασθενής. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η πίστη είναι ασθενής λόγω της ροπής που έχει η ίδια αυτή η ανθρώπινη φύση προς την αποτυχία. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, ή θα έπρεπε να επαναλαμβάνουμε συνέχεια στο Θεό, στην προσευχή μας, πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Αυτό σημαίνει ότι η αμφιβολία, η χαλαρότητα της πίστης δεν είναι επιλογή του ανθρώπου πάντοτε. Είναι και επιλογή του ανθρώπου όταν καμώνεται ότι τα ξέρει όλα, ο ξερόλας παραδείγματος χάρη, και μέσω της αναγεννήσεως, του διαφωτισμού εισήχθησαν αντιλήψεις αντιχριστιανικές ή αντίθεες, να το πω καλύτερα, αντιλήψεις. Παγιδεύτηκε ο άνθρωπος εκεί, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενεργήσει για αυτό που ονομάζουμε κατά αλήθεια βίο. Γνωστά είναι οι επισημάνσεις, γνωστές είναι οι επισημάνσεις του Χριστού, ο οποίος φτάνει να μας ζητάει την ακρότητα, επιτρέψτε μου να πω, ενδεχομένως και ανέφικτη ακρότητα, αλλά είναι κριτήριο αυτό το πράγμα, ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι ναι, ναι, ου, ου. Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν είναι εύκολο να το πραγματοποιήσουμε αυτό, γιατί οι επισέρχονται σκοπιμότητες. Μερικές φορές τέτοια υπάρχουν ψεύδι που έχουν χαρακτήρα, πώς να σας πω, αγάπης μέσα τους. Παραδείγματος χάρη, τα ψέματα που θα πει ο γονιός στο μικρό παιδάκι, της βρεφικής ηλικίας, της πρώτης παιδικής ηλικίας, για να το προστατέψει από κάποιους κινδύνους που δεν μπορεί να τους αναλύσει. Και του λέει κάποια ψεματάκια, έτσι. Αλλά ναι, τα ψέματα αυτά προέρχονται από αγάπη. Από αγάπη και σε όριμη ηλικία μπορεί να προέλθει ένα ψέμα. Για να μην ταλαιπωρήσεις τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου, τον συγγενή σου, τον δικό σου άνθρωπο. Πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχει η ακραία, το ξαναλέω, ενδεχομένως ανέφικτη συμβουλή του Χριστού, ο λόγος μας να είναι πάντα αληθής. Ο λόγος μας δεν σημαίνει μόνο ο προφορικός λόγος, σημαίνει και τον τρόπο της ζωής μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε από διηγήσεις, από γραπτά, αν θέλετε από προσωπικές εμπειρίες πολλές φορές, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος αληθής, άνθρωπος τίμιος, άνθρωπος ειλικρινής. Εκεί η ανθρωπότητα έχει αποτύχει διαχρονικά, το τονίζω για να μην μένουμε μόνο στα φαινόμενα της εποχής μας. Έτσι, το τονίζω, η ανθρωπότητα συνεχώς αποτυχάνει.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, ανεξάντλητο θα λέγαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τα fake news στην εκπομπή, κάτι που μας απασχολεί νομίζω όλο και περισσότερο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα, και βεβαίως προκαλεί και διάφορα προβλήματα διαφόρων ειδών. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιογράφο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Ξέρετε, αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία fake news. Με τι έχουμε να κάνουμε, κυρία Ρίγου?
1: Αφενός θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Αφετέρου να σας ευχαριστήσω γιατί φύγετε ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στη δημόσια σφαίρα. Το γεγονός δηλαδή από τότε που περάσαμε στον ψηφιακό κόσμο, η διάδοση αυτού που ονομάζονται ψευδείς ειδήσεις έχει επιταθεί. Συνήθως αφορά γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ, μπορεί όμως να είναι και παραποίηση ειδήσεων, δηλαδή μέρος από την είδηση αυτή να είναι πραγματική, ωστόσο να αλλάζει, αν θέλετε, αναλόγως με το στόχο των ανθρώπων που προσπαθούν να τη διαδώσουν. Το θέμα είναι ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις, έτσι και στον αναλογικό κόσμο, ας το πούμε, τον παλιό κόσμο πριν την ψηφιοποίηση της ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει πάρα πολύ είναι και ο ρυθμός της μετάδοσης και ο τρόπος που μεταδίδονται, αλλά και βέβαια το γεγονός ότι τα νέα μέσα γενικότερα έχουν τη δυνατότητα της απόλυτης προσομοίωσης, δηλαδή κάνουν το ψέμα να φαίνεται πραγματικό. Πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο, έτσι, που πολύ συχνά μπορεί να αγγίζει τις επιθυμίες των ανθρώπων, με την έννοια του ότι αφού αυτό θέλουν να ακούσουν, αυτό έχει και το βάρος μιας πραγματικότητας. Πραγματικότητα φυσικά πάντα σε πολλά εισαγωγικά.
0: Είπατε, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις και στον αναλογικό κόσμο πριν εισέλθουμε έτσι στον ψηφιακό κόσμο, στα ψηφιακά μέσα ευρύτερα, όχι μόνο τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της, έτσι, τα τηλέφωνα της σύγχρονης τεχνολογίας, της τελευταίας λέξης τεχνολογίας, και οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κυρία Ρίγου.
1: Ασφαλώς. Ένας χώρος ο οποίος έχει αλλάξει απολύτως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Ο κόσμος έχει προσανατολιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκοντας έναν τρόπο να εκφραστεί αλλά και να πληροφορηθεί ταυτόχρονα. Πληροφορίες όμως οι οποίες συνήθως δεν αγγίζουν τον πυρήνα αυτού που θα λέγαμε ενημέρωση με την κανονιστική διάστασή του, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, εννοώντας δηλαδή ότι δεν αφορά απαραίτητος τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες μας ενημερώνουν για τις συνθήκες ύπαρξής μας σε αυτό τον κόσμο, δηλαδή πολιτική, οικονομική και κοινωνική ενημέρωση. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως αυτό το μέρος της ενημέρωσης είναι το σημαντικό, ακριβώς γιατί ενημερωνόμαστε σχετικά με τις συνθήκες ύπαρξής μας, ώστε να λάβουμε αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον, έτσι, για την καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως, αν θέλετε, και για την πολιτική, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει πλέον οι συνθήκες, υπάρχει μια στροφή προς την αντιπολιτική, θα έλεγα. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική. Ξέρω τελικά είναι για την καθημερινότητά μας, έτσι, για τη ζωή μας γενικότερα. Οπότε είμαστε ενημερωμένοι, σημαίνει ότι μπορούμε να το δικαίωμά μας, την εκλογική μας δύναμη, ας το πούμε, προκειμένου να ελέγξουμε το μέλλον μας. Στο βαθμό που μπορούμε να το ελέγξουμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, στον αναλογικό κόσμο, τι συνέβαινε πριν έρθουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία? Υπήρχαν και εκεί, όπως είπατε, ψευδείς ειδήσεις, έτσι, ψεύτικες ειδήσεις ή παραπλανητικές ειδήσεις.
1: Μα να θυμηθούμε την περίπτωση του Κορμοράνου στην την εποχή του Περσικού πολέμου, έτσι, του πολέμου στον κόλπο, που ήταν μία περίπτωση. Ή την περίπτωση που αφορούσε τη διάσωση μιας στρατιωτικού, πάλι ήταν στην περίπτωση του πολέμου. Mm-hmm. Συνήθως δε όταν υπάρχει πόλεμος είναι πιο εύκολη ή τέλος πάντων πιο συνηθισμένη η διάδοση ψευδών ειδήσεων, γιατί παίρνουν την πλευρά της προπαγάνδας, φτάνει οριακά, δηλαδή ξεπερνάει αν θέλετε τα όρια που θα είχαν να κάνουν με την συνθήκη μέσα σε ένα πόλεμο και γίνεται ψεύδος πλέον. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Και στην πολιτική ισχύει αυτό. Και μην ξεχνάτε, επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι καμιά φορά έχει και ένα μεικτό καθεστώς αυτό, η ψευδής είδηση, δηλαδή μπορεί να είναι στη βάση της αληθής, αλλά ταυτοχρόνως να αλλάζει. Μία ιδιαίτερη περίπτωση, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει οι ψευδείς ειδήσεις να διαδίδονται και κυρίως ως όρος. Ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτό, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα επιστημονικός, ωστόσο αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο συμβαίνει, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν συνήθως κατηγορεί τα μίντια για ψευδείς ειδήσεις και είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στο ότι οι μετανάστες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη Σουηδία. Τα μίντια μεταδίδουν την είδηση, η οποία δεν είναι πραγματική, είναι στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 και στην περίπτωση αυτή τα μίντια λένε αλήθεια με την έννοια του ότι μεταφέρουν αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Είναι μια ιδιάζουσα, θα λέγαμε.
0: Είναι λοιπόν πάρα πολύ πρόσφατος ο όρος. Δηλαδή θέλω να πω, είναι
1: ασφαλώς.
0: Πάρα πολύ. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Μα το 2016 έτσι. Είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται σε λέξη της χρονιάς αυτό και κυρίως αργότερα δε ο όρος με τα αλήθεια. Γιατί όλο και περισσότερο ξεκίνησε η συζήτηση ακριβώς γι' αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι ενώ ζούμε σε μία πραγματικότητα, η ψηφιακή μετάδοση ειδήσεων γίνεται ραγδαία και μπορεί να έχει ψευδές περιεχόμενο κάτι. Και αυτό είναι γιατί έχουν αλλάξει, ξέρετε, και οι πηγές. Δηλαδή, τι εννοώ παλιότερα, είχαμε τα παραδοσιακά μίντια που ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τη ροή των ειδήσεων και της πληροφορίας. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό που στη θεωρία ονομάζεται επιλωρή των ειδήσεων, το gatekeeper που ήταν ο αντίστοιχος αγγλικός όρος, μεταφέρθηκε στην επικοινωνία ως η πυλωρή των ειδήσεων και της πληροφόρησης και αυτό ήταν τα παραδοσιακά μέσα και οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Όταν εμφανίζονται τα δίκτυο αφενός και αργότερα με τη χρήση των social media, που είναι ένα υποσύνολο ασφαλώς του διαδικτύου, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση του διαδικτύου έγινε τεράστια. Όταν λοιπόν εμφανίζονται αυτά τα μέσα, πλέον οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ήδη παραγωγή ειδήσεων. Και αυτό αλλάζει τη συνθήκη. Δηλαδή δεν έχεις μόνο κάποια μέσα τα οποία έχουν την ευθύνη αυτών που λένε. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει η υπευθυνότητα, δεν είναι κανείς υπόλογος πολύ συχνά για αυτό το οποίο μεταφέρει. Mm. Όταν λέω δεν είναι υπόλογος, δεν μπορεί κανείς φυσικά να αρχίσει να κατηγορεί χωρίς να υπάρχει μια υπόσταση πραγματική σε αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι προφανώς οι νόμοι, οι νομοθεσίες των επιμέρους εθνών κρατών και γενικότερα το δίκαιο προβλέπει και τη συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να βάλει κάποιος στην ομπρέλα των ψευδών ειδήσεων και των συνεπειών τους, έτσι. Γιατί πολύ συχνά από ψευδείς ειδήσεις μπορεί να προκληθούν θάνατοι. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κορονοϊού που πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν οδηγίες για διάφορα φάρμακα. Έχουμε ακούσει τα πλέον παράλογα, ειδικά την περίοδο, και είναι και για τους εμβολιασμούς και για τα φάρμακα, ασφαλώς. Έτσι, έχει πραγματικές συνέπειες και πάρα πολύ αρνητικές. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ηθικής, εάν είναι κάτι αληθές ή ψευδές. Εδώ έχει συνέπειες πάρα πολύ σημαντικές και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκαλέσει, δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο σε εξέγερση κόσμου.
0: Η ταχύτητα της πληροφορίας, ίσως αν θέλετε, και της διάχυσης της πληροφορίας, είτε των ειδήσεων, είτε έτσι γενικότερα της πληροφορίας, αυτό σε τι έχει συμβάλει, δηλαδή πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, κυρία Ρήγου?
1: Το πρώτο και πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι έχει αλλάξει σε τρομερό βαθμό τη ροή των γεγονότων, έτσι, την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει άμεση ενημέρωση, άμεση ανάδραση, οπότε όλα γίνονται πιο γρήγορα αφενός. Αφετέρου, αυτή ακριβώς η βιασύνη, έτσι, οδηγεί και σε μια ελαφρότητα ως προς την έγκριση σε εισαγωγικά περιεχομένου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχει ένα κυνήγι, αν θέλετε, της αμεσότητας και του ποιος θα μπορέσει να έχει πρώτος την είδη, χωρίς να υπάρχει ένα έλεγχος εάν αυτό το οποίο μεταδίδεται είναι αληθές. Ακόμα και στα social media, εκεί δηλαδή όπου εν τέλει υπάρχει η βάση από την οποία ξεκινάει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η γρήγορη διάδοση ειδήσεων, πληροφορίας, δηλώσεων. Ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει αναπαραγωγή του οτιδήποτε μεταδίδει, πέρα από το αν είναι αληθές ή ψευδές ασφαλώς, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πολύ συχνά μια απλώς εντυπωσιακή είδηση μεταδίδεται ακαριέα, φεύγει σαν να είναι μια φλόγα η οποία δεν μπορείς και να σβήσεις εύκολα. Το λέω γιατί ακόμα και αν συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι είναι ψευδές, έτσι, και υπάρξει υποχρέωση να φύγει από την πρωταρχική ανάρτηση. Αν μπορέσουμε ποτέ να βρούμε την πρωταρχική ανάρτηση εξαιτίας ακριβώς αυτού του πολλαπλασιασμού της είδησης, όλο και κάπου θα έχει μείνει. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να γυρίσεις πίσω και να σβήσεις αυτό που έχει αναρτηθεί. Υπήρχαν κάποτε, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοιες εταιρείες οι οποίες θέλοντας να φτιάξουν το προφίλ ανθρώπων που ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ποιες πράγματα. Και των διαφόρων εταιριών τις αναρτήσεις αυτές, ωστόσο όλο και κάτι μένει στον ψηφιακό κόσμο.
0: Μένει ένα αποτύπωμα προφανώς, έτσι, το ίχνος κάποιας πληροφορίας που δεν μπορεί ούτε αυτή να εντελώς να εξαλειφθεί προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι δύσκολο. Επίσης ένας σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά λειτουργούν τα λεγόμενα bots στον διαδικτυακό κόσμο.
0: Δηλαδή, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Αυτοματισμούς,
0: ναι.
1: Ακριβώς, αυτοματισμούς, μικρά προγράμματα, είναι ουσιαστικά σαν να είσαι ένα προγραμματάκι, ας το πω έτσι απλοϊκά, το οποίο λειτουργεί ως είναι ένας πραγματικός λογαριασμός και πολύ συχνά μπαίνει στη διαδικασία διαλόγου ή και αναρτήσεων αυτοματοποιημένων, έτσι ώστε να φαίνεται ως εάν να είναι ένας πραγματικός χρήστης, ένας πραγματικός λογαριασμός. Αυτοί όλοι είναι μηχανικοί λογαριασμοί, οι οποίοι μπαίνουν στη διάδραση με πρόσωπα πραγματικά και πυροδοτούν, αν θέλετε, αντιδράσεις στην κατική υπόσταση. Αν καταλαβαίνετε, δηλαδή τι εννοώ, ότι έχουν οι δυνατότητες. Φανταστείτε ότι πράγμα το 2016 το 1/5 των προεκλογικών συνομιλιών στο Twitter είχε γίνει από bots, δηλαδή από λογαριασμούς αυτόματους, οι οποίοι υποστήριζαν διάφορα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το περιεχόμενο της προεκλογικής εκστρατείας.
0: Ναι.
1: Το σημαίνει λοιπόν ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν έχουμε ιδιαίτερα την απόλυτη αίσθηση με ποιους συναλλασσόμαστε, εφόσον κάποιος δεν θα ήθελε να αποδείξει ποια είναι η ταυτότητά του. Mm. Εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, όταν είχε ξεκινήσει το διαδίκτυο, ένα από τα ζητήματα για το τι συνέβαινε στη δημόσια σφαίρα και αν η ψηφιακή δημόσια σφαίρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοια, ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσες να έχεις στοιχεία για την ταυτότητα των χρηστών. Mm. Κάποια στιγμή όταν έγινε δυνατή η περίπτωση του να μπορείς να δεις τον συνομιλητή σου, αυτό σχετικοποιήθηκε, άρχισε να λέγεται ότι ναι, είναι μια ψηφιακή δημόσια σφαίρα, ναι, μπορούμε τελικά να έχουμε την ταυτότητα του άλλου κλπ. Μέχρι που στον κόσμο των ψευδών ειδήσεων μπήκαν και τα deepfakes, έτσι, αυτός ο παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, απεικονίζει το ψεύδος, έτσι, δηλαδή αποιημένο περιεχόμενο, το οποίο έχει την αξίωση αλήθειας και ταυτοχρόνως είναι τόσο πετυχημένο ώστε πάρα πολύ δύσκολα πια μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος. Μπορεί να γίνει, να σχηματιστεί, να δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία θα μπορούσε εν τέλει να αποφανθεί για το εάν κάτι είναι deepfake ή όχι. Έτσι, αυτά είναι δηλαδή συνθετικά μέσα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ήχος είτε εικόνα, αλλά το ζήτημα είναι στην εικόνα, γιατί όπως ξέρετε παλαιότερα η οπτική πληροφορία είχε μια περίοπτη θέση αποδεικτικής αξίας, δηλαδή εάν κάτι το βλέπαμε θεωρούσαμε ότι είναι και πραγματικότητα. Αυτό φυσικά σχετικοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο του Photoshop, έτσι, αυτού του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας. Ωστόσο τελειοποιήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη στο τομέα του βίντεο. Εκεί δηλαδή είναι ο ορισμός πλέον του πώς ένα πλαστό περιεχόμενο μπορεί να έχει αξίωση πραγματικότητας.
0: Αυτά είναι τα deep fakes που είπατε, δηλαδή, κυρία Ρίγου, έχουν να κάνουν ουσιαστικά, ενώ είναι ψευδές κάτι, αξιώνει ότι είναι αληθινό.
1: Η αξίωση είναι με την μεταφορική της έννοια, δηλαδή είναι εκεί έξω και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας περίπτωσης η οποία είχε γίνει για πειραματικούς λόγους. Ερευνητές είχαν πάρει τις δηλώσεις που επρόκειτο να είχε κάνει ο Νίξον με αφορμή την αποστολή στη σελήνη του πρώτου διαστημοπλοίου. Υπήρχαν δύο λόγοι τους οποίους θα είχε βγάλει ο Νίξον. Ο ένας ήταν της επιτυχούς προσελήνωσης και ο άλλος ήταν η αποτυχία, δηλαδή το πώς θα έφερνε, πώς θα ανακοίνωνε στον κόσμο το γεγονός ότι δυστυχώς δεν τα είχαν καταφέρει. Πήραν λοιπόν ακριβώς αυτές τις δηλώσεις και με την τεχνική που τελικά μπορεί να δημιουργηθούν τα deepfakes, έφτιαξαν τον Νίξον με μεγάλη στενοχώρια, αν θέλετε, να αναγγέλει την αποτυχία της αποστολής στη Σελήνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό, δηλαδή αξίζει για τους ακροατές μας να το ψάξουν και να το βρουν αυτό το βιντεάκι. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Φυσικά υπάρχουν τα cheap fakes, έτσι. Τα cheap fakes τι είναι, αλλάζουν λιγάκι σε ένα βίντεο το χρονισμό ή μικρές αλλαγές που μπορούν. Οι πιο απλές εφαρμογές κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο πάρα πολλές. Μπορείς να πειράξεις πραγματικά βίντεο και να δώσεις ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Και αυτές οι τεχνολογίες είναι προσιτές σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνω. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση, όπως είπατε και εσείς, μέσα από το διαδίκτυο σε αυτές τις τεχνολογίες.
1: Ακριβώς. Μπορεί να μην έχουν πάντα την δυνατότητα να είναι τεχνικά άψογα, ωστόσο πολύ συχνά μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να αγγίζει την πραγματικότητα. Εξάλλου τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή, τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή σου δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων και σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Πάντα, όπως ξέρετε, η τεχνολογία έχει δύο όψεις, είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Η μία είναι η θετική πλευρά, η άλλη είναι η αρνητική. Η εργαλεία είναι, έχει σημασία το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πάντα. Στην θετική λοιπόν πλευρά υπάρχει η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, μικρές εταιρείες παραγωγής περιεχομένου, δημοσιογραφικού περιεχομένου, να μπορούν να καλύψουν, εφόσον δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να έχουν φωτορεπόρτερς ή δυνατότητα εικόνας, τέλος πάντων, να μπορούν μέσα από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να καλύπτουν αυτό το κομμάτι, που είναι, αν θέλετε, μια θετική διάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παραποιήσουν εικόνες. Έχει σημασία το prompt το οποίο δίνεις. Prompt είναι η πρώτη εντολή που δίνουμε στα μεγάλα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης για να ξεκινήσουν να μας δίνουν απαντήσεις.
0: Δηλαδή όπως αυτό, το ChatGPT εννοείται, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το ChatGPT. Ο ChatGPT έχει ενσωματώσει τον Νταλή σήμερα και οποιαδήποτε στιγμή θα ήθελε κάποιος μπορεί να πάρει εικόνες δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που, επειδή αναφερόμαστε έτσι στα fake news και που έχει σημασία εάν κάτι είναι ψευδές με στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα ή αν κατά λάθος έχει συμβεί αυτό, ειδικά στις περιπτώσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι ο ChatGPT, έχουμε το πρόβλημα των παρεστήσεων, το hallucination, που σημαίνει ότι μπορεί να δίνει ψευδείς απαντήσεις, ήδη και να σας το πω έτσι λίγο πιο καθημερινά, απαντήσεις ό,τι να είναι, πιο ό,τι να είναι όμως πραγματικά, μπορεί να σε τρελάνουν, να λένε ότι δηλαδή, αν δεν έχεις το κριτήριο να καταλάβεις αν κάτι είναι ψευδές ή αληθές, δεν είναι αξιόπιστα εργαλεία. Ναι. Ακόμα. Θα γίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης όλων αυτών. Βελτιώνονται με ραγδαία ταχύτητα. Ταχύτητα η οποία είναι πρωτόγνωρη ακριβώς επειδή τα ίδια αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βελτιώνει τα πάντα ραγδαία. Κινείται πάρα πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλη προηγούμενη τεχνολογία έτσι, και συμβάλλει στη βελτίωση του εαυτού της. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω εμείς πώς μπορούμε να προστατευθούμε από τα fake news, ευρύτερα ό,τι μπορεί να είναι fake news, όχι μόνο ό,τι μπορεί να έχει να κάνει ίσως και με την ενημέρωσή μας, γενικότερα από πληροφορίες, από υλικό το οποίο μπορεί να μας

0: Δηλαδή το πόσο ενημερωνόμαστε γενικότερα. Δεν αναφέρομαι ειδικά σε την καθημερινή ειδησιογραφία, αλλά πόσο πολύ τελικά κοινωνικά μπορούμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας και πολιτικά ασφαλώς, για να μπορούμε να ελέγξουμε πιθανώς ένα περιεχόμενο το οποίο τίνει να είναι ψευδές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζεται εκπαίδευση στα μίντια, δηλαδή να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μίντια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι ένας λογαριασμός εμφανίζεται να ανανεώνεται και να μας απαντάει ότι αυτός που είναι πίσω από το λογαριασμό είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι κάποιος μηχανικός λογαριασμός, έτσι, αυτό που είπαμε πριν, τα bots. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μέσα. Επίσης, ήταν πάντα χρήσιμο να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τα μέσα. Και αυτό βεβαίως εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί στον ψηφιακό κόσμο έχει χαθεί.
1: Από τη στιγμή όμως που ο καθένας μπορεί να παράξει το δικό του υλικό χωρίς να έχει κάποιο μέσο. Έτσι, ο καθένας από εμάς μπορεί να παράξει το δικό του υλικό.
0: Ακριβώς, αυτή είναι και η αλλαγή στο ψηφιακό κόσμο. Έχει χαθεί αυτός ο σχετικός, τέλος πάντων, έλεγχος, γιατί μια αλήθεια είναι ότι και παλαιότερα δεν νομίζω πως ο κόσμος είχε την τάση να ασχολείται με τις ιδιοκτησίες των μίντια και ποιος ήταν σε ποιον και τέλος πάντων όλο αυτό το οποίο είχε να κάνει με το πώς τα μίντια διαχειρίζονταν την ενημέρωση και την πληροφορία γενικότερα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέγεται media literacy και επίσης η στάθμιση, αν θέλετε, και κάπου η κοινή λογική πέρα από όλα και η διασταύρωση, η προσπάθεια διασταύρωσης. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά, και αυτό είναι απελπιστικό, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως όλα αυτά πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να επιβεβαίωσεις. Ευτυχώς υπήρξε η προσπάθεια και ανθρώπων που θέλησαν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό με το περίφημο fact-checking, και υπάρχουν πλέον ιστότοποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και σημειώνουν, αν θέλετε, όπου υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Και περάσανε στην διαδικασία του να σημειώνει το κοινό, αν θέλετε, το εάν κάτι θεωρούν ότι είναι ψευδές ή αληθές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπόκειται έτσι σε μεγάλη αμφισβήτηση, δεδομένου του ότι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει αναλόγως με το τι θα ήθελε, δηλαδή αν έχει προσωπικές διαφορές με μία ανάρτηση, να προσπαθείς να πείσεις ότι αυτό είναι ψευδές. Mm. Και αυτό ξεκινάει, καταλαβαίνετε, ένα γαϊτανάκι που χάνεται όμως, και αυτό είναι δυστυχώς το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό κόσμο, ότι χάνεται η απέτηση, αν θέλετε, το ενδιαφέρον απέναντι στο τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Και αυτό είναι η πιο σημαντική συνέπεια αυτών των ψευδών ειδήσεων και ενός κόσμου ο οποίος έχει συγκροτηθεί πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Ρήγου, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ και τους ακροατές μας που είναι εδώ παρέα μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μετά την συνομιλία μας με την κυρία Μαρίνα Ρήγου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. την διεύθυνση του χώρου.

0: Ρου έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Η ώρα είναι...

0: Ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα μιλάμε στην εκπομπή για τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις ουσιαστικά και ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου, κυρίως μέσα από τα ψηφιακά μέσα στην εποχή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα πολύ μεγάλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ξεκινώντας, πατέρα Βασίλειε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα του ψεύτικου, το οποίο επικρατεί στο διαδίκτυο, νομίζω ότι πάει ακόμη πιο πέρα από τις ψεύτικες ειδήσεις. Δηλαδή, οι ψεύτικες ειδήσεις είναι μία πτυχή του θέματος, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Όπως παραδείγματος χάρη, οι ψεύτικες εικόνες, γραμμένες φωτογραφίες, ας πούμε, των ανθρώπων, ώστε να φαίνονται πιο ωραίοι, πιο δυνατοί κτλ. Ψεύτικα προφίλ που ανοίγονται για διάφορους λόγους, είτε πολιτικούς, είτε προσωπικούς, ιδιωτικούς. Οι ψεύτικες ειδήσεις, όπως είπαμε, και επίσης τα ανώνυμα σχόλια.
0: Ναι.
1: Ή τα σχόλια με ψευδόνυμα. Θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά έχουν προκύψει μετά την εξέλιξη του διαδικτύου. Ναι. Διότι στο παρελθόν δεν μπορούσε κάποιο δημόσιο χώρο, είτε με μια ψευδή είδηση, είτε με ψεύτικη ταυτότητα. Δεν υπήρχε η εμβέλεια, ας πούμε, να φτάσει κανείς να ακουστεί στην κοινωνία γι' αυτό. Βεβαίως, κατά καιρούς μπορεί να υπήρχαν ψευδείς φήμες.
0: Ναι.
1: Να διαπιστώθηκαν στόμα με στόμα ψευδείς φήμες, οι οποίες μερικές φορές υπήρξαν μοιραίες. Δηλαδή, έχουμε καταστάσεις τις οποίες ο όχλος σε διάφορες χώρες, ας πούμε, ξεσηκώθηκε με καταστροφικά αποτελέσματα επειδή κυκλοφόρησε μια ψευδής φήμη, ψευδής είδηση, είτε κατά λάθος, είτε σκόπιμα. Όπως έγινε, ας πούμε, τώρα στον τόπο μας, θυμάμαι μια περίπτωση, να αναφέρω, το 1891. Στην Κέρκυρα βρέθηκε ένα κορίτσι νεκρό και κυκλοφόρησε η φήμη λόγω του αντισημιτισμού, ο οποίος, όπως ξέρουμε, υπήρχε πάντοτε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι οι Εβραίοι της Κέρκυρας τη σκότωσαν για τελετουργικούς σκοπούς κτλ. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επιθετικότητα και οργή του όχλου προς τους Εβραίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, να μην μπορούν να βγουν να αγοράσουν, να ψωνίσουν φαγητά και να αρχίσουν και μόδιες αρρώστιες από αυτό το γκέτο το οποίο δημιουργήθηκε. Το γεγονός το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης σε ένα διήγημά του, με συμπάθεια προς τους Εβραίους μάλιστα. Και βέβαια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε καμιά σχέση με τους Εβραίους ο θάνατος του κοριτσιού. Λοιπόν, τέτοια υπήρξαν κατά καιρούς, αραιά βέβαια, αλλά το θέμα των φημών, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων που είναι σκόπιμες, καλλιεργήθηκε και από πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή από ηγέτες, όταν ήθελαν να στρέψουν το λαό εναντίον κάποιον.
0: Και έχουμε παραδείγματα τέτοια στην ιστορία, πατέρα Βασίλη βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούμε ίσως να δούμε τι σημαίνει ή πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άνθρωποι, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, μερικές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πολύ μελέτη και να περάσει και χρόνο, στη δοκιμασία του χρόνου για να καταλάβει κανείς αν κάτι είναι mm-hmm. αληθινό ή ψεύτικο. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν έχουν την ικανότητα να το διακρίνουν, είτε δεν έχουν την υπομονή για να βρέσουν με την πάροδο του χρόνου να το ξεδιαλύνουν αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή όταν το ψέμα είναι οργανωμένο, μιλώ τώρα πάλι, είμαστε σε εποχές πριν το διαδίκτυο που ρωτήσατε αυτό, όταν το ψέμα είναι οργανωμένο καλά, είναι εξοραϊσμένο, και ταυτόχρονα αυτός είναι ένας παράγοντας που μας πρόχνει στο λάθος, και ο άλλος παράγοντας είναι το στοιχείο της μαζικότητας, δηλαδή η ψυχολογία του όχλου είναι πολύ διαφορετική από την ψυχολογία ενός προσώπου. Ο άνθρωπος μέσα στον όχλο χάνει κάπως τη δική του προσωπικότητα και ενσωματώνεται, δηλαδή μεθά κανείς με τη δύναμη του όχλου, νιώθει παντοδύναμος και ακολουθεί αυτή τη μαζική αντίδραση, η οποία αν βασιστεί σε ένα ψέμα, έτσι, μπορεί να γίνει καταστροφική. Καλά, καταστροφική μπορεί να γίνει και ακόμα και αναληθινή είδηση. Αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν είναι ψεύτικη. Οπότε, θέλω να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες μερικές φορές στο να τα ξεχωρίσουμε αλήθεια και ψέμα, το οποίο απαιτεί υπομονή, νυφαλιότητα και εξερεύνηση και έρευνα, ας πούμε. Αυτά συχνά λείπουν και ατομικά από τους ανθρώπους, αλλά όταν δημιουργηθεί η ψυχολογία του όχλου, τότε λείπουν εξ ορισμού. Δηλαδή, ο όχλος γίνεται ένα ορμητικό ποτάμι, το οποίο παρασύρει αυτό που θέλει, ας πούμε, στο διάβα του. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν έρθει το διαδίκτυο, και αυτό ίσχυε επί αιώνες. Έτσι, δεν είχε διαφορά.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε το διαδίκτυο, τότε πολλαπλασιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί? Διότι αυξήθηκε η εμβέλεια. Δηλαδή, άλλο πράγμα να ένας ηγεμόνας να διασπείρει μία ψευδή είδηση στο λαό του, και άλλο πράγμα μία ψευδή είδηση να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο που φτάνει αμέσως, ακαριαία, σε ολόκληρη τη χώρα και εξαρτάται και από τη γλώσσα, μπορεί να φτάσει και σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Άλλο πράγμα να εκφράζει κάποιος τη γνώμη του ατομικά, που είναι ψεύτικη, είναι κατασκευασμένη, να την εκφράζει στους φίλους σου και στην γειτονιά του, και άλλο πράγμα να την εκφράζει σε μέσο το οποίο του δίνει εμβέλεια να ακουστεί από πάρα πολλούς. Αυτό λοιπόν έκανε ποια διαφορά? Έκανε μια ποσοτική διαφορά από το παρελθόν, αφότου υπήρξε το διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα η αλήθεια είναι πολύ πιο ευάλωτη. Βέβαια, να μην λέμε μόνο το αρνητικό, όταν το διαδίκτυο χρησιμοποιηθεί σωστά, αυξάνονται και οι τρόποι που έχει στη διάθεσή σου να αποδείξεις το ψέμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Αυξάνονται ίσως οι τρόποι ελέγχου περισσότερο,
1: Ακριβώς, γιατί πριν δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν είχαμε πρόσβαση. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρός και να έχουμε πρόσβαση σε κανάλια, ειδικά, ας πούμε, για να μάθουμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό. Επομένως, μπορεί να προσφέρει και μέσα στα πολλά καλά που έχει το διαδίκτυο και αυτό. Απλώς λέω ότι για εκείνους οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη διάκριση αλήθειας και ψέματος, και ακόμη χειρότερα για εκείνους που χρησιμοποιούν συνειδητά το ψέμα, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες. Και αυτό λοιπόν αύξησε την παρουσία του ψέματος ποσοτικά, αλλά έδωσε και άλλους τρόπους καινούριους, ποιοτικά πια, στο να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ψέμα. Ας πούμε, δεν μπορούσε στην παλιότερα προδιαδικτύου να παρουσιάσεις στον κόσμο μια εξωτερική σου εμφάνιση η οποία να είναι διαφορετική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τότε, εντάξει, μπορούσε κάποιος να περιποιηθεί τον εαυτό του, την εμφάνισή του, αλλά αυτό ήταν κάτι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, δεν μπορούσε να ξεγελάσει τους άλλους. Σήμερα οι δυνατότητες των φίλτρων και της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου και αυτό να χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση ως τόνωση της αυτοπεποίθησης του ανθρώπου με το Instagram, με αυτά τα οποία προβάλλει εικόνες του εαυτού του, Η χειρότερη όμως περίπτωση είναι να χρησιμοποιηθούν για να αποπλανήσουν κάποιον. Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δυνατότητες που είναι καινούργιες που δίνει το διαδίκτυο.
0: Έχουμε αυτή τη συγγνώμη σας διακόπτω, πατέρα Βασίλη, υπάρχει πλέον η δυνατότητα και νομίζω από όλους μας πια όσοι είμαστε χρήστες αυτής της τεχνολογίας, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσουμε έτσι προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να δείξουμε μια άλλη εικόνα από αυτή που είμαστε πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό πλέον γίνεται. Να. Εδώ και το ξαναλέω ότι κάποιες φορές, δηλαδή οι πιο ελαφρές περιπτώσεις είναι αυτές που γίνονται απλώς για να παρηγορηθεί ο άνθρωπος που δεν τον ευχαριστεί η εμφάνισή του και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του, να πάρει μερικά likes. Αλλά οι χειρότερες περιπτώσεις είναι όταν χρησιμοποιείται με ιδιωτελή σκοπό προκειμένου να επηρεάσει άλλους, να σαγηνεύσει άλλους και ακόμη και να παραπλανήσει άλλους. Μιλάμε για την περίπτωση που κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία μπορεί να πειράξει τόσο, θα λέγαμε, τις εικόνες του στο διαδίκτυο ώστε να προσελκύσει πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα, τα οποία είναι ανώριμα ακόμη και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτή η σύγκριση που κάναμε της εποχής προ-διαδικτύου και τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, πέρα από τις πολλές διαφορές που εξηγήσαμε, έχει κάτι κοινό οι δύο αυτές εποχές. Ποιο είναι το κοινό? Το οποίο νομίζω βρίσκεται πίσω από το κίνητρο της χρησιμοποίησης του ψέματος. Το κοινό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η ιδιωτελής χρήση του ψέματος γίνεται με σκοπό να αισθανθεί ο άνθρωπος ένα αίσθημα παντοδυναμίας. Διότι η αλήθεια σε αναγκάζει να αναμετρηθείς μαζί της, να εκτεθείς σε κριτική και σε περιορίζει. Η αλήθεια βάζει περιορισμούς, ας πούμε. Ενώ το ψέμα μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι παντοδύναμος σε ορισμένα πλαίσια. Παραδείγματος χάρη, προ-διαδικτύου, οι φήμες που λέγαμε, έτσι,
0: ναι,
1: η μαζικότητα των θυμών και τα πογκρόμ και τα διάφορα που ακολουθούσαν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι εντάχθηκαν στο ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία τον 20ο αιώνα και οι οποίοι αργότερα μετά την καταστροφή της Γερμανίας, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταγράφηκαν σε συνεντεύξεις, μαρτυρίες κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές της εμπειρίας τους. Η ψυχολογική τους εμπειρία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έχουν εκδοθεί τέτοια βιβλία όπου μιλάνε άνθρωποι, πρώην στελέχοι των Ναζί, απλοί άνθρωποι, δεν μιλάμε για τα κορυφαία στελέχη, μιλάμε για το λαό που εντάχθηκαν σε αυτό το κίνημα, που αναφέρουν ότι ως μέλη αυτής της τεράστιας ομάδας, αυτού του ναζιστικού όχλου δηλαδή, με την κατάλληλη επίδραση που δέχονταν από ομιλίες του Χίτλερ και άλλων ηγετών, από τραγούδια, από εκδηλώσεις κτλ., έφταναν σε μια κατάσταση μέθης, θα λέγαμε. Δηλαδή ήταν μια, ας το πούμε, μαζική παράκρουση, στην οποία οι αντιστάσεις τους, οι προσωπικές, ατονούσαν. Δηλαδή γίνονταν βιωματικά πια μέλη ενός όχλου που ένιωθαν πάρα πολύ δυνατοί και με αυτόν τον τρόπο ήταν ικανοί να καταστρέψουν περιουσίες Εβραίων, να τους μισήσουν κτλ. Από πίσω από αυτό ήταν η δύναμη, η παντοδυναμία. Ένα ανάλογο φαινόμενο το οποίο, σε μικρότερη κλίμακα, το οποίο έγινε με θύματα συμπατριώτες μας, ήταν όταν το 1955, με αφορμή το Κυπριακό που είχε αρχίσει τότε να αποτελεί θέμα, το τουρκικό κράτος διοχέτευσε φήμες κάποιοι Έλληνες είχαν βάλει βόμβα στο σπίτι του και μάλιστα Τούρκ στη Θεσσαλονίκη, και οργάνωσε αυτό το διωγμό των Σεπτεμβριανών, όπως ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Πολύ μεθοδευμένα, εκμεταλλευόμενο την ψυχολογική δυναμική που δημιουργείται στον όχλο όταν χειραγωγηθεί με βάση ένα ψέμα. Διότι όντως υπήρχαν απλοί Τούρκοι οι οποίοι είχαν ανθεληνική στάση, είχαν μίσος προς Έλληνες, μαζί με τους άλλους πολλούς Τούρκους, οι οποίοι τα πήγαιναν πολύ καλά μαζί μας. Έτσι. Υπήρχαν άριστες σχέσεις Τούρκων και Ελλήνων τότε, αλλά μέσα σε αυτή τη μεγάλη χώρα υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι εθελοντικά εντάχθηκαν σε αυτή την επιχείρηση καταστροφής ελληνικών περιουσιών. Έτσι. Λοιπόν, κάθε είδους τέτοια εκδήλωση μαζική δημιουργεί μια ψευδαίσθηση δύναμης. Θα έλεγα ακόμη και ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Διότι νιώθεις την προστασία του όχλου. Δηλαδή η μάζα περιβάλλει το άτομο μέσα της και το κάνει να νιώθει ασφαλές. Και το άτομο μπορεί να μπει σε μια κατάσταση μέθης. Δηλαδή στη μέση τι παθαίνουμε, ότι φεύγουν οι αναστολές. Και νιώθουμε μια ψευδή ελευθερία και παντοδυναμία. Λοιπόν, το άτομο μπορεί να μπει σε κατάσταση μέθης και να ταυτιστεί με την ομάδα νιώθοντας παντοδύναμο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που, όπως βλέπουμε, υπήρχε στις περιπτώσεις ιδιωτελούς χρήσης των ψευδών ειδήσεων, αυτό το ίδιο φαινόμενο και κίνητρο υπάρχει και στη σημερινή χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Όταν αυτό το σχόλιό μου, το οποίο παλιά θα το άκουγαν 5-10 άνθρωποι που είναι κοντά μου, τώρα το διαβάζουν χιλιάδες και μάλιστα ανώνυμα, διότι πριν ξέραν ποιος το λέει με τη φυσική παρουσία, αλλά τώρα δεν βάζω όνομα, το μαθαίνουν χιλιάδες και εγώ είμαι κρυμμένος. Δηλαδή έχω διαλέξει μία θέση από την οποία κανείς δεν με βλέπει. Εγώ βλέπω όμως την ανταπόκριση των άλλων. Αυτό δίνει μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.
0: Αυτό το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τις εικόνες, τις ψευδείς εικόνες.
1: Ακριβώς,
0: από το διαδίκτυο, από τα social media, πατέρα Βασίλη. Δηλαδή πάλι αυτό είναι το κίνητρο, αυτή η ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.
1: Ναι, θα έλεγα ότι με τις εικόνες συμβαίνει το εξής. Η ενεργεί κάπως διαφορετικά σε σύγκριση με το άλλο της γνώμης του σχολείου, αλλά πάλι με το ίδιο υπόβαθρο. Δηλαδή με την εικόνα την ψευδή, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είμαι από εξωτερική εμφάνιση, η εικόνα αυτή δημιουργεί μια εντύπωση στον άλλο, πολύ καλή. Και ο κρυμμένος πίσω από αυτό το ψέμα, αυτός, ο κρυμμένος αυτός άνθρωπος, απολαμβάνει με ευχαρίστηση αυτά που φαντάζεται ότι ο άλλος σκέφτεται ή νιώθει με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η αίσθηση δύναμης εδώ είναι ότι διαδίδοντας αυτή την εικόνα μου, μπορώ εγώ να έχω έναν έλεγχο πάνω σε ό,τι νιώθει ο άλλος. Φαντάζομαι τι κάνω τον άλλον να νιώσει. Όταν πετύχει κιόλας αυτή η παραπλάνηση, στην πράξη δηλαδή, όπως είπα πριν, ότι μπορεί να ανταποκριθούν κάποιοι και κάποιες σε μια ερωτική αποπλάνηση, έτσι, αυτό ας πούμε επιβεβαιώνει αυτή την δύναμη. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποίησαν πειραγμένες εικόνες τους ή ψεύτικα προφίλ για να προσεγγίσουν με κακούς σκοπούς ένα άλλο άτομο, συνήθως μικρότερο και ανήλικο, βλέπουμε ότι πολύ συχνά στην εξέλιξή τους αυτά τα θέματα γίνονται ειδήσεις. Δηλαδή ειδήσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έτσι. Γιατί η επιθυμία να ελέγξεις τον άλλον και οι ψευδέσεις της δύναμης, έτσι, όταν αυτοί τελικά συναντηθούν, μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτού του ανθρώπου, του μικρότερου, δηλαδή κατάχρηση αυτής της δύναμης. Είναι μια λογική αγγελουχία. Είναι λοιπόν η ψευδαίσθηση δύναμης, θα έλεγα, και παντοδυναμίας, είναι πίσω, βρίσκεται πίσω από αυτές τις χρήσεις της ψευδονυμίας, κυριολεκτικά βέβαια το ψέμα στην ψευδονυμία αναφέρεται, αλλά εγώ θα το επέκτηνα και θα έλεγα και στην ανωνυμία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχω απλώς ψευδόνυμο άλλο από όσο πραγματικά λέγομαι, αλλά και η ανωνυμία υπόκειται μέσα σε αυτή τη λογική του ψέματος και την κυριαρχική λογική, δηλαδή της δύναμης. Mm-hmm. Διότι οι άλλοι δεν ξέρουν ποιος είμαι, αλλά εγώ μπορώ να βρίζω, να προσβάλλω, να διαδίδω ειδήσεις για τον άλλον ή να μην είναι προσωπικό. Δηλαδή πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα που εγγίζει και την Εκκλησία, πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο από την πλευρά των φονταμενταλιστών διαδίδουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι πολύ προβληματικές, ας πούμε, ανώνυμα. Mm. Ανώνυμα. Εγώ προσωπικά που μιλάμε τώρα, ας πούμε, δεν έχω αρθρογραφήσει ποτέ ανώνυμα στη ζωή μου. Έτσι, έχω εκτεθεί ότι, με τις απόψεις μου, ότι ξέρουν ποιος τα γράφει. Αλλά έχω δεχθεί άφθονη ανώνυμη κριτική από τέτοιους κύκλους.
0: Αυτό κρύβει ίσως και μια ευκολία, πατέρα Βασίλη, η ανωνυμία. Ίσως μια έτσι βολική αντιμετώπιση κάπως των πραγμάτων.
1: Είναι και αυτό οπωσδήποτε, γιατί αν κάποιος βάλει το όνομά του μετά, το αληθινό το όνομα, γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούνται ονοματεπώνυμα που είναι ψεύτικα, αν κάποιος βάλει το αληθινό του όνομα εκτίθεται με την έννοια ότι κάποιος θα το απαντήσει μετά, αυτό που έγραψες είναι λάθος, εγώ θα μπορώ να του απαντήσω. Και άλλες φορές που είναι υβριστικά, ας πούμε, τα μηνύματα, θα μπορούσε να έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή προφανώς εξυπηρετεί και είναι βολικό. Θα έλεγα όμως ότι πίσω από αυτή την, ας πούμε, το συνειδητό υπολογισμό που κάνουν κάποιοι, βρίσκεται αυτή η ψευδέστηση δύναμης. Ο φονταμενταλιστής, όταν ανώνυμα κατηγορεί την επίσημη εκκλησία ή συγκεκριμένα πρόσωπα για το ένα, για το άλλο, για βαρύτατα δηλαδή εκκλησιαστικά αδικήματα όπως η αίρεση και πλάνη κτλ., ουσιαστικά αντιλεί μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση για την παντοδυναμία του, ότι μπορεί να τους κρίνει χωρίς κανένα να ξέρει ποιος είναι, και ταυτόχρονα υπάρχει και η φαντασίωση ότι αυτός αποτελεί μέρος ενός εκλεκτού λαού, δηλαδή του λαού που δεν συμβιβάστηκε όπως εμείς, εγώ ας πούμε, ο Μιλών ή όπως η επίσημη εκκλησία. Είμαστε, αυτή είναι η ψευδέστηση, είμαστε κομμάτι ενός, το εκλεκτό κομμάτι του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο ξέρει την αλήθεια και μάχεται ενάντια στην αλλίωσή της. Αυτό σε τι διαφέρει, δεν μιλώ για το περιεχόμενο, αλλά μιλώ ως δομή, ως κατάσταση, σε τι διαφέρει από την απόλαυση εκείνη που αντλούσαν όχλοι οπαδοί μιας ιδεολογίας, ότι αυτοί είναι που φέρνουν το καινούριο και αυτοί προσωπούν την αλήθεια. Έτσι τους γαλοχούσαν και τους ναζιστές, ας πούμε, και τους κομμουνιστές αργότερα. Έτσι, όταν σκεφτείτε ότι στην Αλβανία έβαζαν σχολεία εφήβους από το γυμνάσιο και το λύκειο, τον καιρό του διωγμού, του θρησκευτικού, από το Χόντζα, τους έβαζαν την καρότσα ενός φορτηγού με κασμάδες να πάνε να γκρεμίσουν εκκλησίες. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούνται χάρη σε μία, πρώτο, ένα ψέμα, μια ψευδή είδηση, ναι, ας πούμε, ότι η πιστή, η Εκκλησία είναι εχθρός του λαού, ας πούμε, και κατόπιν από τη διαστρέβλωση της πληροφορίας, μετά από αυτήν, ερχόταν αυτή η μέση του να συμμετέχεις στο υγιές κομμάτι του λαού. Αυτό το οποίο ξέρει την αλήθεια και θα καταπολεμήσει κάθε σκοταδισμό. Λοιπόν, αυτό αντίστοιχα, ό,τι συνέβαινε δηλαδή με τις ιδεολογίες εκείνες, συμβαίνει με την ανωνυμία των φονταμενταλιστών σήμερα, ναι, οι οποίοι αισθάνονται την ικανοποίηση ότι ανήκουν στους εκλεκτούς, τους μόνους ελάχιστους που ξέρουν την αλήθεια αυτή τη στιγμή, και έτσι μπορούν να πολεμάνε με την ανωνυμία αυτή. Είναι λοιπόν βολικό, αλλά ταυτόχρονα εμπίπτει μέσα στη λογική της παντοδυναμίας, της ναρκιστικής επιβεβαίωσης δηλαδή.
0: Και, και νομίζω κρύβει και μια ιδιωτέλεια, έτσι δεν είναι, ίσως αυτό, δηλαδή κάποιους ιδιωτελείς σκοπούς, κάποιο συμφέρον.
1: Αυτό λέμε, αλλά είναι ιδιωτελείς όχι με την έννοια της συνειφιλίας, συνηθισμένη ότι κάποιος μάχεται για τα συμφέροντά του, δεν έχει αυτή τη μορφή. Αυτή μάλιστα είναι σίγουρη ότι ανιδιοτελώς, ας πούμε, μάχονται για την αλήθεια. Αλλά είναι ιδιωτελές με την έννοια ότι ο ψυχισμός δεν θέλει να εκτεθεί στην αλήθεια. Δηλαδή θέλει να έχει την ασφάλεια της ανωνυμίας και όλες τις, ας πούμε, παρανοήσεις που έχει κάνει στο τι λέει ο άλλος, ποια είναι η πρόθεση του άλλου, αυτές τις παρανοήσεις να τις εκθέτει εκ του ασφαλούς. Όσα και πόσα δεν λένε οι φονταμεταλιστές εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ότι προδίδουν την Ορθοδοξία, ότι έχουν την πρόθεση να οδηγηθούμε στην πανθρησκεία, ότι θέλουμε να προσαρμόσουμε το μήνυμα του χριστιανισμού σε αυτό που εμείς ατομικά πιστεύουμε και πολλά άλλα τέτοια. Επομένως είναι ένα μείγμα, αν θέλετε να το πω με μια φράση, είναι ένα μείγμα διανοητικής οκνηρίας, βαριόμαστε να σκεφτούμε σοβαρά, ας πούμε, δουλεύουμε με έτοιμα κλισέ, ατομικής επιβεβαίωσης ώστε να έχουμε τη φαντασίωση ότι ανήκουμε στους εκλεκτούς και ταυτόχρονα δειλίας. Είναι θρασιδηλία δηλαδή, γιατί όταν γίνεσαι τόσο επιθετικός αλλά πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας.
0: Ναι. Και αυτό μάλλον χρειάζεται αυτό που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, υπομονή, νυφαλιότητα και έρευνα. Έτσι.
1: Έλεγα ότι χρειάζεται ότι γενικώς, τώρα το λέω ας πούμε για τους ακροατές μας και γενικότερα για το εκκλησιαστικό σώμα και το κοινωνικό σώμα, δεν είναι μόνο για τα εκκλησιαστικά και για την κοινωνία είναι, χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη να μην μετατρέπεται σε όχλο. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιστεκόμαστε στο να ενταχθούμε σε όχλο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο όχλος σήμερα δεν βγαίνει στους δρόμους, αλλά είναι διαδικτυακός όχλος.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται πολύ ενεργητική αντίσταση για να το πετύχουμε, γιατί όλες αυτές οι νοσηρές καταστάσεις μας πρόχνουν προς το αντίθετο. Δηλαδή είναι μεγάλος πειρασμός να ενταχθείς στον όχλο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Η αντίσταση είναι ότι πρώτον να μην βιάζομαι να βγάλω εύκολα συμπεράσματα, να ακούω όλες τις πλευρές. Έτσι. Δεύτερον, να μπορώ να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου και να μην συγκαλύπτω τη δική μου επιθετικότητα πίσω από ένα δίθεν πόλεμο υπέρ της αλήθειας. Έτσι, να μπορώ να σέβομαι την προσωπικότητα του άλλου και να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου. Και τρίτον, να έχω την εντυμότητα να αποκαλύπτω το πρόσωπό μου προς τα έξω. Αυτά τα τρία, αν προσπαθήσουμε, αυτά θα μας καταστήσουν, ας πούμε, απρόσβλητους από τη λογική του όχλου.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως, θυμήθηκα ότι ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι που την εποχή εκείνη υπήρχαν έντονες διαμάχες με αιρετικούς, δηλαδή Ορθοδόξων και αιρετικών. Και αναφέρεται σε περιπτώσεις που είτε με αφορμή την αίρεση είτε άλλα διοικητικά θέματα της Εκκλησίας, ορισμένοι χριστιανοί ενεργούσαν πολύ επιθετικά. Mm-hmm. Και λέει χαρακτηριστικά κάτι απίστευτα επίκαιρο και σήμερα, τον 4ο αιώνα, έτσι, τι γράφει? Ότι τη μάχη υπέρ της αληθείας και κατά της πλάνης, ορισμένοι τη χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να κρύψουν την επιθετικότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Εκπληκτικό από εκείνη την εποχή και αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Βέβαια σήμερα.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, πατέρα Βασίλειε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για τις σκέψεις σας, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη φράση, ότι αυτό το ψέμα που κυκλοφορεί γύρω μας καταπολεμείται μόνο αν καταπολεμούμε το ψέμα στον εαυτό μας. Μάλιστα. Να μπορούμε να δούμε δηλαδή τον εαυτό μας χωρίς ψέματα. Τότε καταπολεμείται και το εξωτερικό ψέμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις ψεύτικες ειδήσεις, τις ψεύτικες εικόνες, γενικότερα όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, το ψευδές περιεχόμενο που πολύ συχνά βλέπουμε να προβάλλεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο, ίσως να αποτελεί και κάποια μορφή μόδας κατά κάποιο τρόπο, ενδέχεται. Να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό, για να συζητήσουμε και με αυτόν το σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα, κύριε Ουλή, και από ποια ματιά θα μπορούσε κανείς να το δει? Δεν ξέρω. Είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο ως θέμα.
1: Ναι. Όντως είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και, ξέρετε, συνεχώς διωγγούμενο, όπως λέμε. Γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Γιατί ακριβώς καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι δυνατότητες της παραπλάνησης. Πληθαίνουν οι δυνατότητες του να κοινοποιήσουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι ψευδές. Και οι τρόποι να φτιάξουμε αυτό το μήνυμα. Οπότε, ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς και μόνο να το ορίσει το θέμα. Ωστόσο, μπορούμε να βάλουμε κάποιους πολύ βασικούς άξονες.
0: Εδώ ξεκινώντας, τι ρόλο παίζουν τα ψηφιακά μέσα, η ψηφιακή τεχνολογία?
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί, πώς να σας πω, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν μιλάμε για fake news, δεν εννοούμε μονάχα αυτό που ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Όταν λέμε για fake news, εννοούμε πολλά άλλα πράγματα. Εννοούμε κατασκευασμένες πληροφορίες, γεγονότα που είναι αληθινά, αλλά μπορεί να τα παρουσιάζουμε ως παραπλανητικά. Fake news μπορεί να είναι φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία όμως παρουσιάζονται, λανσάρονται, με συγχωρείτε για την έκφραση, με έναν τρόπο όμως εντελώς αποπλαισιωμένο ή με έναν τρόπο εκτός συμφραζομένων. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ψευδείς τίτλοι επίσης μπορεί να θεωρηθούν fake news. Άρα θέλω να πω ότι όλη αυτή η πλειάδα των τρόπων, όλοι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους φτιάχνουμε τα fake news, καταλαβαίνετε ότι διευκολύνονται εξαιρετικά από την τεχνολογία. Και κυρίως από αυτό που λέμε, από την ψηφιακή τεχνολογία και βέβαια και από την τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, βίντεο, έτσι, οι φωτογραφίες. Ξέρουμε σήμερα, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπληκτικές ικανότητες να παραγάγει υλικό, είτε βίντεο οπτικοακουστικό, είτε απλά οπτικό υλικό, το οποίο δεν έχει καμία αναφορά στην πραγματικότητα. Δίνει μια προτροπή, όπως λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη, μια προτροπή έτσι, λεπτομερή, καλογραμμένη, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου φτιάξει κυριολεκτικά ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Μια εικόνα, ένα βίντεο, οτιδήποτε. Υπάρχουν προγράμματα με εξαιρετικά επεξεργασμένα εργαλεία. Όταν λέω επεξεργασμένα, εννοώ στην αληθοφάνειά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κατασκευαστεί ένα βίντεο ή μια φωτογραφία με οποιοδήποτε προτροπή εμείς βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το βίντεο μετά μπορεί να αναρτηθεί και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άντε να αποδείξεις από πού προήλθε αυτό το βίντεο ή αυτή η φωτογραφία, αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια, τιμίζωνα σημασία, τιμίζωνα συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην κατασκευή αυτών των τρόπων, έτσι, ψεύτικων ειδήσεων.
0: Ναι, και ψεύτικων βίντεο, όπως είπατε, και φωτογραφιών ή παραποιημένων. Έτσι, που δημιουργούν όμως, δημιουργούν μία αίσθηση, αν θέλετε, και δημιουργούν και ένα, κατά κάποιο τρόπο, κλίμα, θα λέγαμε, αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο.
1: Ναι, δημιουργεί κλίμα, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί προσομοιάζει εκπληκτικά πια στην πραγματικότητα. Δεν, γι' αυτό και λέμε fake και εννοούμε ψεύτικο, αλλά στην πραγματικότητα η λέξη fake στα αγγλικά σημαίνει ψεύτικο, κάλπικο, πλαστό. Αλλά όταν λέμε ότι κάτι είναι πλαστό, προϋποθέτουμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την πλαστότητα, το ψεύτικο. Ναι. Εδώ αυτά τα κριτήρια όλο και συρρυκνώνονται. Η αληθοφάνεια των φωτογραφιών που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη ή των βίντεο είναι εκπληκτική. Αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο. Η εκπληκτική αληθοφάνεια του παραγόμενου υλικού, mm-hmm. που προσομοιάζει τόσο πολύ με την πραγματικότητα, όπου δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Εκεί βρίσκεται το τρομακτικό στοιχείο, το προβληματικό στοιχείο και το επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ουλή, κατά τη γνώμη σας, από αυτή την εκπληκτική αληθοφάνεια?
1: Κίνδυνοι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Κίνδυνοι πάρα πολύ από κοιτάξτε, να σας το πω έτσι, να σας το πω πιο απλά. Είναι οι κίνδυνοι, να μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι και με μια θεολογική γλώσσα. Είναι οι ίδιοι κίνδυνοι ακριβώς που έχει το πνεύμα στον πυρήνα. Δηλαδή και ευαγγελικά, αν μιλήσουμε και λογικά, βιβλικά και σύμφωνα και στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Το ψέμα είναι ένα μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, ό,τι σπονδυλώνεται γύρω από το ψεύδος, έτσι, δημιουργεί κινδύνους. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι σπονδυλώνονται γύρω από το ψεύδος, γύρω από την έννοια του ψεύδους, του ψέματος, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι και οι κίνδυνοι των fake news. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι είναι οι κίνδυνοι του ψέματος, τι προβλήματα δημιουργεί το ψέμα στην κοινωνία μας. Το ψέμα καλλιεργεί διχόνοιες, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει κυριολεκτικά την εμπιστοσύνη, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε την αξιοπιστία. Δημιουργεί θέματα εγκυρότητας της γνώσης, τεράστια προβλήματα, έτσι, εγκυρότητας της γνώσης. Όλα αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα που συναρθρώνονται με την έννοια του ψεύδους είναι τα ίδια τα προβλήματα που δημιουργούν και τα fake news. Γιατί και τα fake news, ειδικά στην υπερβολή τους, η αναπαραγωγή και η ανακύκλωση fake news, δημιουργεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους κινδύνους. Διαιρεί, απομονώνει, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει την εμπιστοσύνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια, δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε, από πού να πληροφορηθούμε, από πού δηλαδή να αντλήσουμε γνώσεις, από πού να αντλήσουμε αλήθεια. Είναι ακριβώς λοιπόν παραλλαγή, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, μια παραλλαγή του ίδιου θέματος. Είναι η παραλλαγή του προβλήματος του ψεύδους γενικότερα.
0: Αυτό το υλικό παράγεται, όπως είπαμε, από την ψηφιακή τεχνολογία, από τα ψηφιακά μέσα, και μέσα από αυτά, θα λέγαμε έτσι, διαχέεται στην ουσία, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ πέρα πολύ συχνά μάλλον βλέπουμε και να προωθείται αυτό το υλικό και να υπάρχει έτσι μια ίσως μεγαλύτερη τάση των νέων ανθρώπων σε αυτό το υλικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η άποψη των νέων ανθρώπων, αλλά ας μην νομίζουμε ότι φυσικά οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και λιγότερα και δεν έχουν ίσως και τόση μεγάλη κοινωνική πείρα, σίγουρα είναι πιο ευάλωτοι, αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρήσουμε ότι τα fake news είναι ένας κίνδυνος που αφορά μόνο τους νέους, έτσι. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, μόνο τους ανθρώπους που είναι αδαείς ή που είναι αφελείς. Το πρόβλημα με τα fake news, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ότι πλέον το πρόβλημα αυτό αγγίζει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξάρτητα από τη μόρφωση, ανεξάρτητα από την οικονομική επιφάνεια των ομάδων αυτών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα οριζόντιο, όπως λέμε, πρόβλημα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αφορά μόναχα τους νέους. Και μπορούμε και να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κοίταξτε, είναι ένα γιατί συνήθως τα fake news προβάλλονται με έναν τρόπο πολύ ελκυστικό. Με έναν τρόπο, ναι. Ας πούμε, τα fake news, για παράδειγμα, πιάνουν πολύ, γιατί από τη φύση μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή από τη μόρφωση που έχει ο καθένας, από τη φύση μας οι άνθρωποι ελκυόμαστε με ό,τι συμφωνεί μαζί μας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μια είδηση λοιπόν η οποία θα συμφωνήσει με τις απόψεις μας, συμφωνεί με τις πολιτικές μας απόψεις, ξέρω εγώ, ή με τις ηθικές μας απόψεις, ή με τα γούστα μας. Είμαστε πολύ πιο ευεπίφοροι στο να την πιστέψουμε, τίνουμε περισσότερο να την πιστέψουμε και να μην ελέγξουμε την εγκυρότητά της. Ξαναλέω, αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους, αυτό αφορά και τους ανθρώπους οποιαδήποτε ηλικίας. Mm-hmm. Μια είδηση λοιπόν η οποία μπορεί να συμφωνεί με τις πολιτικές, τις ηθικές, τις αισθητικές μας αντιλήψεις. Μια είδηση η οποία μπορεί να επιβεβαιώνει τους φόβους μας ή τα άγχη μας ή τα στερεότυπά μας. Μια είδηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ωστόσο μεταβιβάζει εύκολα την ευθύνη έξω από εμάς, στους άλλους, στους κακούς. Και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μια τέτοια είδηση, ξαναλέω, ότι μπορεί να γίνει πιστευτή, ακόμα και αν είναι εντελώς ψεύτικη. Και αυτό ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα ή από μορφωτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένα οριζόντιο, θέλω να πω, ένα πρόβλημα οριζόντιο, κάθετο, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένα γενικευμένο, θέλω να πω, κοινωνικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας, φυσικά οι νέοι βρίσκονται μπροστά, γιατί οι νέοι ίσως είναι οι λιγότερο θωρακισμένοι λόγω έλλειψης γνώσεων, λόγω έλλειψης κοινωνικής πείρας απέναντι σε αυτό. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα fake news είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις νεανικές, τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ξαναλέω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες για τους λόγους έτσι πολύ σχηματικά που προσπάθησα να περιγράψω πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Εδώ στην περίπτωση των fake news, ουσιαστικά αυτού του ψευδούς περιεχομένου που προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε τι έχουμε να κάνουμε, που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Τι είναι αυτό που ίσως καλούμαστε περισσότερο να ψάξουμε, κύριε Βλή?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση και είναι η ερώτηση, επιτρέψτε μου να πω, που και εγώ πολύ συχνά καλούμαι να αντιμετωπίσω και στο σχολείο, μιλώντας με τα παιδιά, συζητώντας, μια και μιλάγαμε για νέους πριν, σε παιδιά γυμνασίου ή ηλικίου. Είναι αυτονόητο, είναι η κατεξοχήν η κρίσιμη ερώτηση. Έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Θα πω κάτι που λέω πάντα, κανένας δεν έχει δυστυχώς πια τη συνταγή. Συνταγολόγια δυστυχώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε και ούτε κανένας μπορεί να πει ότι μπορεί το πρόβλημα να το εξαντλήσει. Αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ίσως κάποιοι δείκτες, όπως λέμε στα αγγλικά markers, έτσι, κάποιοι ενδεικτικοί, έτσι, πώς να πω, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, τα οποία, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, αλλά ίσως θα μας βοηθήσουν να μετατοπιστούμε από μια παθητική απλά κατανάλωση οποιοδήποτε υλικού μας έρχεται στις οθόνες. Παράδειγμα, ερωτήματα που μπορούμε να θέτουμε κάθε φορά που βλέπουμε ένα υλικό. Βλέπουμε κάτι παρουσιάζεται στην οθόνη μας, κάτι μας εμφανίζει το κινητό μας, έτσι, με αυτά τα pop-ups που λέμε, έτσι, μας το πετάει. Ωραία. Ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικό ή μη ελκυστικό είναι το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε, αυτά είναι τα markers που έλεγα, οι δείκτες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η πηγή, από πού μου ήρθε αυτό το κείμενο, αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, ποια είναι η πηγή. Και αν αυτό το υλικό που μου έρχεται στην οθόνη μου επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από μια δεύτερη πηγή. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή του περιεχομένου που μας έρχεται και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι υπάρχει έστω και ένα δεύτερο site, μια δεύτερη πηγή που επιβεβαιώνει αυτό το υλικό που έλαβα. Με άλλα λόγια, ένας δείκτης είναι να κοιτάξουμε την προέλευση και να διασταυρώσουμε, να συγκρίνουμε. Αυτό το κάνουμε γενικότερα και στις επιστήμες. Η συγκριτική αντιπαράθεση. Έρχεται ένα υλικό στην οθόνη μας και να λέω πρέπει να το συγκρίνουμε, πρέπει να το αντιπαραθέσουμε. Αυτό που μας ήρθε, από πού μας ήρθε, υπάρχει άλλη πηγή που το επιβεβαιώνει? Είναι κρίσιμο, κύριε Σπυρόπουλε, και είναι το πρώτο που κανείς πρέπει να κάνει, ξαναλέω, για να αντισταθεί σε μια παθητική κατανάλωση απλά του υλικού που του έρχεται.
0: Αυτό πόσο εύκολο είναι όμως να γίνει κάθε φορά, να γίνεται συνεχώς?
1: Πολύ σωστά. Είναι θέμα παιδείας, κύριε Σπυρόπουλε, το έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα αυτό που λέμε ψηφιακού εγγραμματισμού. Είναι πράγματα για τα οποία συζητάμε, φωνάζουμε πολύ συχνά, τα απαιτούμε και τα απαιτούμε όχι γιατί είμαστε δίστροποι, αλλά γιατί είναι μια δομική πια κοινωνική ανάγκη. Χρειάζεται ένας ψηφιακός πια εγγραμματισμός. Γενικότερα χρειάζεται ένας εγγραμματισμός σε όλα τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, που πλέον είναι προφανές ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι προέκταση του εαυτού μας. Αν λοιπόν δεν θέσουμε τέτοια ερωτήματα, αν δεν μορφωθούμε, αν δεν εγγραμματιστούμε ψηφιακά, είναι προφανές ότι τέτοια στοιχειώδη ερωτήματα, που όμως την ίδια στιγμή είναι και ουσιώδη ερωτήματα για να προφυλαχτούμε από τα fake news, είναι τέτοια ερωτήματα δεν θα τα θέσουμε ποτέ.
0: Επειδή είπατε ότι είναι ελκυστικός ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται αυτό το περιεχόμενο, αυτά τα fake news.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να πέσουμε στην παγίδα, έτσι να τους δώσουμε σημασία, να τα διαβάσουμε, ότι να τα δούμε οτιδήποτε άλλο. Εδώ ίσως παίζει ρόλο πάλι το μέσο.
1: Ναι, καταρχάς είπαμε ότι είναι ελκυστικό, γιατί σας λέω, παρουσιάζει ένα υλικό που μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις μας, να επιβεβαιώνει τους φόβους μας, γιατί είναι ελκυστικό. Το μέσο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξέρουμε πια, ξέρετε, αυτά που λέμε, κύριε Σπυρόπουλε, πριν από κάποια χρόνια ακουγόντουσαν σαν θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα πλέον είναι κοινή τόπη. Ξέρουμε πια, για παράδειγμα, ότι το μέσο μας γνωρίζει. Δηλαδή, ο αλγόριθμος μας γνωρίζει. Γνωρίζει τα γούστα μας, γνωρίζει τις συνήθειές μας, τα sites τα οποία επισκεπτόμαστε, τις παρέες μας. Ο αλγόριθμος πια μας ξέρει, γι' αυτό και μας προτείνει προσωποποιημένες πια διαφημίσεις. Ξέρει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, παίζει φυσικά το μέσο τεράστιο ρόλο, ακριβώς γιατί μας ξέρει πάρα πολύ καλά και άρα γνωρίζοντας τις συνήθειες, τις ανάγκες μας, βασικά στοιχεία του χαρακτήρας μας, μπορεί να μας πλασάρει, με συγχωρείτε για τη λέξη, να μας δώσει, έτσι, να μας κοινοποιήσει υλικό που συνάδει, έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που είμαστε. Με τις ανάγκες μας, το χαρακτήρα μας, με τα γούστα μας. Το μέσο δηλαδή πια κατασκευάζει, από μόνο του μπορεί να κατασκευάσει υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ συμβατό με βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολύ συχνά, ας μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γι' αυτό και πολύ συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους μαθητές στο σχολείο, όταν κυρίως βέβαια στις ηλικιακές τάξεις, έχουμε υιοθετήσει ένα σλόγγαν στο σχολείο και λέμε στα μαθήματα και λέμε ότι το κουμπί της κοινοποίησης, αυτό το κουμπάκι το οποίο πατάμε και που λέει «κοινοποιώ». Αυτό το κουμπί, λέω πολύ συχνά στα παιδιά, το κουμπί της κοινοποίησης είναι ακριβώς και το κουμπί, σε εισαγωγικά, της ευθύνης. Πρέπει κανείς να είναι πολύ υπεύθυνος, να βάζει στο μυαλό του, δηλαδή, ότι εκείνη τη στιγμή που ανεβάζω ένα υλικό ή τη στιγμή που δέχομαι ένα υλικό, το υλικό το οποίο δέχομαι με εγκαλεί στην υπευθυνότητά μου. Δεν είναι κάτι που απλά το βλέπω και το καταναλώνω παθητικά. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Η πράξη λοιπόν της κοινοποίησης είναι στην πραγματικότητα μια πράξη ευθύνης.
0: Μήπως όμως είμαστε λίγο παθητικοί δέκτες γενικότερα και εξαιτίας της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή?
1: Ναι, είμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εγγραμματιστεί, δεν μας έχει δείξει κανείς πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο, πώς να συνδιαλεγόμαστε. Δεν το χρησιμοποιούμε το μέσο, πλέον συνδιαλεγόμαστε με το μέσο. Αλλά κανένας δεν μας έχει δείξει πώς να συνδιαλεγούμε με το μέσο με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας παθητικοποιεί. Υπάρχει σήμερα μια πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία, ξενόγλωση κυρίως, αλλά και ελληνική, γύρω από ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Ξαναλέω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι άμα μάθεις 5-10 tips, όπως λέμε, θα λύσεις το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή. Ένας εγγραμματισμός, δηλαδή να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με το ψηφιακό μέσο, με έναν τρόπο ο οποίος σε εγκαλεί στην ευθύνη σου, εγκαλεί την κρίση σου, εγκαλεί την νοημοσύνη σου, την κριτική σου σκέψη, να το πω έτσι, τον αναστοχασμό, όπως λέμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε μάθει. Κανένας δεν μας το έχει δείξει. Και υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι γιατί κανένας δεν μας το έχει δείξει και κανένας και δεν το έχουμε μάθει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν το, από πού να το διδαχτούμε? Mm-hmm. Γιατί αν το διδαχτούμε, ξέρετε, θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και αυτό δεν συμφέρει πολλές φορές.
0: Ναι. Μήπως αυτή η αναπαραγωγή αυτού του υλικού, έτσι, αυτών των fake news,
1: ναι,
0: έτσι, δημιουργεί ίσως και κάποια πρότυπα και κάποια κοινωνικά πρότυπα κάποιες φορές, κύριε Βλή?
1: Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Περισσότερο όμως, από όσο τουλάχιστον εγώ έχω ερευνήσει το θέμα, δεν δημιουργεί τόσο πρότυπα όσο καταστρέφει πρότυπα. Δημιουργεί αντιπρότυπα. Δολοφονεί χαρακτήρες, ξέρετε. Κάνει δηλαδή ζημιά περισσότερο. Δεν κάνει κάτι επικοδομητικό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποια τρανταχτή περίπτωση όπου το μέσα από fake news δημιουργήθηκε κάποιο πρότυπο. Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν μπορεί μέσα από το ψέμα να δημιουργηθεί αλήθεια. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί κάτι σοβαρό. Το ψέμα, όπως είπα και πριν, διαιρεί, καταστρέφει. Το είπα και πριν. Δεν είναι τυχαίο ότι στην δική μας την παράδοση τη θρησκευτική το ψέμα λογίζεται ως κατεξοχήν, ως αμαρτία. Έτσι, έχει και ενδιαφέρον να το θυμίσουμε, έτσι, ότι η πρώτη... Πώς να πω, το πρώτο αμάρτημα που καταλογίζεται στον ίδιο τον αιωσπόρο, έτσι, είναι το ψεύδος. Είπε ψέματα στους πρωτόπλαστους. Είναι δηλαδή μια πολύ δομική αμαρτία. Πώς λοιπόν να στηθεί πρότυπο πάνω σε μια αμαρτία? Το ψεύδος, το fake news, μάλλον θα καταστρέψει, θα δημιουργήσει αντιπρότυπα. Θα κάνει ζημιά δηλαδή περισσότερο. Και ξαναλέω, θα κάνει ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους, φυσικά και μπορεί να κάνει ζημιά σε ανθρώπους, να σπηλώσει συνειδήσεις, να δολοφονήσει χαρακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, η πιο σημαντική ζημιά που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κρίση αξιοπιστίας, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς, στις πηγές της γνώσης, στην ίδια τη γνώση. Τι είναι πια γνώση και τι δεν είναι.

0: για την έννοια της γνώσης, αυτό είναι κάτι πολύ δομικό και πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναμάθουμε την αλφαβήτα. Εγγραμματισμός. Ξανά. Τα βασικά ερωτήματα. Από πού μου ήρθε αυτή η πηγή? Υπάρχει επιβεβαίωση? Υπάρχει δευτερογενής, ας πούμε, επιβεβαίωση? Πότε δημοσιεύτηκε? Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός? Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στοιχειώδεις αλλά πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουμε ακριβώς για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι λίγο αντίστροφα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ολή, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα πάνω σε ένα θέμα τεράστιο, ανεξάντλητο πραγματικά. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Στα fake news αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου από τα ψηφιακά μέσα, κυρίως μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Δομνίνης και των θυγατέρων αυτής, Βερίνης και Προσδόκης.

Στην εποχή μας που η ανηθικότητα και η διαφθορά σαν ένας ορμητικός χήμαρος παρασύρει κάθε μέρα χιλιάδες ψυχές στην αμαρτία, η Αγία Δομνίνη και οι δύο θυγατέρες αυτής, Βερίνη και Προσδόκη, έρχονται με την αυτοθυσία τους να μας θυμίσουν ότι το σώμα του καθενός είναι ναός, ναός ιερός Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δύο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια το διάταγμα του μεγάλου διωγμού, ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγος με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης, ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε, με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδηγούσε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμένουν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν, να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως στο θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους

Ο Κύριος άκουσε την ηκεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιερά Πόλη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα εκεί υπό τη ζάλη της μέθης να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν τη δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέει ο ίδιος ο Κύριος. «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέγει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Άγιες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ένας ευλαβής πατέρας, σεβασμιότατε πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας ευλαβής πατέρας είχε τρία αγόρια. Αφού παντρεύτηκαν και έκαναν δικές τους οικογένειες, μία μέρα ο πατέρας επισκέφτηκε τα παιδιά του. Έκανε την ίδια ερώτηση και στα τρία παιδιά. Ρωτάει το πρώτο παιδί, «Κάνεις κανένα καλό στη ζωή σου, εκτός από το να συντηρείς την οικογένειά σου?» «Μάλιστα, πατέρα», είπε, «συντηρώ μια φτωχή οικογένεια. Πληρώνω το ενίκιο και όταν δεν μπορούν, το νερό, το τηλέφωνο και τα υπόλοιπα». «Μπράβο, παιδί μου», του είπε. Κάνει την ίδια ερώτηση και στο δεύτερο παιδί. Το δεύτερο παιδί λέει, «Πατέρα, συντηρώ, βοηθάω δύο φτωχές οικογένειες». «Μπράβο, μπράβο, παιδί μου», του είπε. «Δύο μπράβο». Κάνει την ίδια ερώτηση και στο τρίτο παιδί. «Κάνεις, παιδί μου, κανένα καλό στη ζωή σου?» «Εγώ, πατέρα», του είπε, «δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για να βοηθάω φτωχές οικογένειες, αλλά έκανα κάτι που μπορεί να σε παραξενέψει. Ένας αγρίκος χωρικός με πολέμησε, με διέβαλε, με συκοφάντησε, με εξευτέλισε, με έσυρε στα δικαστήρια και μια μέρα ήταν στην άκρη στο χείλος ενός γκρεμού μεθυσμένος. Για μια στιγμή μου πέρασε ο λογισμός να τον αφήσω να πέσει κάτω στον γκρεμό να σκοτωθεί για όσα κακά μου έκανε. Αλλά γρήγορα πήρα πίσω αυτόν τον λογισμό, γιατί θυμήθηκα που λέγει ο Χριστός το Άγιο Ευαγγέλιο του, να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να δείχνουμε ευσπλαχνία σε κάθε άνθρωπο. Αυτό έκανα, πατέρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Τρία μπράβο είπε σε αυτόν. Εσύ έκανες την καλύτερη πράξη, γιατί αυτή είναι η ουσία του χριστιανισμού. Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους εχθρούς μας, και να τους ευεργετούμε. Το έλεος. Η λέξη έλεος είναι και γένους αρσενικού, είναι και γένους ουδετέρου. Ο έλεος ή το έλεος, η ευσπλαχνία, η καλοσύνη, η συμπάθεια προς κάθε άνθρωπο.
1: Όντως είναι η ουσία του χριστιανισμού και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πολύ πρακτικό σε αυτή τη συζήτηση για το θέμα του εσωτερικού μίσους ή της εσωτερικής κακότητας που πολλές φορές διακατέχει τους ανθρώπους έναντι κάποιων οι οποίοι τους έχουν βλάψει. Όταν λοιπόν προσερχόμεθα για να πάμε να κοινωνήσουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας λόγος που μας κολλεί από τη Θεία Κοινωνία είναι ένα μίσος ή μια κακότητα που έχουμε μέσα στην ψυχή μας για έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς, αφενός μεν η πνευματική, η εξομολόγη, όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, αποτρέπουν από τη Θεία Κοινωνία, αφετέρου δε υπάρχει μια ευχή, θα έλεγα, την οποία διαβάζουμε πριν από την Θεία Κοινωνία, είναι η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι μέλλον άνθρωπε, φαγήν σώμα δεσπότου, πρώτον καταλάγηθη της ελλιπούσιν, ή τα θαρών μυστική βρόσιν φάγει. Λέει δηλαδή ο ποιητής αυτής της ευχής, ότι όταν άνθρωπε πρόκειται να κοινωνήσεις, πήγαινε και συμφιλιώσου, και εδώ χρειάζεται προσοχή, τη σε λυπούσιν, με αυτούς που σε λύπησαν. Δεν λέει πήγαινε να συμφιλειωθείς με αυτούς που λύπησες, να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί αυτό το θεωρεί αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο κάνει κάθε λογικός άνθρωπος. Όταν κάνω ένα λάθος, πρέπει να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Εδώ λέει ότι θα πας να συμφιλειωθείς με αυτούς που σε λύπησαν. Να κάνεις δηλαδή την υπέρβαση και να μπορέσεις να γίνεις ένα με εκείνους οι οποίοι σου έχουν κάνει κακό. Αυτή όντως είναι η ουσία του χριστιανισμού και αυτό είναι που μας κάνει παιδιά του Θεού. Λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Γίνεσθε ουν νυκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών νυκτήρμονες τι?» Που σημαίνει τι? Ότι αν θέλω να έχω πατέρα μου το Θεό, πρέπει να είναι με νυκτήρμον. Και σπλάχνα νυκτήρμον έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται στην ψυχή του καμία κακότητα, κανένα μίσος, έναντι εκείνων που του έχουν κάνει κακό. Και τονίζω έναντι εκείνων που το έχουν κάνει κακό, θεωρώντας αυτονόητο ότι όταν εγώ έχω κάνει κακό, εννοείται ότι πρέπει να πάω να ζητήσω συγγνώμη, να συμφιλειωθώ, να ταπεινωθώ. Στον χριστιανισμό, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος κάνει εκείνο το οποίο δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι υπέρβαση των νόμων της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, ενώ έρχεται ο άλλος να με βλάψει, εγώ, μιμούμενος τον Σωτήρα Χριστό, δείχνω σπλάχνα εκτιρμών και προσπαθώ μαζί του να είμαι αδελφός. Και όπως τα αδέλφια που έχουν το ίδιο αίμα πρέπει να είναι αγαπημένα, έτσι ακριβώς και εγώ προσπαθώ να είμαι αγαπημένος ακόμη και με εκείνον ο οποίος δεν τρέφει αγαθά αισθήματα απέναντί μου. Αυτό ακριβώς ήθελα να υπογραμμίσω, ότι για εμάς τους χριστιανούς είναι όντως στην ουσία της ουσίας της πίστεώς μας ότι πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί έναντι εκείνων οι οποίοι μας έχουν βλάψει, έναντι εκείνων που μας έχουν κάνει κακό. Αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε μιμητές του Ιησού Χριστού, ο οποίος έτη αμαρτωλώνων των ημών υπέρ ημών απέθανε. Δηλαδή δεν περίμενε να είμαστε εντάξει απέναντί του για να έρθει να μας δείξει αγάπη. Αλλά ενώ εμείς είμαστε απέναντί του σε σφαλερή πορεία, αυτός έρχεται και δίνει τη ζωή του για εμάς για να μας δείξει ακριβώς αυτήν την οδό της ασπλαχνίας.
0: Πράγματι έτσι είναι, σεβασμιότατε, και να θυμηθούμε τα τρία σκαλοπάτια, ας το ονομάσουμε έτσι. Ο Θεός, ο τέλειος, ο άπειρο τέλειος, δεν μπορούσε να δώσει τον τέλειο νόμο αμέσως στους ανθρώπους, αλλά προπαρασκεύαζε τους ανθρώπους τρόπον τεινά. Στο Λεβιτικό, για παράδειγμα, επί Μωυσέως, στην Παλαιά Διαθήκη, γράφεται «Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». «Μου έκανες καλό, σου κάνω καλό. Με έκλειψες, σε κλέβω και εγώ. Με αδίκησες, σε αδικώ και εγώ». Αυτό είναι το πρώτο, το κατώτερο σκαλοπάτι. Το δεύτερο σκαλοπάτι, το καλύτερο, είναι αυτό που βρίσκομαι στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Βιτ, που εκεί λέγει «Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Αυτό δηλαδή το οποίο μισείς εσύ, μην το κάνεις σε κανέναν άλλον. Αυτό βέβαια υπήρχε και σε κάποιους αρχαίους φιλοσόφους, αλλά εμείς εξετάζουμε εδώ τώρα το θέμα κυρίως από την Αγία Γραφή. Και το τρίτο και καλύτερο σκαλοπάτι, το ανώτερο, το τελειότερο, είναι η επί του όρους ομιλία του Κυρίου, όπου εκεί λέγει «Και εάν αγαθοποιείτε μόνο αυτούς που σας αγαθοποιούν, ποιο το όφελος είναι, και αν δανείζετε μόνο αυτούς από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πάλι τα ίσα, ποια χάρη υπάρχει σε εσάς, γίνεστε ούνοι κτήρμονες», όπως τονίσετε και εσείς σεβασμιότατε. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του χριστιανισμού. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι. Γίνεστε ούνοι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών κτήρμονεστί. Και προχωράει ακόμα ένα βήμα ο Χριστός μας. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με ύψιλον, «ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιοί του πατρός ημών του εν ουρανής, ως της ανατέλει των ήλιων αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, να κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν κακό, να προσεύχεστε για αυτούς που σας πειράζουν, σας καταδιώκουν, σας συκοφαντούν, σας φυλακίζουν, σας εξορίζουν, και έτσι ώστε να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα, του παντελεήμονος, που ελεεί τους πάντες, που βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς. Τώρα να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Πρώτον, εάν αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι ανθρώπινο. Εάν μισούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι διαβολικό. Ενώ το να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, αυτό δεν είναι ούτε ανθρώπινο, ούτε διαβολικό, αλλά θεϊκό. Και με άλλη έκφραση, το να αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι το καταφύσιν. Το να μισούμε αυτούς που μας ευεργετούν, αυτό είναι το παράφύσιν. Και το να αγαπούμε αυτούς που μας εχθρεύονται, αυτό είναι το υπέρφύσιν. Οι Άγιοι κινούνταν στο θεϊκό και στο υπέρφύσιν. Και αν κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη βάση, το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτή είναι η βάση. Το να μισούμε αυτούς που μας ευεργετούν, με την πρόθεση παρά γίνεται παράβαση, ενώ με την πρόθεση υπέρ γίνεται αυτό που τόνισε ο Σεβασμιότατος, δηλαδή υπέρβαση. Σε αυτό κινούνταν οι Άγιοι, γιατί οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης και όλοι οι Άγιοι αγαπούσαν και ευεργετούσαν τους εχθρούς τους. Είχαν εξορίσει από μέσα τους κάθε κακία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Άγιος, καθώς είναι σε αγαπητική κοινωνία με τον Άγιο Θεό, γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Έχει όμως μία αδυναμία. Δεν μπορεί να μισήσει. Δεν μπορεί να αντιπαθήσει. Δεν μπορεί να εκδικηθεί. Δεν μπορεί να βαστάξει μέσα του μνησικακία. Είναι σαν τα βρέφη. Όπως τα βρέφη είναι άκακα και αθώα, έτσι είναι και οι Άγιοι. Αυτό το σκαλοπάτι είναι το καλύτερο, το ανώτερο, το τελειότερο, το θεϊκό, το υπέρφυσιν, η υπέρβαση.
1: Γι' αυτό και αν θέλουμε να αισθανόμαστε μέσα αυτή την εγκύτητα προς τον ουράνιο πατέρα μας, αυτή την ομοίωση θα έλεγα προς τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό, αν θέλουμε δηλαδή όχι απλώς να λεγόμαστε αλλά να είμαστε χριστιανοί, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να μην γέρνει ο ήλιος πριν να έχουμε συμφιλειωθεί με κάθε άνθρωπο με τον οποίο διακρίνουμε ότι υπάρχει ψυχρότητα ή πολύ περισσότερο εχθρότητα. Πολλές φορές τα παλιότερα χρόνια όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε μας βάζανε οι γονείς μας να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους εκείνους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε το στόμα μας την επόμενη μέρα και να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και θυσιάστηκε προκειμένου να φέρει τη λύτρωση και την άφεση των αμαρτιών σε εκείνους οι οποίοι τον εσταύρωσαν. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε όντως παιδιά του Θεού, θα πρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς, δηλαδή να φροντίσουμε να έχουμε γνήσια πνευματική ζωή, γνήσια εκκλησιαστική ζωή. Όσοι έχουν πάει στο Άγιον Όρος θα έχουν αντιληφθεί ότι κάθε βράδυ όταν τελειώνει η ημέρα γίνεται η ακολουθία του αποδείπνου, στο τέλος της οποίας όλοι οι μοναχοί περνάνε ένας-ένας, ασπάζονται όλες τις εικόνες και στο τέλος βάζουν μετάνοια ο ένας τον άλλον, μην ξέροντας αν θα ξημερώσουν το πρωί. Και αυτό γίνεται προκειμένου αν είναι το τελευταίο τους βράδυ που περνούν να έχουν ζητήσει συγχώρεση, να έχουν συμφιλειωθεί με τους πάντες ώστε να είναι καθαρή η συνείδηση για να μπορέσει να αντικρίσει το δικαίο Κρήτη Θεό. Πολλές φορές ξεχνάμε αυτές τις θεϊκές διδασκαλίες και αλήθειες. Πολλές φορές γινόμαστε ένα με την κοσμική λογική και με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς βλέπουμε η κοινωνία να έχει πάψει πλέον να είναι σχέση μεταξύ ανθρώπων και να έχει γίνει μια μάζα από ανθρώπους οι οποίοι κλείνονται στο εγώ τους και βλέπουν τον άλλο απλά και μόνο ως αντίπαλο ο οποίος προσπαθεί να πάρει δικαιώματα από αυτούς. Αν θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού πρέπει να ζητάμε από το Θεό να μας φωτίσει και να μας διδάξει ποια είναι τα δικά του δικαιώματα και όχι τα δικά μας και θα πρέπει να έχουμε τη γενναιότητα την ψυχική να μπορούμε να παρετούμεθα πολλές φορές από τα δικαιώματά μας για να κερδίζουμε ανθρώπινες ψυχές. Αυτό είναι το μυστικό του Ευαγγελίου, αυτό όπως πολύ ωραία αναφέρατε έκαναν όλοι οι Άγιοι ανεξαιρέτως με πρώτον βεβαίως τον αρχηγό της πιστεώς μας Ιησού Χριστό. Όλοι οι ακόλουθοι αυτού του εσταυρωμένου δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να σταυρώνουν το εγώ τους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ζήσει ο κόσμος. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση διότι πολλές φορές μπερδευόμαστε ιδίως στους καιρούς μας, διότι κάποιοι άνθρωποι όντως δίνουν τη ζωή τους, όμως για να πεθάνει ο κόσμος. Μιλάω για μάρτυρες αυτοκτονίας και άλλα τέτοια φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται. Η διαφορά με τους μάρτυρες της Εκκλησίας και τους Αγίους της Εκκλησίας ήταν ότι έδιναν πολλές φορές το ίδιο τους το αίμα, την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου όμως όχι να πεθάνει ο κόσμος, να ζήσει ο κόσμος. Εδώ είναι η διαφορά αντιλήψεων και εδώ είναι η διαφορά της ουσίας του Ευαγγελίου από οποιαδήποτε άλλη ιδεολογία ή ακόμη και θρησκευτική δοξασία. Ο άνθρωπος του Θεού, επειδή πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή, επειδή πιστεύει στην Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, είναι έτοιμος κάθε ώρα και κάθε στιγμή να απαραιτείται από δικά του δικαιώματα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ζήσει ο κόσμος και να δοξάζεται το όνομα του Θεού, ξέροντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο πιο ωφελημένος από όλους είναι ο ίδιος αυτός ο ακόλουθος του Ιησού Χριστού, ο οποίος επαναλαμβάνει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Εμή το ζει Χριστός, το δε αποθανήν κέρδος». Όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει γίνει ένα με τον Χριστό στη ζωή του, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται ούτε τον ίδιο το θάνατο, αλλά ακόμη και μετά το θάνατο, όπως γίνεται με τους Αγίους, εξακολουθεί να ευεργετεί τον κόσμο και τους ανθρώπους. Και ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο αιώνες τώρα, συνεχίζουν να ευεργετούν τον κόσμο μέσα από θαύματα τα οποία επιτελούν, και στο όνομα αυτών των Αγίων κόσμος προστρέχει να του ζητήσει κάποια ευεργεσία, ξέροντας ότι οι Άγιοι δεν πεθαίνουν, αλλά ζουν και μεταθάνατο και το αποδεικνύουν ότι ζουν και μεταθάνατο με το να συνεχίζουν να ευεργετούν.
0: Και αυτό ακριβώς κάνει τους Αγίους, όπως το είπατε, άλλους ανθρώπους, αλλιώτικους, επειδή είχαν μέσα τους έλεος, ευσπλαχνία δηλαδή, για όλους τους ανθρώπους, εξορίστηκε από μέσα τους κάθε θάνατος, κάθε άδης, κάθε φόβος, κάθε κόλασης, και νίκησαν από τούτη τη ζωή, έγιναν αθάνατοι από τούτη τη ζωή και έγιναν από τούτη τη ζωή παιδιά του Θεού. Αν πάμε λίγο στον ευεργετινό ή στο γεροντικό, το ίδιο είναι, εκεί θα δούμε μεταξύ των άλλων ότι ο Αβάς Θεόδωρος της Θέρμης, ένας απλός μοναχός, επισκέφθηκε τον Άγιο Παμβό μία ημέρα, μαθητή του Μεγάλου Αντωνίου, και του είπε: «Πάτερ, ήθελα να μου πεις έναν ωφέλιμο λόγο που να τον έχω στο μυαλό μου σε όλη μου τη ζωή». Και ο Άγιος Παμβό του είπε: «Απόκτησε έλεος, ευσπλαχνία δηλαδή, για όλους τους ανθρώπους και θα βρεις παρησία ενώπιον του Θεού». Και μια άλλη φορά ένας στρατιώτης επισκέφθηκε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που εκοιμήθη, απέθανε το 1938. Πριν ανοίξει το στόμα του ο στρατιώτης, ο Άγιος Σιλουανός, επειδή είχε το διορατικό και προορατικό και ιαματικό χάρισμα, είδε ότι ο στρατιώτης αυτός ήταν άνθρωπος προσευχής και του είπε: «Καλά κάνεις και προσεύχεσαι, αλλά να πλατείνεις την καρδιά σου, να την κάνεις πιο ευρύχωρη, να μην προσεύχεσαι μόνο για τον εαυτό σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Μες στην καρδιά σου να βάλεις όλο τον κόσμο, με τα προβλήματά του, τις στενοχώριες του, τα βάσανά του, τις πίκρες του, και κυρίως να παρακαλάς το Θεό, όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί της γης, να γνωρίσουν τον μόνον αληθινό Θεό, δια του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο θέλημά του». Αυτό έγραφε και ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Η καρδία ημών πεπλάτινται, ου στενοχωρίστε εν ημίν, στενοχωρίστε δε εν της πλάχνης ημών, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς». Αυτό λέγω, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, η καρδιά ημών των Αποστόλων έχει γίνει πλατιά, ευρύχωρη, και χωράει μέσα όλους τους ανθρώπους. Σεις στενοχωρήστε, πιέζεστε, όχι από εμάς τους Αποστόλους, αλλά εξαιτίας της στενοκαρδίας σας. Σαν παιδιά μου σας συμβουλεύω, αποκτήστε πλατιά και ευρύχωρη καρδιά δια της αγάπης. Προσευχηθείτε και ελεήστε όλο τον κόσμο. Και όταν κάνετε αυτό, θα γίνετε πράγματι τα παιδιά του αληθινού Θεού». Ο Άγιος προφήτης Ιώβ, ή μάλλον να αρχίσω από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διερωτάται, κάνει μια ερώτηση και λέγει: ποια είναι η καρδία η ελεήμων, ποια είναι η ασπλαχνική καρδιά, και δίνει απάντηση ο ίδιος. Καρδία ελεήμων είναι αυτή, είναι καύσης καρδίας υπέρ πάσης της κτήσεως, υπέρ όλης της κτήσεως, και για τους ανθρώπους και για τα ζώα και για τα πουλιά και για τα δέντρα και για τους φίλους και για τους εχθρούς της αλήθειας και για τους εχθρούς μας όσους μας υπεβολεύονται. Και όταν ακούσε ο ελεήμων άνθρωπος να γίνεται κάποιο κακό, να υποφέρει παράδειγμα κάποιο ζώο, δάκρυα τρέχουν από τα μάτια του. Τόσο πολύ έχει εκλεπτυνθεί και ευαισθητοποιηθεί η καρδιά του ελεήμονος ανθρώπου. Έχει αποκτήσει μια τρυφερή καρδιά για όλους τους ανθρώπους, όπως ο προφήτης Ιώβ που έλεγε: «Επί παντή αδυνάτο έκλαψα, εστέναξα ειδών άντρα εν ανάγκες». Δηλαδή, με απλά λόγια και με κάπως ελεύθερη μετάφραση, όταν έβλεπα άνθρωπο πονεμένο, δυσκολεμένο, αναγκεμένο, με προβλήματα, με στενοχώριες, ανάπηρο, τυφλό, άλλοτε έκλαιγα, άλλοτε στέναζα. Εδώ η λέξη ανήρ σημαίνει άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ανήρ άντρας, αλλά σημαίνει και άνθρωπος. Έδειχνε όλη αυτή την ευσπλαχνία. Και ποτέ ο προφήτης Ιώβ δεν έτρωγε το ψωμί μόνος του, αλλά στο τραπέζι του είχε πάσχοντες συνανθρώπους του, όλους αυτούς που ήταν σε μεγάλη δυσκολία. Ο δε Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην ομώνυμη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει: «Ιγάρ κρίσις ανέλεος, το μη ποιήσαντι έλεος». Η κρίση του Θεού θα είναι χωρίς έλεος, σε αυτόν που δεν έδειξε έλεος, όπως για παράδειγμα ο πλούσιος της παραβολής. Και έχει μια πολύ ωραία κουβέντα στη συνέχεια: «Κατακαυχάται έλεος κρίσεως». Το έλεος, η ευσπλαχνία του Θεού, νικάει την καταδίκη. Δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει καταδίκη για τον ελεήμονο άνθρωπο. Ο ελεήμονο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ζει μέσα στην βασιλεία του Θεού, ζει μέσα στην βασιλεία των ουρανών. Έχει μέσα του την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος.
1: Υπάρχει καταγεγραμμένη μια ιστορία για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εχθρότητα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς όμως θέλησε να κάνει κάτι πολύ σκληρό, και όταν γιόρταζε ο άλλος με τον οποίο είχαν εχθρότητα, πήρε και έφτιαξε μια ανθοδέσμη, αλλά αντί για λουλούδια έβαλε αγκάθια και του την έστειλε. Και τότε αυτός που την έλαβε, έχοντας εσωτερική ανωτερότητα, πηγαίνει και αγοράζει πανάκριβα γαρίφαλα και τριαντάφυλλα, τα βάζει σε μια ανθοδέσμη και γράφει σε ένα χαρτάκι στην ανθοδέσμη ο καθένας ό,τι έχει προσφέρει και του τα στέλνει. Μέσα από αυτή την ιστορία, η οποία ακούγεται χαριτωμένη και ευφυής, καταλαβαίνουμε ότι τελικά η εσωτερική ανωτερότητα έχει να κάνει με το τι είμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς η διδασκαλία του Ιησού Χριστού λέει ότι όταν είμαστε οι κτήρμονες, τότε όντως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε Πατέρα το Θεό. Δεν είναι τα ονόματα τα οποία κάνουν τους ανθρώπους, αλλά ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το εσωτερικό του περιεχόμενο, με την καλλιέργειά του, παίρνει και μία ιδιότητα από αυτό που είναι πρότυπό του. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του οποίου η βασική ιδιότητα είναι τα σπλάχνα των νυκτηρμών. Είναι αυτό το έλεος από το οποίο εμείς όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ελπίδα ότι θα σωθούμε. Είπατε προηγμένως για τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του. Και θυμάμαι επίσης για τον μεγάλο ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που κάποια φορά κατέφυγε στο σπίτι τους, επίσης ο φωνιάς του αδελφού του, και λέει στη μάνα του, ο Κολοκοτρώνης, «Βάλε φαγητό να του δώσουμε να φάει. Και η μάνα διαμαρτυρήθηκε. Το φωνιά του αδερφού σου θα ταΐσουμε. Και η απάντηση του Θόδωρου το Κολοκοτρώνη ήταν, μάνα, μνημόσυνο στον αδελφό μου θα κάνουν. Αυτές οι μεγάλες αλήθειες, οι οποίες μας φαίνονται ηρωικά κατορθώματα, και είναι ηρωικά κατορθώματα, γιατί χρειάζεται ηρωισμό να ξεπεράσει ο άνθρωπος τις μικρότητες του, είναι όμως πολύ διδακτικές για να μπορέσουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε χριστιανοί. Όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε μαθητές του Θεού. Όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε παιδιά του Ιησού Χριστού. Αυτές τις σκέψεις κλείνω, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος και θέλω να κάνω κάλεσμα πρώτα στον εαυτό μου βεβαίως και μετά σε όλους αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν από τις τηλεοράσεις, να κάνω ένα κάλεσμα να συμμορφωθούμε με το πρότυπο και με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Να βάλουμε κατά μέρος τις μικρότητες οι οποίες μας χωρίζουν και να μπορέσουμε να γίνουμε οι άνθρωποι που θα έχουμε το μεγαλείο της ψυχής, να νιώθουμε αγάπη όχι μόνο για εκείνους που μας αγαπούν, αλλά να νιώθουμε αγάπη πολύ περισσότερο για εκείνους οι οποίοι δεν μας αγαπούν. Γιατί όταν έτσι κάνουμε, τότε σε αυτόν εδώ τον κόσμο θα έχουμε την καθαρότητα της συνειδήσεως. Όταν δε θα φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο, θα μπορούμε να ξέρουμε εσωτερικά ότι απλά και μόνο επιστρέφουμε στο σπίτι του Πατέρα μας. Γιατί αυτό είναι ο θάνατος για εκείνον που έχει Πατέρα το Θεό. Είναι απλά και μόνο η επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Και να μην ξεχνάμε ποτέ εκείνο το οποίο πολύ εύστοχα λέει ο Απόστολος Παύλος. Διψά ο εχθρός σου, πότιζε αυτόν. Πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Ούτω ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Αν κάνεις αυτό, τότε είναι σαν να βάζεις αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του ανθρώπου που σε μισεί. Και προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος δεν το λέει με εκδικητικότητα. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μία διάγνωση. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος που με εχθρεύεται σημαίνει ότι έχει κακότητα στην καρδιά του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν εγώ του δείχνω αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εισπράξει, ουσιαστικά κολλάζεται. Και κλείνοντας λέω, αυτό άλλωστε είναι και κόλαση. Κόλαση δεν είναι η ανυπαρξία της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μην υπάρχει Θεός και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει μέρος όπου ο Θεός δεν αγαπάει κάποιους ανθρώπους. Ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού. Όμως κάποιοι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν την εσωτερική καλλιέργεια να δείχνουν έλεος, δεν είναι και δεκτικοί αυτής της αγάπης. Και τότε αυτή η αγάπη του Θεού, που για κάποιους είναι φως φωτιστικό, για κάποιους άλλους που δεν είναι δεκτική, γίνεται πυρ καυστικό.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε πώς αρχίζει την καθολική επιστολή του ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου. Λέγει εκεί ο Άγιος Ιούδας. Καταρχάς αυτοσυστήνεται και λέγει, Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεό πατρί υγειασμένης και εν Χριστώ Ιησού τετηρημένης κλητής, έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους τους κλητούς, που κλήθηκαν δηλαδή από τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, και τους δίνει την ευχή και την ευλογία του. Τι τους λέει? Έλεος ημίν, να υπάρχει σε εσάς έλεος, ευσπλαχνία και ειρήνη και αγάπη. Πληθυνθεί, να είναι δηλαδή γεμάτη η ζωή σας, χορτάτη η καρδιά σας από το έλεος του Θεού. Και πόσο μεγάλο είναι αυτό το έλεος του Θεού, το λέγει ο Παμέγιστος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Παρομοιάζει τις αμαρτίες μας με τα κάρβουνα και λέγει, όσες κι αν είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων, κι αν είναι ένα κάρβουνο σαν βουνό ολόκληρο, και πάρουμε το βουνό, τα Ιμαλάια, το κάρβουνο, και το ρίξουμε μέσα στη θάλασσα, δεν θα νικήσει το κάρβουνο, δεν θα νικήσει η αμαρτία, θα νικήσει η θάλασσα. της ευσπλαχνίας του Θεού, που σημαίνει ότι προστρέχοντας με μετάνοια στον παντελεήμονα Θεό, βρίσκομαι έλεος από Αυτόν. Ας θυμηθούμε ακόμα τι λέγει και τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαής επιστολής του, όπου λέγει μεταξύ των άλλων: «Ενδύσαστε ούν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμού, Χριστότητα, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν τις πρόστινα έχει μομφήν». Ντυθείτε, φορέστε, μεταφορικά το λέγει, σπλαχνική και πονετική καρδιά. Αυτό σημαίνει σπλάχνα ικτυρμού. Χριστότητα, δηλαδή αγαθότητα και καλοσύνη. Πραότητα, μακροθυμία, δηλαδή μεγάλη και ευρύχωρη καρδιά. Και να ανέχεστε ο ένας τον άλλον και να αλληλοχαρίζεστε και να αλληλοσυγχωρείστε. Όταν κάνετε αυτά, λέγει ο Παύλος, τότε θα είστε γνήσια παιδιά του Θεού. Και τέλος, να θυμηθούμε μια σκηνή αστεία, για να γελάσουμε και λίγο, και παρόμοια σκηνή, πάρα πολύ σοβαρή και επικοδομητική. Κάποτε, ένα περιπολικό της τροχέας έκανε σινιάλο, έκανε σήμα σε ένα φορτηγάκι να σταματήσει. Ο οδηγός έκανε πως δεν κατάλαβε, έκανε τον κουτό και αναπτύσσει ταχύτητα. Το περιπολικό το κυνηγάει. Το φορτηγάκι τρέχει ακόμα περισσότερο. Τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Μετά από κάποια χιλιόμετρα τον συνέλαβαν. Τον εχμαλώτησαν εντός εισαγωγικών. «Δεν μου λες», του λέει το όργανο της τάξης, «δεν μας είδες». «Σας είδα», λέει. «Γιατί δεν σταμάτησες?» «Να ορίστε», λέει, «δεν είχα χώρο που να σας βάλω». Αυτή είναι η αστεία σκηνή. Τώρα να έρθουμε στο σοβαρό, στην ίδια παρόμοια σκηνή. Στον 22ο ψαλμό του λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ: «Το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Το έλεος σου, Κύριε, η ευσπλαχνία σου θα με καταδιώκει σε όλες τις μέρες της ζωής μας». Εμείς, λίγο πολύ άλλους, λιγότερο και άλλους περισσότερο, γιατί νομίζουμε πως είναι αγκαρία οι εντολές του Θεού, φεύγουμε μακριά από τον Θεό, αποστατούμε από τον Θεό, δηλαδή στην ουσία αυτοκτονούμε. Και ο Θεός όμως, ο φιλάνθρωπος, δεν μας αφήνει. Το έλεος του μας καταδιώκει. Προσπαθεί να μας δώσει ευκαιρίες να μετανοήσουμε, να μας δώσει ευκαιρίες να έρθουμε στην Εκκλησία, να εξομολογηθούμε, να πιστεύσουμε, να πάρουμε στα χέρια μας την Καινή Διαθήκη, να κάνουμε ένα καλό έργο, να δώσουμε έναν ποτήρι νερό σε έναν αντιψασμένο, να πούμε έναν καλό λόγο σε έναν στενοχωρημένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο, στον πονεμένο, στη χείρα, στο ορφανό. Αυτό να παρακαλάμε το Θεό, να μας καταδιώκει με το έλεος του σε όλη τη ζωή μας, σε όλες τις ημέρες της ζωής μας, και να μας εχμαλωτήσει ο παντελεήμων Χριστός με την καλή έννοια και να μας εισαγάγει στην πανευδαίμονα κατάσταση του Παραδείσου. Ευλογείτε, σεβασμιότατε, χαίρετε, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.

0: Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. «Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε». Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλαται την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής, συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ιγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικρασασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος, ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμων, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, την συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζα, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του, ο γεροντάν μας Ιωσήφου Βατοπεδινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις ως στενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί η έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν, δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφωβα το παιδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άννης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια, «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα» και όπως αναφέρει ο ίδιος «Όλες θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν». Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχρεντα μυστήρια και είπε «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» και της απάντησε «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε «Τώρα που έκανες συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρο ζωή συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς σαν δι' ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο Μακάριος Γέροντας «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκρα να κινησία παθών εις όλων το σώμαν». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. «Εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία». Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νου να σχημάτεις των καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικός: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός, καθώς προανεφέρθηκε. Δεν είδα τον ίδιο Μακάριος γέροντας ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλή του Όφιος υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του. Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι. Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής και τονίζει οσιότατος γέροντας ένα μοναχό. Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλα στα σκηνήσεις σου και γίνους πόγκο στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο Μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα, μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του Μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίου το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχήν υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την ερετική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζει το γέροντα στο σπίτι της και άρχισε να την κατοικεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και το αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγιος της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του Μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για το γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα, το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρεται στο πώς οι κήρυκες του Ιερού Ευαγγελίου επιτελούν την αποστολική τους διακονία εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι. Στις πολλές και ποικίλες δυσκολίες και δυσχέρειες του ιερού τους έργου, στα πνευματικά τους εφόδια για την επιτέλεση της ιεράς των αυτής διακονίας και την αντιμετώπιση τους από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονταν ιεραποστολικά. Ας δούμε στη συνέχεια ολόκληρο το ιερό κείμενο της αποστολικής μας περικοπής σε απλουστευμένη έκφραση. Συνεργαζόμενοι λοιπόν με το Θεό στο έργο αυτό της συμφιλιώσεως και της καταλλαγής των ανθρώπων, σας παρακαλούμε να δείξετε με τη διαγωγή σας, ο Κορίνθιοι, ότι δεν δεχθήκατε μάταια και ανώφελα τη χάρη του Θεού. Και μην νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει τους αντιπροσώπους του να σας παρακαλούν. Όχι, διότι λέγει η Αγία Γραφή, στον κατάλληλο καιρό, όταν ο Θεός δείχνει το έλεος του και την αγάπη του, σε άκουσα με προσοχή και την ημέρα που δίνεται η σωτηρία σε εβοήθησα. Να λοιπόν, τώρα είναι καιρός κατάλληλος, να τώρα είναι ημέρα σωτηρίας. Και τώρα σας απευθύνουμε αυτά τα παρακλητικά λόγια χωρίς να δίνουμε καμία αφορμή σκανδάλου σε τίποτε, για να μην κατηγορηθεί στο ελάχιστο η διακονία του Θείου Κηρύγματος. Αλλά αντίθετα, με κάθε τρόπο συστήνουμε τους εαυτούς μας και αποδεικνυόμαστε αληθινοί διάκονοι του Θεού, με υπομονή πολύ, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχώριες, με δαρμούς και μαστιγώσεις που πληγώνουν το σώμα μας, με φυλακίσεις, με καταδιώξεις που δεν μας αφήνουν να σταθούμε πουθενά, με κόπους, με αγρυπνίες, με στερήσεις φαγητού, με καθαρότητα από κάθε αμαρτία, με γνώση της αλήθειας, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με αγιασμό και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία, με λόγο που κηρύττει την αλήθεια, με δύναμη Θεού, με τα όπλα τα επιθετικά που είναι κατάλληλα για την επιβολή της δικαιοσύνης και μοιάζουν με αυτά που έχουν στο δεξί τους χέρι οι στρατιώτες που μάχονται, όπως και με τα όπλα τα αμυντικά που μοιάζουν με αυτά που έχουν στο αριστερό τους χέρι. Είμαστε δηλαδή πάνοπλοι και για να υπερπιστούμε την δικαιοσύνη και την αλήθεια και για να δημιουργήσουμε τον θρίαμβό της. Αποδεικνύουμε ποιοι είμαστε με τη δόξα που δεχόμαστε από αυτούς που πιστεύουν στο Ιερό Ευαγγέλιο και με την ατιμία από τους απίστους, με την δυσφήμιση από τους συκοφάντες μας και με τα εγκόμια και τους επαίνους από τους πιστούς. Παρουσιαζόμαστε ως απατεώνες από τους εχθρούς του Ευαγγελίου και ως ειλικρινείς από τους πιστούς. Παρουσιαζόμαστε ως άγνωστοι εξαιτίας της κοινωνικής ασημαντότητάς μας και ως πολύ γνωστοί και σπουδαίοι. Ως άνθρωποι που κινδυνεύουμε να πεθάνουμε και όμως να, που ζούμε. Ως άνθρωποι που παιδαγωγούμαστε από τον Θεό με βαρύτατες δοκιμασίες, αλλά δεν φτάνουμε στο θάνατο. Εξαιτίας των δοκιμασιών μας αυτών μας νομίζουν βυθισμένους στη λύπη. Εμείς όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Μας θεωρούν πτωχούς. Εμείς όμως κάνουμε πολλούς να πλουτίζουν με πνευματικούς και ουράνιους θησαυρούς. Παρουσιαζόμαστε σαν να μην έχουμε τίποτε και όμως κατέχουμε τα πάντα. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας στον στίχο 2 της φράσης «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», σημειώνει τα εξής. Ποιος είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός? Είναι ο καιρός της χάριτος του Ιερού Ευαγγελίου, στον οποίο καιρό έγινε συγχώρησης των αμαρτημάτων και η δόση της δικαιώσεως των αμαρτωλών.
Αυτός είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός, στον οποίο μας δέχεται ο Θεός και μας εισακούει και μας σώζει. Διότι στον καιρό της μελούσης κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, τότε δεν θα μας εισακούσει πλέον ο Θεός, ούτε θα μας βοηθήσει, ούτε θα μας σώσει. Λοιπόν, σε τούτον τον καιρό της Χάριτος, χρωστάμε να αγωνιζόμαστε κι εμείς για να εισακουστούμε από τον Θεό και να επιτύχουμε με ευκολία τα βραβεία και τους στεφάνους της Άνω Κλήσεως, της Βασιλείας των Ουρανών. Δια τούτο, είπε ο Μέγας Βασίλειος, τώρα είδε καιρός ευπρόσδεκτος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τώρα είδε η μέρα σωτηρίας. Αυτός είναι ο αιώνας της μετανοίας, εκείνος της ανταποδόσεως. Αυτός είναι της εργασίας ο καιρός, εκείνος της μισθοποδοσίας. Αυτός της υπομονής, εκείνος της παρακλήσεως. Τώρα ο Θεός είναι βοηθός εκείνων που επιστρέφουν από κακό δρόμο. Τότε θα είναι ο φοβερός και άτεμπτος των ανθρωπίνων πραγμάτων και ενθυμίσεων εξεταστής. Τώρα απολαμβάνουμε τη μακροθυμία του. Τότε θα γνωρίσουμε την δικαιοκρισία του. Όταν αναστηθούμε, ημέν η σκόλαση αιώνιων, η δε η ζωή αιώνιων, και θα απολαύσει ο καθένας σύμφωνα με τις πράξεις του. Και στο στίχο 3, κάνοντας σχόλια, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παρατηρεί τα εξής. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία ημών. Επειδή ο Απόστολος Παύλος είπε πιο πάνω ότι συνεργούμε με τον Θεό και σας παρακαλούμε, τώρα λέγει και με ποιο τρόπο συνεργούμε και παρακαλούμε. Δηλαδή με τον απολυτευόμαστε και να ζούμε εμείς οι Απόστολοι χωρίς να δίνουμε καμιά αιτία σκανδάλου. Καθώς διηγείται δε ο Απόστολος Παύλος τη δική του ζωή, συμβουλεύει και τους άλλους χριστιανούς να προσβλέπουν και αυτοί στο δικό του παράδειγμα και να μιμούνται τη ζωή του. Ώστε, λέγει, όχι μόνον δεν δίδω σε κανένα αιτία να με κατηγορήσει για μεγάλα εγκλήματα, αλλά ούτε να μου δώσει μομφή ή να μου καταλογήσει κανένα παραμικρό ελάττωμα. Γι' αυτό δεν είπε για να μη κατηγορηθεί η διακονία, αλλά για να μη σπηλωθεί, δηλαδή για να μη λάβει από κανένα την παραμικρή μομφή το έργο και η διακονία του Αποστολικού Κηρύγματος. Με ενιγματικό τρόπο φανερώνει ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια του αυτά στους χριστιανούς της Κορίνθου, σαν να τους λέγει «Και εσείς όταν ζείτε κακή και κατηγορημένη ζωή, η κατηγορία αυτή της ζωής σας αναφέρεται στο Χριστό

Παύλος αναφέρεται στο αποστολικό αυτό ανάγνωσμα, στην επιτέλεση της αποστολικής του διακονίας, εμπαντή συνιστώντας σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού. Στις πολλές και ποικίλες δυσχέρειες και τα εμπόδια του Ιερού Αποστολικού του έργου, γίνεται λόγος και για τα πνευματικά τους εφόδια και τον πνευματικό τους οπλισμό, καθώς επιτελούν την ιερή τους διακονία, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση τους από τους ανθρώπους των περιεχών στις οποίες διενεργούσαν την ιεραποστολική τους εργασία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Θεοφώτη στο λόγο του Αλυσμονήτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στη φράση «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Αναφέρεται εδώ ο αείμνηστος επίσκοπος στην πτωχία, την ακτιμοσύνη και την ανέχεια των Αγίων Αποστόλων, αλλά και στην αγαθοποιώ πρόνοια του Θεού, η οποία προνοούσε για τα πάντα. Τα δύο συστήματα, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αναγνώστε, ήταν πτωχός πάμπτωχος. Έτσι ήταν και οι άλλοι Απόστολοι. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου δεν είχαν δική τους περιουσία. Δεν είχαν δικό τους σπίτι. Δεν είχαν χρήματα. Κοινωνικώς ήταν αδύνατοι. Και όμως αυτοί οι ανίσχυροι και άσημοι άνθρωποι κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Κατόρθωσαν να ελκύσουν τον κόσμο στην χριστιανική πίστη, στην πίστη του Χριστού. Πώς έγινε αυτό? Είναι κάτι που προκαλεί τον θαυμασμό. Ο Απόστολος, όταν τον κάλεσε ο Κύριος στο αποστολικό αξίωμα, απεφάσισε να τα θυσιάσει όλα. Απογυμνώθηκε από κάθε περιουσία και ιδιοκτησία. Εν συνεχεία όμως βλέπει κανείς να είναι τα πάντα στη διάθεσή του. Είχε τέτοια επάρκεια ώστε να γράφει ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Πώς έγινε αυτό και ποια είναι η εξήγηση του παραδόξου αυτού φαινομένου? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη ερμηνεία αυτού του χωρίου, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως παρουσιάζει μια αντίφαση. Δεν έχουμε και όμως έχουμε. Η μία όψη είναι «δεν έχω τίποτε». Η άλλη όψη είναι «κατέχω τα πάντα». Πώς μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο συγχρόνως? Ο Απόστολος Παύλος, περιοδεύοντας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, περνούσε από διάφορα μέρη. Πήγαινε όπου ο Θεός τον οδηγούσε και κήρυτε όπου οι ψυχές τον δέχονταν. Φεύγοντας από κάθε τόπο, άφηνε διαφορετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους. Άλλοι, οι εχθροί του Χριστού, τον μισούσαν. Στους πιστούς όμως η επίσκεψή του άφηνε αλυσμόνητη αγαλίαση και νοσταλγία να τον ξαναδούν. Και ήταν πράγματι αξιαγάπητος ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού. Σαν μαγνήτης ήλκυε και αποσπούσε την εκτίμηση και το σεβασμό. Από τη στιγμή που κάποιο σπίτι άνοιγε την πόρτα του σε αυτόν και τον υποδέχονταν, οι άνθρωποι του συνδέονταν πια μαζί του. Όσοι τον είχαν φιλοξενήσει μια φορά στο εξής του ήταν γνώριμοι. Πολλοί μάλιστα, όπως παραδείγματος χάρη οι χριστιανοί της Γαλατίας, συνδέονταν τόσο στενά μαζί του, ώστε ο ίδιος βεβαιώνει για αυτούς ότι ήταν έτοιμοι για χάρη του, αν χρειαζόταν, να κάνουν μεγάλες θυσίες και τα μάτια τους ακόμη να του προσφέρουν. Και αν τα μάτια τους, το πιο ακριβό της σωματικής τους υπάρξεως, είχαν διάθεση να του δώσουν, φανταστείτε με πόση προθυμία ήταν έτοιμοι να διαθέσουν ό,τι άλλο υλικό είχαν, ό,τι ο ιερός αγώνας της πίστεως απαιτούσε. Βέβαια και τότε η Εκκλησία, όπως και σήμερα, αποτελούνταν ως επιτοπλίστων από φτωχούς ανθρώπους. Εν τούτης οι φτωχοί εκείνοι ήταν διατεθειμένοι, χάρη της πίστεως, να προσφέρουν τα πάντα. Αλλά και όπου οι άνθρωποι δεν είχαν ευνοϊκές διαθέσεις και οι συνθήκες ήταν αντίξωες, και εκεί ακόμη η πρόνοια του Θεού υπερπηδούσε τα εμπόδια. Άνοιγε κλειστές θύρες, παρήχε διευκολύνσεις, δημιουργούσε κλίμα κατάλληλο για να ακουστεί το κήρυγμα. Και όπου ο Παύλος κήρυτε, εκεί και τα κελιά των φυλακών που τον έκλειναν και τα πλοία που τον μετέφεραν
και τα δικαστήρια που τον δίκαζαν και κάθε άλλος χώρος μεταβαλλόταν σε εκκλησία, όπως βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Παρά τις δυσκολίες, τελικώς όλα του παραχωρούνταν, όλα ήταν στη διάθεσή του για τον ιερό σκοπό που του ανέθεσε ο Κύριος. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μη δεν έχοντες και πάντα κατέχοντες, δεν ισχύει μόνο για τον ίδιο. Όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι χριστιανοί που ζούσαν όπως αυτός έβλεπαν το ρητό αυτό να πραγματοποιείται στη ζωή τους. Έβλεπαν το χέρι του Θεού να τους εξασφαλίζει όλα τα αναγκαία. Άλλωστε, στην πρώτη εκείνη εκκλησία όλοι ζούσαν με λιτότητα και απλότητα και έτσι είχαν αυτάρκεια. Όσο για τις ανάγκες των φτωχών που ποτέ δεν λείπουν ούτε θα λείψουν από την ανθρώπινη κοινωνία, βλέπουμε την πρώτη εκκλησία να φροντίζει για αυτούς. Υπήρχε η λεγόμενη λογία. Κάθε Κυριακή δηλαδή, στη σύναξη για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι χριστιανοί έδιναν καθένας ελεύθερα ό,τι μπορούσε και γινόταν έτσι ένας τακτικός έρανος για τους πάσχοντας. Ακόμη είχαν τις λεγόμενες αγάπες, κοινά δηλαδή δείπνα, όπου όλοι μαζί κάθονταν σε κοινή τράπεζα και συνέτρωγαν σαν αδέλφια. Θαυμαστός ήταν όλος ο τρόπος της ζωής τους. Θαυμαστός διότι ενώ δεν είχαν τίποτε δικό τους, εν τούτης και τίποτε δεν τους έλειπε. Τότε όσοι είχαν κάποιο πολύτιμο αντικείμενο ή ακίνητο, το πουλούσαν και έδιναν το αντίτιμο στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι μοίραζαν με δικαιοσύνη από τα χρήματα αυτά στους φτωχούς, αναλόγως με τις ανάγκες του καθενός. Έπειτα, το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στην εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, όπως θα μας χάρη στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Ο ιερός αυτός πατήρ με τον ίδιο τρόπο ίδρυσε στην επισκοπή του ένα μεγάλο φιλανθρωπικό συγκρότημα, όπου κάθε δυστυχισμένος έβρισκε στέγη και τροφή. Ονομαζόταν Βασιλιάδα. Και το παράδειγμα του μιμήθηκαν και άλλες εκκλησίες. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της αγάπης που θυσιάζει τα πάντα για τον συνάνθρωπο. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος που εγκομιάζει την αρετή της ελεημοσύνης, στην Αποστολική εποχή δεν έλεγε κανείς «αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου», γιατί ο λόγος αυτός ψυχραίνει τις καρδιές, αλήχαν κοινά τα πάντα. Ας επιτραπεί τέλος και σε μένα τον γέροντα επίσκοπο, λέγει ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίδης κυρός Αυγουστίνος, που πλησιάζονται 90 και πέρασα πολλές δοκιμασίες, να πω ότι είδα και εγώ στη ζωή μου να πραγματοποιείται το ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Κατά την απέσια εποχή της κατοχής 1941-45 υπηρετούσα στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, την Κοζάνη. Εκεί αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της επιβιώσεως του λαού, που κυριολεκτικά πεινούσε λόγω της λαιλασίας των κατακτητών. Οι Γερμανοί τόσο μισούσαν την Ελλάδα, ώστε όχι τρόφιμα δεν έδιναν, αλλά έλεγαν πως αν υπήρχε μηχάνημα και τον αέρα θα αφαιρούσαν για να πεθάνουν όλοι οι Έλληνες από ασφυξία. Τότε ο ιεροκήρυξ απίθυνα προς τον ευγενή λαό έκκληση. Παρακάλεσα όλους να προσφέρουν ό,τι μπορούν, άλλος από το περίσσευμα και άλλος από το υστέρημα, για τη διάσωση του λαού. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Παρουσιάστηκε, μπορώ να πω, μια έκρηξη αγάπης. Όλοι προσέφεραν. Έτσι ιδρύθηκε η αιστεία συστήων. Στην αρχή ξεκινήσαμε σαν μικρό ριάκι με 25 μερίδες συστήντων. Εν συνεχεία όμως το ριάκι αυτό αυξήθηκε τόσο πολύ ώστε έγινε ποταμός μεγάλος σαν τον Αλιάκμονα. Φτάσαμε τον αριθμό των 8.000 μερίδων. Γεγονός απίστευτο που προκάλεσε το θαυμασμό και αυτών των κατακτητών. Στο έργο αυτό προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους 100 και πλέον πρόσωπα, άνδρες, γυναίκες και νεάνιδες. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εστίας δέχτηκαν διωγμό, αλλά ο πιστός λαός συμπαραστάθηκε στο διωκόμενο φτωχό ιεροκήρυκα. Τα γεγονότα αυτά εξιστορεί ο αγαπητός θεολόγος, πατήρ Παναγιώτης Μύρου,
στο βιβλίο του «Η αντίσταση της αγάπης» που κυκλοφορεί τώρα σε επισκημένη έκδοση. Αυτό που έγινε τότε στην Κοζάνη έγινε και σε άλλες πόλεις. Ζηλωτέ ιεροκήρυκες ίδρυσαν συσίτια και με την λειτουργία τους έβλεπε κανείς να αναβιώνουν οι ημέρες της πρώτης εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είπε ότι όπου πολεμείται η ιδιοτέλεια και καλλιεργείται το γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου, εκεί υπάρχει ευτυχία. Δεν θεωρούμε ιδανικό κανένα ανθρώπινο, πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Η ανθρωπότητα κάποτε θα διδαχθεί ότι κανένα άλλο σύστημα ευτυχισμένης διαβιώσεως δεν υπάρχει για αυτήν παρά μόνον αυτό που προβάλλει το Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι το σύστημα που επικρατούσε στην πρώτη εκκλησία. Αυτό που εφήρμοζε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που έχει έμβλημα το λόγο του ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Ναι, ήθελε να εκλείψει όχι μόνο κάθε σύστημα βίας και εκμεταλλεύσεως των ανθρώπων, αλλά και κάθε σύστημα που θεοποιεί το χρήμα και τα υλικά αγαθά. Είναι αντιχριστιανικό. Ο ένας να τρώει με 10 μασέλες και ο άλλος να μην έχει ούτε μπουκιά ψωμί. Όταν οι άνθρωποι μάθουν όλοι να ζητούν μόνο τα αναγκαία, λέγοντας την προσευχή των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον, και όταν μάθουν να εφαρμόζουν το θεόπνευστο λόγο, το ημών περίσσευμα εις το εκείνον υστέρημα, δηλαδή με τα περισσεύματά σας καλύψτε τα υστερήματα των άλλων, τότε η Βασιλεία του Χριστού θα έχει έλθει στη γη.

μέτρης στιγμής έγινε αναφορά από τον Απόστολο Παύλο στον τρόπο και τις συνθήκες που οι Απόστολοι του Χριστού και οι κήρυκες του Ιερού Ευαγγελίου επιτελούν την Αποστολική τους Διακονία, στις δυσκολίες και τις χέρειες του Αποστολικού τους έργου, στα απαραίτητα πνευματικά όπλα και εφόδια προκειμένου να επιτελέσουν την θεοπαράδοτη ιεραποστολική τους διακονία. Ακούσαμε και τον Θεοφώτιστο λόγο του αημίστου φλογερού Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και κατεξοχήν στη φράση «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Κάνει αναφορά εδώ στην πτωχία, την ακτιμοσύνη και την ανέχεια των Αγίων Αποστόλων, αλλά και στην πάνσοφη πρόνοια του Θεού, η οποία προνοούσε για τα πάντα. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα για τον πνευματικό αγώνα και τις δυσχέρειες του ιεραποστολικού έργου. Η επιδίωξη των ρεκόρ είναι εξίσου επικίνδυνη για το σώμα όπως και για το πνεύμα. Στο πρώτο υπάρχει ο κίνδυνος της σωματικής αναπηρίας. Στο δεύτερο η απειλή της πνευματικής εξάρθρωσης. Ξέρει να ταξιδεύει όποιος ξέρει να σταματά. Το καλύτερο μέρος του ταξιδιού αρχίζει όταν σταματάμε και απολαμβάνουμε. Στέργε τα παρόντα, ζήτη τα βελτίωνα. Αρκέσου αυτά που έχεις, επιδίωκε τα καλύτερα. Οι δυσκολίες της ζωής πολλές φορές μας εμπνέουν. Το ριάκι χάνει το τραγούδι του όταν του αφαιρέσεις τους βράχους. Οι αδύναμοι έχουν ένα όπλο, τα λάθη εκείνων που νομίζουν ότι είναι δυνατοί. Από τους δύο ληστές ο ένας σώθηκε, μην απελπίζεστε. Από τους δύο ληστές ο ένας χάθηκε, μη επαναπαύεστε, αγωνίζεστε. Αυτό το λέει ο Ιερός Αυγουστίνος για τους δύο ληστές που συσταυρώθηκαν με τον Χριστό μας. Στην κορφή του ανήφορου είναι η Σταύρωση, αλλά πίσω από αυτή είναι η Ανάσταση. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Διονύσιος Σολωμός. Ο κόσμος στεφανώνει την επιτυχία, ο Θεός την προσπάθεια. Υπάρχουν σκουλίκια που κρύβουν μέσα τους έναν αετό, ξυπνήστε τον. Και στους αετούς που τρέφονται με σκουλίκια, στα βαλτόνερα δείξε τους τις κορφές. Ο αγώνας για την ολοκλήρωση του ανθρώπου είναι συγχρόνος και αγώνας για να φτάσουμε στο τέρμα, στο τέλος, στο Θεό. Οι λέξεις τέλος στα αρχαία ελληνικά και φίνης στα λατινικά σημαίνουν δύο πράγματα, τον τερματισμό και την τελείωση. Θα προτιμούσα να παλέψω με ένα λιοντάρι παρά με χίλιους ποντικούς. Τα ύψη μας είναι ελκυστικά, όχι όμως και τα σκαλοπάτια. Με τα μάτια στραμμένα στην κορυφή, προτιμάμε να βαδίζουμε στην πεδιάδα. Οι τιμές που κατακτώνται είναι ανώτερες από εκείνες που δορίζονται. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε από το στόμα του Αποστόλου Παύλου για τον τρόπο και τις δυσμενείς συνθήκες επιτελέσεως του Αποστολικού έργου από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά και για το θαυμαστό έργο της Θείας Προνοίας στην πολυκύμαντη ζωή τους. Ύστερα από όσα ακούσαμε από τον αγωνιστή αείμνηστο Μητροπολίτη Αυγουστίνο, καθώς εσχολίασε τη φράση «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες» και περιέγραψε τη λυτή και ασχητική ζωή των Αγίων Αποστόλων με τις στερήσεις και τις καταδιώξεις των, ενώ η πάνσοφη πρόνοια του Θεού μεριμνούσε για αυτούς. Και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που παραθέσαμε και αναφέρονται στην αγωνιστική πορεία του πιστού και την υπέρβαση των δυσκολιών της πνευματικής ζωής και της ιεραποστολικής εργασίας στον Ιερό Αμπελώνα του Χριστού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να έχουμε ιεραποστολικό φρόνημα καθώς επιτελούμε το έργο του Θεού και να είμαστε εφοδιασμένοι με τις χριστιανικές αρετές και κυρίως
με την προσευχή, την καρτερία και την υπομονή. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος με θυμών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε λοιπόν το βράδυ που ξαναειδωθήκαμε και ξαναφροντίζουμε να το ξεκινήσουμε και να το ζεστάνουμε κατά αναλογία, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και εμένα που θα τα πω και εσάς που θα τα ακούσετε. Θέλω να ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός είναι ψιλοδουλειά. Και σε αυτό το πράγμα εμείς κοντάφτουμε οι περισσότεροι. Και αν θελήσει ο Χριστός μας να μας ελέγξει στις λεπτομέρειες, θα μας βγάλει όλους από το παράθυρο. Και για να μην βγούμε από το παράθυρο, θα πρέπει εμείς, εφόσον αυτό μας προσθέτει χρόνο και μας περνάει, όπως βλέπετε, διαπυρώστες σιδήρου,

πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο αυτόν. Διότι διαφορετικά, εάν δεν τον εκμεταλλευτούμε, εκ μέρους του Θεού θα γίνει η εργασία, εκ μέρους ημών όμως δεν θα προκύψει ωφέλεια. Για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το θέλω του ανθρώπου και το θέλω του Θεού. Όσο ο άνθρωπος θέλει να σωθεί, τόσο ο Χριστός τον βοηθάει να σωθεί. Όσο να θέλει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον σώσει εφόσον ο άνθρωπος δεν απλώνει τα χέρια του. Γι' αυτό ακριβώς και το πρωί στη δοξολογία και το βράδυ στον Εσπερινό η Εκκλησία μας λέγει «Γέννητο Κύριε το ελαιό σου έφη μας, καθάπεριν πείσαμεν επί σε». Όσο απλώσαμε, όσο σου ζητήσαμε, όσο σταθήκαμε μπροστά σου, όσο θελήσαμε, τόσο να γίνει. Ακριβώς τόσο θα γίνει. Δεν θα ευθύνεται ο Χριστός αύριο γιατί επήραμε λίγο ή δεν πήραμε καθόλου. Θα ευθυνόμεθα εμείς που δεν του ζητήσαμε του Χριστού. Διότι όσο ο άνθρωπος ετοιμάζει, τόσο λαμβάνει από τον Θεό. Εγώ βλέπω πολλούς αδελφούς και αδελφάς που ξεκινήσαμε μαζί προ πολλών ετών. Άλλοι μας πέρασαν πολύ και άλλοι έχουν μείνει πολύ πίσω. Παρότι ξεκινήσαμε μαζί με τις ίδιες πεποιθήσεις, με τις ίδιες προσπάθειες. Και εντούτοις όμως, λέγω, άλλοι επροσπέρασαν, άλλοι όμως έχουν μείνει πολύ πίσω ακόμη. Αυτό λοιπόν οφείλεται στον κάθε άνθρωπο. Κάποτε που ομιλούσα αναφορικώς με τους μακαρισμούς που είναι μέσα στην επί του ορούς ομιλία, είπα ότι εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να διαβάσει από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη τα 67 αυτά βιβλία, που δεν ξέρω πόσα κεφάλαια έχουν μέσα, ας σταθούν τουλάχιστον να διαβάσουν την επί του ορούς ομιλία, το 5ο, το 6ο και το 7ο του Ματθαίου και να εφαρμόσουν. Να γνωρίζουν ότι όχι απλώς θα σωθούν, αλλά θα πάνε σε ειδική θέση εις τον Παράδεισο. Τα 3 αυτά κεφάλαια. Αλλά να τα μελετήσουν και να σπέρσουν σιγά σιγά να τα εφαρμόσουν. Αυτά τα 3 κεφάλαια πόρο απέχουν από εμάς. Και σαν γνώση και σαν πράξη. Οι λεπτομέρειες που χρειάζονται για την ψυχή υπάρχουν στα 3 κεφάλαια αυτά. Σήμερα, όπως και εσείς οι περισσότεροι, εκτός από εκείνους οι οποίοι είχατε ευλόγους αιτίας να μην πάτε στην Εκκλησία, μα και πάλιν ίσως ακούσατε από το ραδιόφωνο ή και πάλιν ίσως ακούσατε τι παρουσίασε η Εκκλησία, θα μου δικαιολογείτε αυτό το οποίο σας λέγω. Σήμερα παρουσίασε η Εκκλησία ένα κομμάτι από τον Ευαγγελικό νόμο. Είναι λεπτομέρειες. Ξέρετε, σε ένα σπίτι μέσα που είναι απλώς γκρόμπετο, που τώρα πέσανε οι κολόνες κλπ, δεν κατοικεί ο άνθρωπος. Και όλη η εργασία της αξιοποιήσεως ενός σπιτιού, ενός διαμερίσματος, ενός δωματίου, είναι στην ψηλοδουλειά την άλλη η οποία θα γίνει, η οποία το αξιοποιεί και το κάνει ανάλογο, ώστε να βρει ο άνθρωπος κάποια ανάπαυση μέσα. Έτσι κάπως είναι και στο θέμα της ψυχής. Πιστεύω, το διάβολος πιστεύει. Μα δεν πράττει ο Σατανάς. Και εκεί είναι που υπάρχει η διαφορά μας. Και μάλιστα πιστεύει, όχι απλώς πιστεύει όπως πιστεύουμε εμείς, που χωρίς να ξέρουμε λέμε πιστεύουμε σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα και έπειτα τον βλαστημάμε κλπ. Τα είναι αστεία. Πιστεύει και φρίκει ο Σατανάς, όπως λέγει άλλωστε ο αδελφός, ο Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίκουν. Εμείς δεν φρίκουμε. Οι Εβραίοι δεν έπιαναν το όνομα του Θεού που ευλογητού, που ευλογητού. Δεν έπιαναν το όνομα του Θεού. Από φόβο εμείς, η Εκκλησία μας λέγει,
τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Εμείς τολμάμε όμως να επικαλεστούμε Πατέρα, καθ' τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου ιδιότητες του Πατρός. Διότι ένας καρπός αποδεικνύει τη γνησιότητα του δέντρου. Όταν οι καρποί είναι σαπροί, το δέντρο δεν είναι καλό και βγάζει τέτοιους καρπούς. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με εμάς. Εφόσον δεν έχουμε τις ομοιότητες του Πατέρα, κατά συνέπεια δεν είμαστε παιδιά του Πατέρα, γνήσια παιδιά του Πατέρα. Λέγω λοιπόν, εάν ο άνθρωπος ήθελε να προσέχει και κατεξοχήν αυτά τα τρία κεφάλαια και να τα μελετήσει πολλές φορές και να φροντίσει να πράξει, να διορθώσει τον εαυτόν του με βάση αυτά, θα είχε δημιουργήσει εκ προημίου προϋποθέσεις και θα κοιμότανε κάπως ήσυχος. Εάν αυτά δεν τα προσέξει, οτιδήποτε άλλο εάν κάνει, να γνωρίζει ότι ο Θεός δεν συμφωνεί μαζί του και θα βρεθεί μπερδεμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού όταν θα ενωθούνε 8 πόδια και 8 χέρια και θα τον μεταφέρουν εκεί που δεν θέλει να πάει, είτε το θέλει είτε όχι. Ήμουνα λοιπόν και εγώ σήμερα στην Εκκλησία, όπως είστε και εσείς, και άκουσα ένα κομμάτι από αυτόν τον Ευαγγελικό νόμο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Ευαγγελικός νόμος δεν υπάρχει μόνο στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, δεν έχει καταπιαστεί μόνο ο Ματθαίος, έχει καταπιαστεί και ο Λουκάς, και αυτός γράφει γύρω από τον Ευαγγελικό νόμο. Και αυτό δεν είναι από το έκτο τώρα του Ματθαίου που θα σας παρουσιάσω, αλλά είναι από το έκτο του Λουκά. Καθώς, δεν ξέρω αν ξέρετε, διερχόμεθα τις ημέρες των Ευαγγελίων του Λουκά, των Κυριακών του Λουκά. Και συγκεκριμένο σήμερα θα είμεθα εις την Δευτέραν Κυριακή του Λουκά. Η πρώτη ήτο υπερασμένη. Διαβάζω λοιπόν από το έκτο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 31 και κατωτέρω. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το παράξενο. Για τον κόσμο βέβαια είναι παράξενο, αλλά για τον χριστιανό δεν είναι παράξενο. Στέκεται και λογικά πολλές φορές. Παρότι είναι υπέρ λόγων, όμως στέκεται και λογικά πολλές φορές. Δηλαδή πώς γίνεται. Να, ο Χριστός μας λέει και παράξενα πράγματα, αλλά μας λέει και λογικά πράγματα, που η και κοινή λογική τα υιοθετεί. Και εν τούτης, παρότι η κοινή λογική τα υιοθετεί, εμείς και πάλι δεν τα πράττουμε. Και εκεί είμεθα δύο φορές ένοχοι. Είμεθα και με τον Ευαγγελικό νόμο ένοχοι, είμεθα και από τον κοινό νόμο ένοχοι. Λέγει λοιπόν, όπως θα ακούσατε κι εσείς, τα έξι. Καθώς θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Υπάρχει μέσα στα λογοπαίγνια τα δικά μας και στη φιλοσοφία τη δικιά μας αυτή η σκέψη. Όπως θέλεις να συμπεριφέρονται, να συμπεριφέρεστε. Είναι εκείνο που λέμε, ο εσύ μισήσεις, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις. Είναι ένας χρυσούς κανόν, όπως τα λέγαμε. Είναι μια μεζούρα που μετράει σωστά και με τη λογική μαζί. Όχι με το λόγο του Θεού, αλλά και με τη λογική μαζί. Θέλεις να σε κλέψουν? Όχι. Γιατί εσύ κλέβεις? Πώς θα αισθανθείς εσύ, μπακάλι, θαρά, ξέρω εγώ, ράπτη και άλλη δουλειά κάνεις, όταν πας να ψωνίσεις κάτι και δεις ότι σε κλέβουν? Θα σου κακοφανεί, θα δημιουργήσει κατάσταση. Εσύ γιατί κλέβεις? Αυτός ο ίδιος που δεν θέλει να τον κλέψουν όταν ψωνίζει, αυτός κλέβει όταν ψωνίζει κάποιος άλλος από αυτόν. Παράξενα πράγματα γίνονται. Παράδοξα πράγματα γίνονται. Κλέβει με το στόμα την τιμή, κλέβει με το ζύγι, κλέβει με το μέτρο, κλέβει. Και αδιαφόρος που λέγεται χριστιανό, και αδιαφόρος εάν έχει και την καλή σειρά και κάθε μήνα κάνει και αγιασμό. Γιατί πολλοί, δεν μπορεί ο άνθρωποι, της αγοράς άνθρωποι, κάθε μήνα κάνουν αγιασμό. Ή αν δεν κάνουνε, παίρνουν αγιασμό
από την εκκλησία και ραντίζουν το μαγαζί του, την επιχείρησή του. Και εντούτοις κλέβει. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα? Άρα δεν έχει φόβον Θεού. Δεν τον λογαριάζει. Πώς είναι δυνατόν να πας να προστινήσεις τον Πανάγιο Τάφο, για παράδειγμα, ή να κρατήσεις το χέρι της Αναστάσεως στο χέρι και να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ταιριάζει. Είναι πράγματα ανάποδα. Σας πω μια λεπτομέρεια. Πώς σκέφτεται ο άλλος κόσμος και πώς σκέφτεται ο χριστιανικός κόσμος. Οι μουσουλμάνοι, όταν πάνε στη Μέκα να προστινήσουν, λέγονται πλέον χαντζίδες. Από αυτούς έχουμε πάρει εμείς το όνομα χαντζίδες. Όταν πάμε να προστινήσουμε τον Παναγιό Τάφο, λέγεται χαντζής αυτός. Από τους μουσουλμάνους, από τους Άραβες. Αυτοί τότε φοράνε μια μαντήλα λευκή, δεμένη με ένα κουρέλι γύρω γύρω, με μια λωρίδα. Και οι άλλοι φορούνε, αλλά τον άλλον είναι εμπριμέ αυτό που φορούν. Αυτός λοιπόν τώρα σταμάτησε να αμαρτάνει. Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν ψεύδεται, δεν κλέβει. Και όχι μόνο δεν τα κάνει αυτά, αλλά δεν συνηγορεί να κάνουν να γίνουν και τέτοια. Και να σας πω κάτι το οξύμορο. Στη Βιθανία, εκεί που είναι ο τάφος του Λαζάρου, εάν πας να ζητήσεις ένα μπουκάλι κρασί στο μαγαζί, δεν θα το βρεις. Εάν πας να ζητήσεις ένα μπουκάλι μπύρα, δεν θα βρεις. Υπάρχει ένα κιόσκι μικρό, το οποίο εξυπηρετεί τους τουρίστες, όχι όμως από χαντζή. Αν πας στο μαγαζί που βλέπεις ότι ο μπακάλις έχει το λευκό αυτό και είναι προστινητής και του ζητήσεις κρασί, παραδείγματι, θα σε άγριο κοιτάξει και αν δυνατόν θα σε πιάσει να σε σκίσει και να σε πετάξει. Με βρίζει, λέγει, να μου ζητάς όταν με βλέπεις ότι είμαι χαντζής. Είναι δυνατόν να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα τώρα? Τα ακούς? Τα ακούω να λες, έτσι λένε οι γριές στο χωριό. Εμείς τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε εμείς επάνω στο σημείο αυτό? Έτσι επροσκύνησες, επίστεψε και λοιπά, τα μάτια η αμαρτία. Βέβαια οι άνθρωποι είναι χαμένοι γιατί είναι αβάφτιστοι. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Πέφτουν από αλλού. Όμως πώς πολιτεύονται αυτοί και πώς πολιτευόμεθα εμείς? Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ανάλογη ζωή να έχει το φράσος να λέγει ότι είναι ακόλουθος του Ναζωραίου? Ή είναι δυνατόν ποτέ οι λέξεις του, τα λόγια του, οι συμβουλές του να πιάσουν και να έχουν αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει ανάλογη ζωή? Που σήμερα μάλιστα ο κόσμος μας κοιτάει με το κιάλι. Όχι τι λέμε, είναι γεμάτος από λόγια ο κόσμος. Τι κάνουμε αν αυτό που λέμε εμείς εδώ, αν το πράττουμε? Και από εκεί ξεκινάει. Σταμάτησε πλέον η πίστη σε εξακοή. Πέρασε στον οφθαλμό. Εξοφθαλμό πλέον. Θα ειδώ και θα πιστέψω, λέγει ο άλλος. Εγώ αν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Και όταν δει τόσο δά τη ζωή σου να είναι όχι σύμφωνος με το Ευαγγέλιο και με αυτά που επαγγέλλεσαι, εικόνες που έχεις στο σπίτι, με τα καντήλια, με τις εκκλησίες που πηγαίνεις και λοιπά, με τα κερνιά που ανάβεις και με τα μακριά σου μανίκια και ούτω καθεξής, άμα δεν σε βρει σύμφωνο, δεν πρόκειται να τον γυρίσεις πίσω. Αυτόν τον εξετέλεσες εν ψυχρό και δεν μπορεί να κινηθεί καθόλου. Αν λοιπόν λέγω θελήσει ο Χριστός μας να ελέγξει τη ζωή μας, θα μας βρει στο σημείο αυτό εμείς να κάνουμε ανάλογα τουλάχιστον που μας συμφέρει, που θα έπρεπε να κάνουμε προς τον άλλον? Και πάνω σε αυτό μια μικρή παρένθεση να σας έκανα, πόσο σοβαρό θέμα είναι η ζωή του ανθρώπου για να βοηθήσει και να συγκινήσει έναν άλλον. Που εμείς αυτά τα σημεία είμαι τα ανακόλουθη.
επαγγελόμεθα χριστιανισμόν, πιστεύουμε στην Παναγιά, πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά η ζωή μας είναι αντίθετο. Μία κυρία επήγαινε δια πέμπτη φορά στο μεευτήριον, όχι για να γεννήσει, αλλά για να σκοτώ. Χωρίς λοιπόν να έχει συνονοηθεί με τον γιατρό της τον κακούργο, επήγε ένα απόγευμα που βρήκε ευκαιρία, διότι ο σύζυγος δεν ξέρω πού είχε πάει κλπ, να το πετάξει αυτό. Αλλά η κλινική ήταν γεμάτη. Όχι τόσο από γένες, όσο από την ίδια δουλειά. Γιατί ξέρετε, σήμερα οι κλινικές δεν γεννούν, σκοτώνουν ως επιτοπλίστων. Τα παράνομα, μαθήτριες και, αλλά και παντρεμένες. Όταν ήρθε ο γιατρός, γιατί δεν μου τηλεφώνησε, να σου πω ότι δεν έχουμε κρεβάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα με κρατήσει. Δεν μπορώ, δεν έχω άλλη ώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, θα με κρατήσει. Το συζητήσαμε την προϊσταμένη, τι μπορεί να γίνει και τα τι αυτά. Και έριξε μια γνώμη προϊσταμένη, ότι στο τάδε δωμάτιο είναι δύο κρεβάτια, ή το μία κυρία, η οποία είχε γεννήσει το πέμπτο παιδί της, εκεί. Ήσαν δύο κρεβάτια και με κάνα δύο μέρες θα έφευγε. Να πήγαινα να την παρακαλούσα. Μήπως επέτρεπε για μια βραδιά να φιλοξενηθεί στο κρεβάτι εκείνο και αύριο κάποια θα φύγει και τη μεταφέρουμε. Πήγαινε και βλέπουμε. Πηγαίνει λοιπόν και μιλά ευγενικό στην κυρία, κάτι το έκτακτο, μια αιμορραγία έχουμε. Να μην χαθεί η γυναίκα. Κάνετε αγάπη από το κρεβάτι αυτό, μένει που μένει κενό. Το πληρώνετε βέβαια, δεν θα το πληρώσετε απόψε. Να έμενε. Ευχαριστώ, λέει να μην. Εντάξει, εντάξει, το χειρουργείο, σε 2-3 ώρες, να σου σηκωτεί, την πηγαίνουνε. Αυτή ξύπνησε έπειτα από 2-3-4 ώρες, τη 1-2 η ώρα, και σιγά σιγά συνήλθε και είδε ότι δίπλα της ήταν μία άλλη. Περί τα ξημερώματα που συνήλθε καλά και λοιπά, την εζήγησε, την είδε την άλλη τι ήτο. Δεν ξέρω πώς ήτανε το όνομα και φαινότανε σε μια πλάκα που βάζουνε εκεί και της φάνηκε παράξενο το όνομα εκείνο και καλεί την νοσοκόμα σιγά στο αυτή και τη ρωτάει τι είναι η διπλανή. Και τη λέει είναι Εβραία. Εβραία. Και θεώρησε καθήκον της λοιπόν η κυρία αυτή, όταν το πρωί ήρθε στα καλά της, πέρασαν λίγη, άνοιξε η ημέρα κλπ. Και αντίλαξαν λίγες λέξεις και μετά ένα θυλασμό του παιδιού πιάσανε μια συζήτηση. Και θεώρησε καλό να της μιλήσει για το Χριστό, η Ορθόδοξος αυτή. Ότι εμείς έχουμε την ορθή πίστη, εσείς δεν μένετε στην ορθή πίστη και πρέπει να προσέξετε, σας βλέπω ότι είσαστε νέα και λοιπά και έξυπνη γυναίκα και. Την έπαιξε κατά το διλεγόμενο μονότερμα, μονόλογο. Όταν τελείωσε, εξήνδυσε την κατήχηση η δικιά μας, ζήτησε συγγνώμη η Εβραία να μιλήσει. Και τι λέγει, τελειώσατε, λέει τελείωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχεις την καλοσύνη να μου πεις. Την όμως λυπούμε που θα σε λυπήσω, διότι δεν πρόκειται να ακολουθήσω τίποτα από αυτά τα οποία μου είπε. Λέει γιατί, διότι βλέπω ότι ο Χριστός σας, για τον οποίο μου μίλησες τόσα ώρα, δεν έχει δύναμη να σας κάνει ανθρώπου. Σας βλέπω ένα θηρίο που ήρθατε να σκοτώσετε το πέμπτο παιδί σας. Εγώ με το Θεό μου εγέννησα το πέμπτο παιδί μου. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλη απάντηση. Κόκαλο. Κόκαλο. Εμείς είναι τα οι μεγαλύτεροι αντίχριστοι. Οι Εβραίοι, οι Ιεχωβίτες, εν ψυχρό το λένε, είμαι αυτός. Εμείς που λέμε ότι είναι θα οι άλλοι, και όχι μόνον του τη δίνουμε εδώ στην πλευρά, αλλά και το στρίβουμε το μαχαίρι. Άντε να του απαντήσεις,
και να μιλήσεις για τη θρησκεία σου. Θέει θρησκεία. Όχι. Ο θρησκευόμενος θέει. Ο θρήσκος θέει. Που την έχει τη θρησκεία απλώς για θεωρία και όχι να τη ζήσει. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας αισθάνεται τη μεγαλύτερα θλίψη από εμάς τους χριστιανούς και όχι από τους αιρετικούς και όχι από τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση μαζί του. Εν πάση περιπτώσει να επανέλθω για την παρεστήρση. Λέγω λοιπόν, στην πρώτη αυτή εντολή που λέγει ότι καθώς θέλετε να πιούν σε εσάς οι άνθρωποι ποιήτη και αυσομή, χρειάζεται να είναι ευαγγελικό αυτό. Θέλεις να σε κλέψουν, είπαμε. Δεν θέλεις. Γιατί κλέβεις. Θέλεις να σε ατιμάσουνε. Όχι. Γιατί ατιμάζεις. Θέλεις από πάνω να ρίχνουνε τα ποτσίγαρα στο κεφάλι σου κάτω. Όχι. Εσύ για τα ρίχνεις στον παρακάτω. Θέλεις να τεινάζει άλλη από πάνω το σεντόνι το πρωί με τις βρωμιές της. Όχι. Εσύ γιατί το τεινάζεις από κάτω στον άλλον. Θέλεις να χύνονται τα νερά σε σένα. Όχι. Εσύ γιατί τα χύνεις στον άλλον. Θέλεις να συζητούν στο όνομά σου και το σπίτι σου. Όχι. Εσύ γιατί συζητείς ώρες τον άλλον. Τίποτα δεν είναι τα παραδείγματα αυτά τα οποία σας λέγω. Και εν τούτη. Δεν είναι νόμος θεϊκός. Βγάζομαι. Βάλτον έναν κοσμικό νόμο. Δεν είναι καλό πράγμα ένα πράγμα που δεν θέλει να σου κάνει να το κάνει. Ένα πράγμα που δεν θέλει να λες να το λες εσύ για τον άλλον. Και μας βάζει τώρα ο Χριστός εκτός του ηθικού νόμου, μας βάζει και σε έναν νόμο δικό μας που πρέπει εμείς αν θέλουμε να μην δημιουργήσουμε μια κοινωνία ζούγκλα. Να. Διότι όμως ορισμένοι εξ ημών είμεθα προσεκτικοί, αλλά η προσεκτική είναι δύο ειδών. Είναι η προσεκτική που είναι προσεκτική για να τις προσέχουν και είναι και η προσεκτική που είναι προσεκτική είτε τους προσέχουν είτε δεν τους προσέχουν, διότι προσέχει ο Θεός. Δεν ξέρω αν το κάνω λιανά, αν το κατεβάζω κάτω, θέλω να το πιάσουμε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολλοί άνθρωποι, λέγω, που είναι προσεκτικοί προς όλες τις εκδηλώσεις των. Και πολιτεύονται και συμπεριφέρονται και ομιλούν και ενεργούν σωστά. Γιατί? Για να τους συμπεριφέρονται σωστά. Είδες εγώ πώς σου ομιλώ. Είδες εγώ πώς συμπεριφέρομαι. Είδες εγώ πώς παραστέκουμε στην ανάγκη. Είδες. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ στη δική μου ανάγκη το κάνεις. Θα πει κανείς, δεν είναι καλό αυτό. Δραχμή δεν κάνει. Δεν έχει μισθό αυτό από το Θεό. Αυτό το κάνεις για αμοιβή. Να σε αμύψει. Δεν το κάνεις από θυσία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ώστε θέλω όχι να είσαι καλός με τον καλόν και κακός με τον κακόν. Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Αλλά άμα με πειράξουν, τι θα γίνει τότε. Επανάσταση σε. Και θέλω να σου δώσουν και βραβείο. Όχι. Δεν θα πειράξει κανέναν. Και αν σε πειράξουν, δεν θα πειράξει. Τότε είσαι. Τότε ανέβηκε. Ακόμη τώρα είσαι κάτω. Είσαι ψυχικός άνθρωπος. Γιατί είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Και υπάρχουν, μάλιστα, Παύλος τι έχει πει αυτές, σωματικός, ψυχικός, πνευματικός, αλλά τις έχει χαρακτηρίσει και ο Χριστός μας στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Οι ληστές ελίστεψαν. Ο Σαμαρίτης, συγγνώμη, ο Λεβίτης και ο Ιερεύς δεν ελίστεψαν, αλλά δεν προσέφεραν τίποτα. Ο Σαμαρίτης δεν ελίστευσε, αλλά και προσέφερε. Είναι τρεις κατηγορίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέγει τα δικά σου δικά μου. Ο ληστής, κατά διαφόρους τρόπους. Με γάντια λευκά υπάρχουν ληστές μέσα στην πόλη. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ληστεύουν, αλλά δεν προσφέρουν και τίποτα σε εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια ανάγκη. Είναι τα δικά σου και τα δικά μου δικά μου. Ο άλλος λέει τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Αυτός λέει τα δικά σου αλλά και τα δικά μου δικά μου.
Τίποτα μέχρι εδώ. Η τρίτη κατηγορία είναι τα δικά μου και δικά. Είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Και ο άνθρωπος πρέπει να περάσει στην τρίτη κατηγορία. Και να περάσει ακοπίαστα. Όχι με ζόρι, όχι με απειλή θα πάω στην κόλα σου. Να φτάσει σε σημείο τέτοιο, ώστε ο νόμος να μην έχει ισχύ. Δεν το καταλαβαίνω, θα πει κάποιος. Σε βοηθήσω εγώ να το καταλάβω. Γράφει το βαγόνι του ηλεκτρικού. Νο δμόκιν. Για τους ξένους. Μη καπνίζετε. Είτε το βάλεις μη καπνίζετε. Είτε όχι, εγώ δεν καπνίζω. Ο νόμος σου. Αφεαυτού μου έχω εγώ. Φύγει από αυτό που με απειλεί ο νόμος ο δικός σου. Μη καπνίζετε, διότι υπάρχει αστυνομική διάταξη που θα μου βάλει πρόστιμο. Εγώ έχω απαλλαγή. Εκεί πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, ώστε ούτε ανθρώπινος νόμος, ούτε θεϊκός νόμος να τον απειλεί. Αυθορμήτου, αυτομάτως, από μέσα του, πηγαία να βγαίνει καλοσύνη. Αλλά πώς μπορεί να βγαίνει εφόσον δεν υπάρχει? Και πώς θα υπάρχει εάν δεν βάλει? Αυτός που έχει την καλοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα ωραία, προς όλες τις αρετές, είναι ο Χριστός. Παίζει ένα μικρό ρόλο η θύραθεν σοφία, η επιστήμη, η γνώση, αλλά εάν δεν υπάρχει Χριστός όμως, είναι αυτό δίκοπο μαχαίρι. Κόβει από δύο μεριές τότε. Το να πέσεις και χέρια αντιχρίστου, μορφωμένου, αλίμονο, χάνεται. Έχει χαθεί ο ίδιος πρώτα και έπειτα χάνεται και ο άλλος που θα βρεθεί μπροστά του. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας λέγει, προσέξτε να είσαστε σε μια τρίτη κατηγορία. Διότι πολλοί άνθρωποι, επαναλαμβάνω, τρώνε κατά το δι λεγόμενο τα σάλια τους. Άχρη καιρού. Άχρη καιρού. Ξέρεις ότι από πάνω με την από κάτω έχουν στενές σχέσεις. Πλένουνε, μαγειρεύουν. Δεν είναι το πηγαία η αγάπη ή το συμφεροντολογική αγάπη. Ο ένας εκολάκευε τον άλλον. Ο ένας εψεύδετο για τον άλλον. Και όταν κάποια στιγμή, κάποιο περιστατικό, είπε κάποια αλήθεια ή έγινε κάποια απροσεξία, εκεί ξεσκεπάστηκε ο πραγματικός άνθρωπος και οι σχέσεις διεκόπτησαν. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει καλλιεργηθεί σε βάθος και έχει Χριστόν, οτιδήποτε κι αν γίνει, διότι αγαπά όχι σαρκικά, όχι κοσμικά, αλλά θεϊκά, θα το συγχωρήσει τον άλλον. Εγώ ήκουσα ένα διάλογο τέτοιο, που η κόρη, δεν ξέρω τι είχε κάνει από πάνω. Η κόρη βγήκε να φωνάξει και να βρίσει από πάνω. Δεν ξέρω τι είχαν ρίξει, τι είχε γίνει. Και την αρπάζει από τα μαλλιά η μητέρα και την πάζει μέσα. Και της λέγει, το έκαμε θεληματικά ή το παιδί το έκαμε αυτό? Και δεν ξέρω πρέπει να πω. Αν το δικό σου το παιδί ή το από πάνω και έκανε αυτό το πράγμα, ήθελες εσύ να ακούσεις αυτά που πας να πεις? Και την τράβηξε μέσα. Καλλιεργημένος άνθρωπος η μητέρα. Εμείς όμως είμαι θα καλή με τους καλούς και κακή με τους κακούς. Είμαι θα καλή με εκείνους που τρώμε μαζί, που πίνουμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί, αλλά δεν είμαι θα καλή με τον άλλον, τον λεγόμενο δήθεν εχθρό μας. Γιατί εμείς έχουμε κατορθώσει να πιστέψουμε ότι υπάρχουν και εχθροί. Γραφή δεν παραδέχεται εχθρούς. Τους εχθρούς η Γραφή, ξέρετε πώς του λέγει, ευεργέτα. Γι' αυτό και λέει να τους αγαπάμε. Δεν λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Το ξέρει ο άνθρωπος ο το λεγόμενος εχθρός? Είναι ο υπαρής με ένας ευεργέτης της ψυχής του. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Και τον βάνει στο δίπτυχό του όταν πηγαίνει στην εκκλησία.
πρώτα τα ονομάτα από πάνω. Αυτού θα βάλει, που επηρεάζεται, θα βάλει πρώτα. Αν θέλει να σπάσει και τον πάγο, για τον Σατανάς έρχεται και ποντάρει στο πρόσωπο εκείνο που σε πίκρανε, που σε κατηγόρησε, που σε αδίκησε, που σε ατίμασε, που. Όλος το φέρνει μπροστά, όλος το φέρνει μπροστά κλπ. Τίποτα εσύ. Θα προσεύχεσαι γι' αυτό, θα μνημονεύεις γι' αυτό. Θα προσεύχεσαι το πρωί, θα προσεύχεσαι το μεσημέρι, θα προσεύχεσαι το βράδυ. Το όνομά του μπροστά, πάντοτε. Και θα έρθει, θα έρθει, δεν θα μπορέσει να κρατήσει πέρα ο Σατανάς. Θα σκάσει και θα φύγει και θα νικήσει εσύ. Διότι πάντοτε το κακό νικέται με το καλό. Δεν νικέται με το κακό. Κακό δεν νικάει το κακό. Θυμούμε τα πρώτα μου χρόνια, όταν πρωτοεπέστρεψα εις χριστιανισμόν, ο Θεός είχε οικονομήσει και είχα έναν Ρώσο γέροντα, πατέρα Ευθύμιο τον λέγανε, του Αγίου Σαναργύρου εδώ του Ψηρή ήτανε, παλαιότερο θα τον ενθυμίσετε, αυτών πνευματικών. Και εμείς είμαστε έξι παιδιά. Και ξέρετε οι καυγάδες μεταξύ των αδελφών, είναι οι ασυγχώρητοι και ατακτοποίητοι. Δύο ξένοι αν καυγαδίσουν τα φτιάχνουν, δύο αδέλφια αν τα φτιάχνουν και στην άλλη ζωή, όπως λέει και ο Δαβίδ. Μεγαλύτερα έκθρα είναι μεταξύ των αδελφών. Έχει κάποια δύναμο Σατανάς και μπαίνει μέσα και δεν σε αφήνει να κινηθείς καθόλου. Θυμάμαι λοιπόν που μου έλεγε παραστατικότατα το εξής. Δημητρό, όταν σου ρίχνουνε καρύδια, εσύ θα ρίχνεις σίκα. Δεν ξέρω πού θα τα βρεις. Να πας στη Σμύρνη να βρεις. Όταν σου ρίχνουνε καρύδια, ακούς δεύτερη φορά, εσύ θα ρίχνεις σίκα. Δηλαδή όταν σου λένε ένα λόγο κακών, ψυχρών, ξέρω εγώ τι κλπ, εσύ δεν θα δικρούσεις. Θα ρίξεις σίκο, να μην ακουστεί. Να μην ακουστεί. Και έτσι σιγά σιγά θα νικήσει. Τι είχε δίκιο. Το βρήκα βέβαια αργότερα αυτό το πράγμα. Γιατί χρειάζεται κόπο. Είναι ο κακός εαυτός μας μέσα. Είναι το εγώ μας που θέλει ικανοποίηση. Μπορεί πολλές φορές να μην είναι τίποτα. Και να καυγαδίζεις για το τίποτα. Αλλά είναι ο Σατανάς που μπαίνει μέσα και κάνει το τζαγκάρι. Ο Σατανάς μπαίνει μέσα και τεντώνει τα χέρια του. Πού να χωρέσει ο εχθρός του, πού να χωρέσει αυτός που σέβρει. Ο Χριστός λέει: βάλ' τον στην καρδιά του. Πού να χωρέσει εφόσον είναι ο άλλος. Ο τζαγκάρις να σε τραβάει τα χέρια, χωράει μέσα. Πρέπει να μεριάσει αυτός, να φύγει αυτός για να μπει ο εχθρός μέσα. Αλλά πού τέτοια προσπάθεια να γίνει εκ μέρους ημών. Γι' αυτό είμαστε καλοί και μέχρι τινός καλοί και φαινομενικώς καλοί. Με ορισμένους οι οποίοι μας περιποιούνται την τιμή. Λένε καλά λόγια για μας και λοιπά. Πολλές φορές είναι υποκρισία, είναι ψέματα. Άλλα λένε μπροστά μας και άλλα λένε πίσω μας. Και αυτή θεωρείται αγάπη και φιλία και λοιπά. Όχι κύριε, δεν είναι αυτό. Θα καταλάβεις ότι πλέον έχεις καρπόν Πνεύματος Αγίου αγάπην, εάν ο άνθρωπος που σε επηρεάζει, που σε βλάπτει, που σε αδικεί, που σε συκοφαντεί, δίνεσαι να τον θεωρήσεις ως ευεργέτη, να τον αγαπήσεις. Είναι ένα πράγμα ξένο αυτό, είναι αλήθεια. Δεν είναι ανθρώπινο, διότι και η εντολή δεν είναι ανθρώπινη. Και μη ζητήσεις ποτέ να το εφαρμόσεις αυτό χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Είναι της χάριτος δουλειά. Όπως η αγάπη σαν αρετή είναι της χάριτος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύν, καρπός του Πνεύματος, κατά συνέπεια και το να αγαπήσεις, να χρησιμοποιείς αυτή την αγάπη προς τον άνθρωπο που σε επηρεάζει, τον άνθρωπο που σε βλάπτει, που σε αδικεί, που σε συκοφαντεί, που σε σφάζει καθημερινώς. Γιατί ξέρετε ο χριστιανός σφάζεται καθημερινώς, νιώθει την ψυχή του για να εφαρμόσει τον νόμο του Χριστού όπως τον θέλει ο Χριστός, νιώθει μέσα να τον χαράζει την ψυχή του. Το εγώ του νιώθει να σπαράσεται μέσα του. Και εν τούτη θα κάνει αυτόν τον αγώνα να το πατήσει κάτω αυτό το θηρίο για να μπορέσει. Γι' αυτό η αγάπη είναι του Χριστού δώρο. Είναι απόρρια Πνεύματος Αγίου και ο μη έχων την χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αδύνατο να αγαπήσει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι γονατίζουν και του λένε «Χριστέ μου, εσύ είπες να αγαπήσω τον εχθρό μου. Εγώ δεν το μπορώ. Δεν το μπορώ αυτό». Γιατί νιώθεις μέσα σου, επαναλαμβάνω, ένα μαχαίρι. Ακούς τα λόγια, θυμάσαι τα λόγια, τη συμπεριφορά, ξέρω εγώ, το μουτζωμα που σου έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Και μέσα σου στίζεται η ψυχή σου. Και εν τούτης ο Χριστός θα γυρίσει και να σου πει το εξής. Ναι, παιδί μου,
το ξέρω ότι δεν μπορείς, είναι σκληρό πράγμα. Όμως το θέλεις, εκεί αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου. Όχι στο εάν δεν μπορεί. Αν εφε μου είπε ο Χριστός, ούδη να σε πειν ουδέν. Όχι, δεν σε ρωτώ εάν μπορείς. Σε ρωτώ όμως εάν θέλεις. Και από εκεί και κάτω αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θελήσει μια φορά για το καλό του, ο Χριστός θα θελήσει 999 φορές. Και το αποδεικνύει αυτό στην παραβολή του ασώτου ιού. Ειδών αυτόν έτοιμα κράν, ερχόμενον όμως σιγά σιγά προς αυτόν, δραμών έτρεξε, δεν τον άφησε να περπατήσει, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Αυτή η σκηνή ισχύει πάντοτε για κάθε άνθρωπο που θέλει να επιστρέψει στου Θεού το δρόμο και να πράξει το σωστό. Μη δικαιολογούμε, αδελφοί, τον εαυτόν μας. Η κακή μας προαίρεση. Θα δείτε θαύματα στη ζωή σας εάν πείτε «Ναι, Χριστέ, έχεις δίκιο, εγώ δεν το μπορώ». Βοήθημη. Θυμόσαστε τι είπε ο πατέρας εκείνος του παιδιού του δαιμονισμένου όταν κατάλαβε ότι δεν φταίνε οι γιατροί, δεν φταίνε οι μαθητές, αλλά φταίει αυτό και εξαιτίας αυτού είναι το παιδί δαιμονισμένο. Θυμόσαστε τι είπε. Όχι, του λέει, αν μπορώ εγώ, Κύριε, να σε κάνω καλά, εάν εσύ μπορείς να ελεήσεις τον εαυτόν σου. Και τι εφώνασε και είπε. Πιστεύω, λέει, Κύριε, βοήθημη η απιστία μου. Αυτό το θέλω. Και εκεί είναι όλο το μυστικό. Μη σας φαίνονται δύσκολες οι εντολές. Αλίμονο αν ο Θεός μας έβαλε μπροστά σε ακατόρθωτα πράγματα. Έχει μια ωραία με τέσσερες λέξεις ο Χρυσόστομος συμβουλή δώσει. Προσέξετε, λέει, στενή η πύλη αλλά πλατεία η πόλη. Στενά, λέει, από εκεί που θα περάσεις, αλλά μόλις περάσεις μέσα είναι πλατεία, λέει, η πόλη η οποία σε περιμένει. Ευρύχωρος η πόλη. Θα στριμωχτείς. Θα σφιχθείς. Έβλεπα στον ιερό μου προ λίγων ημερών μια κατάσταση που με ενδιέφερε. Βλέπω λοιπόν δύο τείχη. Και το πρόσωπο αυτό να λεπτύνει εξαιτίας των τείχων αυτών για να περάσει από εκεί πέρα μέσα. Από εκεί έπρεπε να περάσει. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Πλατεία και ευρύχωρος αυτή που οδηγεί στην απώλεια. Συμφέρει λοιπόν στον άνθρωπο να υποφέρει κάτι εδώ, να στραπατσαριστεί το εγώ του. Γιατί αυτό που φύγεται δεν είναι το συμφέρον. Ξέρεις, μου παίρνει τόσο οικόπεδο, μου παίρνει 50 πόδους, ξέρεις, το σύνολο το βρήκα πιο πέρα, ξέρεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και ένα μέτρο να σου δώσει, δεν βγαίνει τίποτα, διότι δεν παίρνεις τίποτα. Κάτσε να φιλοσοφήσεις, πιάσε τις εντολές του Θεού, τι σου έχει πει να κάνεις όταν διώκεσαι, να θεωρείς τον εαυτόν σου μακάριον, μακάρι δε διωγμένη ένα και δικαιοσύνη, και τότε προχώρησε παρακάτω. Αλλά εμείς δεν φιλοσοφούμε σε τίποτα από αυτά και ζητάμε εκδίκηση. Και πολλές φορές βέβαια έχουμε δίκιο. Αλλά ο Χριστός είπε «Εμή η εκδίκηση, δεν είναι εσένα, αυτό σε μένα». Και θα πούνε πολλοί «Εγώ τα έχω αφήσει, έχω ακούσει τέτοια και σας διευκολύνω». Και εσάς που ακούτε και αυτοί που θα ακούσουν από την ταινία που γράφετε. Έχω ακούσει από πολλούς που λένε «Εγώ δεν πάω στο δικαστήριο, δεν πηγαίνω πουθενά, τα άφησα στο Θεό». Θα ήθελα να τους απαντήσω. Δεν έκαναν τίποτα. Τι έπρεπε λοιπόν να τον πάω στο δικαστήριο?
καλύτερα να τον πήγαινε στο δικαστήριο εδώ, παρά που τον άφησε στο δικαστήριο του Θεού. Γιατί δεν τον πήγε στο δικαστήριο εδώ? Μήπως διότι δεν μπορούσε να τα βγάλεις πέρα? Τα καταφερτίσεις αυτός, περισσότερα λεφτά, είχε μέσον κλπ. Και δεν μπορούσε να το βγάλεις γερά το μάτι όπως ήθελες, και τον παρέδωσε στο Θεό να το βγάλει βαθιά. Κάτι τέτοιο είναι. Δεν θα κάνεις αυτό. Θα παρακολουθήσεις τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και αυτός είπε για τους ανθρώπους που τον λιθοβολούσανε άδικα, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην. Όχι στα χέρια σου τους παραδίδω Θεέ και κόφ τους μύτες και αυτιά. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Μη στήσεις, μη λογαριάσεις, μη γράψεις την αμαρτία αυτή. Κάμε και εσύ αυτό και τότε είσαι εντάξει. Δεν κάνουμε αυτό εμείς. Θα ήθελα να ξεγαντζώσω αυτούς οι οποίοι λένε «Εγώ δεν πάω πουθενά, τ' άφησα στο Θεό». Ούτε στο Θεό. Πήγαινε στην ευχή του Θεού και αν είναι κακό αυτό που μου έκαμες, ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Να μην το βρεις ποτέ μπροστά. Και όταν ο άνθρωπος συγχωρήσει κατά τέτοια έννοια, αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία στέκεται με το σπαθί στο χέρι ανά πάσα στιγμή για κάθε αμαρτία δική μας. Θέλεις να συγχωρηθείς από τον Θεό για τα ποικίλα αμαρτήματά σου? Συγχώρησε, όπως λέγει αυτός. Θέλεις να αγαπηθείς από τον Θεό? Γάπησε. Δεν χωράει με σιλή. Σε βάνει μπροστινό. Διότι αν θελήσεις μόνος σου να πάρεις την δικαιοσύνη και την κρίση και να εκδικηθείς, δεν σου χρωστάει τίποτα πλέον ο Θεός. Δεν έχεις λαμβάνει τίποτα. Προσέξετε το. Δεν έχουμε ανεξικακία. Ακόμη υπάρχει στο υπόβαθρο μέσα παλιά ζωή. Και είμαι θα στις δυο πρώτες κατηγορίες. Ή εξακολουθούμε ακόμη να ληστεύουμε να είμαστε ληστέ, ή να μην ληστεύουμε αλλά δεν θέλουν να μαλιστεύουν. Και πολλές φορές επιτρέπεται η δοκιμασία για να σε ειδώ, να σε πειράξει πειρασμός, να ειδώ τι ώρα θα κάνει. Είσαι καλός, είσαι αγαθός, εφόσον δεν σε πειράζει κανείς, δεν σε κατηγόρησε κανείς, δεν σε συκοφάντησε κανείς, δεν σε έδιωξε από τη δουλειά σου κανείς, δεν σου πείραξαν τη γυναίκα, το κορίτσι, τον άντρα κλπ. Δεν σου πείραξαν την περιουσία. Δεν σου πείραξαν, είσαι εντάξει, είσαι άγγελος. Για να δούμε όταν αρχίσουν και σε πειράζουν, τι θα είσαι. Θα ειδείς και εσύ, εγώ ξέρω τι θα είσαι. Αλλά θα ειδείς εσύ ότι ακόμη δεν έχεις καλλιεργηθεί εις βάθος. Πρέπει να νεκρωθεί ο άνθρωπος. Άμα δεν νεκρωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός επάνω του και να τον διορθώσει. Νομίζω, σας εύχομαι να μην έχετε πάει ποτέ σας, αλλά θα έχετε πάει στο οδοντίατρο για κάποιο χαλασμένο δόντι. Και σας βάζει μέσα για να σας το απονευρώσει, να σας το φτιάξει, να μην το πετάξει, σας βάζει μέσα να στο νεκρώσει το νεύρο για να εργαστεί έπειτα τα περαιτέρω. Και πηγαίνετε τώρα και το νεύρο δεν έχει νεκρωθεί όσο πρέπει. Και με το παραμικρό βγάζει, αχ! Και πετάει στο κεφάλι και χτυπάει πίσω. Άφησε το. Άλλο ναρκωτικό ξανά να νεκρωθεί. Από τη στιγμή που θα νεκρωθεί λοιπόν, αρχίζει το εργαστήρι και το τριβελάκι και τα πετάει έξω, χωρίς να αισθάνεσαι τίποτα, το περιποιείται, το φτιάχνει, το γλιτώνει και το έχει. Εμείς είμαστε ζωντανοί ακόμη, είμαστε θηριάκια από κάτω. Και δεν είναι αρκετό να το αναγνωρίζουμε, ναι, αλλά και να βάζουμε και πλώρη να διορθώσουμε όσο μπορούμε. Εάν ζητηθεί η ζωή των Αγίων, θα βρούμε πολλά πράγματα να μας βασανίζουν. Θα δούμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα εξ αυτών, αλλά τη ζωή των Αγίων δεν τη διαβάζουμε. Τα συναξάρια θεωρούνται παραμύθια πάρα πολύ. Στέκονται αυτοί ψηλού στη γραφή, προτεσταντικό το τρόπο. Και εν τούτης, η ζωή των Αγίων και τα συναξάρια είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Τι που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο, λείπει η ταπείνωση και η ανεξικακία.
Εάν ήθελε ο άνθρωπος μόνο τον Άγιο Μεγάλο Σπυρίδωνα εκεί επάνω να του διάβαζε λίγο από το βίο του, θα ντρεπότανε στην κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος σήμερα. Εν πλήρη 20ο αιώνα, μορφωμένος, διανοούμενος, προσελληνωμένος και όχι προσγειωμένος. Πήγε, λέγεται, ένας χασάπης να αγοράσει κατσίκια και πήγανε μαζί στο κοπάδι. Πες, του λέει, διάλεξε, τόσο θα πληρώσεις για το καθένα. Όσα πληρώσεις, τόσα θα πάρεις. Πράγματι, τράβηξε στην άκρη 100. Τα 99 ευχαρίστως εξεχώρισαν. Το ένα δεν ήθελε να προχωρήσει. Το πιάσε με την κλίτσα, το έφερε από εδώ, το έβαλε στον νόμο του, τον αφωνάζει, να μπελάζει, να τον δαγκώνει κλπ. Ο κόσμος εξεπλάει. Τι έγινε, δαιμονίστηκε η κατσίκα? Ο γέρον ξέρει τι έχει γίνει τώρα. Όμορφα όμως, ταπεινά, αντί να του πει, βρε λοποδίτη, πως αν αυτό δεν το πλήρωσες από σκοπού, εκεί έβαλες για 99, πως θα σε ακολουθήσει αυτό? Βρε δεν ντρέπεσαι, βρε τούτο, βρε τάλο. Με το δίκιο μου, λέει ο άλλο, το δίκιο μου. Ανοίγει την καταπακτή από μέσα, αυτό που έχει βγαίνει. Όταν καίει κάρβουνο από κάτω, τι θα βγάλει πάνω τζιμιέρα? Δεν θα βγάλει βρώμα. Τα που βγαίνουν από μας δεν είναι εδώ ότι έχουμε δίκιο. Τα έχουμε μέσα. Είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις, όταν δεν βγαίνουν. Όμορφα όμως ο Άγιος, του λέει. Νομίζω, του λέει, ότι δεν το κάνει αυτό από κακία το άλογο πράγμα. Για κοίταξε, άνθρωπος είσαι. Μήπως έκανες κανένα λάθος στο λογαριασμό σου? Μήπως, κόφτερα. Πώς έκανες κανένα λάθος στο λογαριασμό σου και δεν έχεις βάλει τα χρήματα για αυτό το ζώο? Και κάνει αυτός τώρα υποκριτικά λογαριασμό κλπ. Και βρίσκει ότι πράγματι δεν είχε πληρωθεί αυτό. Βάλε, του λέει, τα χρήματα εκεί πέρα και αυτό θα πάει μόνο του εκεί. Και έβαλε τα χρήματα εκεί και το κατσίκι ξεκίνησε μόνο του και πήγε στο κοπάδι. Πού έριξε κακή αυτή? Καλλιεργημένοι άνθρωποι αυτοί, εις βάθος. Γι' αυτό λένε, λέει μάλλον Θεός Χριστός όμως, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Αν ανάψουμε ένα κεράκι σε ένα Σπυρίδωνα, να κάνεις τη ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα. Πιά στα κεράκια, δεν έχει ανάγκη. Βλέπω ο Άγιος. Θα μου πει να μην το ανάψουμε κερί. Βρε ανάψε του και κερί. Και σαν τον πόη σου κερί. Αλλά κάμε και τη ζωή του όμως. Μη στέκεσαι εκεί μόνον. Έχει ένα ωραίο πάλι, μια και το έθιξα αυτό. Δεν είχε τσουπάνο. Τα πρόβατα μόνα του πηγαίναν στο μαντρί και μόνα του βγαίνανε και πόσκαν. Δεν πήραζαν κανενός ξένο χωρά. Και λέγανε, του Αγίου τα πρόβατα περνούν. Δύο πονηροί τεμπέληδες πήγανε να κλέψουνε. Ούτε σκυλιά είχε, ούτε τίποτα. Και πήγαν από βραδείς, σαλτάρουν μέσα και παίρνουν από ένα κρυάρι ο καθένας στην πλάτη και πάνε να φύγουνε. Καθυλώθησαν εκεί. Μείναν όλη τη νύχτα φορτωμένοι χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν. Ο Άγιος ήξερε τι γίνεται. Ανηφόρησε το πρωί, πάει τους βρίσκει τους ιδίους αυτούς με το κεφάλι κάτω και φορτωμένοι. Τι λέγει, είναι τίμιο, είναι ηθικό εσείς παλικάρια να φτάνετε σε αυτό το σημείο και να ζείτε με τον ιδρώτα των άλλων? Δεν μπορείτε, είστε ασθενείς, πάλι να ζητήσετε. Αυτό δεν είναι όμορφο πράγμα? Ούτε ο Θεός το θέλει, μα ούτε οι άνθρωποι το θέλουν. Μετανοείτε για αυτό το πράγμα? Λέει, μετανοούμε. Όχι, μη μετανοείτε. Πάρτε τα λοιπόν αυτά για τον κόπο σας που τα είχατε όλη νύχτα απόψε. Και τους έδωσε τα δύο κρυάρια και τα πήρανε για τον κόπο τους για τα κουβαλούσαν όλη νύχτα. Εμείς τα κάναμε. Πάμε στο 100 και στο 200 και στο 300 αμέσως. Να καλύψουμε εμείς. Εμείς αποκαλύπτουμε. Προσέξτε, όχι σε αυτή την περίπτωση, σε λεπτομέρειες. Να καλύψουμε, όχι.
αποκαλύπτουμε και δημιουργούμε καταστάσεις μεγαλύτερες. Διότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι ο αλάθητος, ό,τι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καλλιέργεια εις βάθος. Είναι εχθρός σου, σε κλέβει τον υδρότα σου, το βλέπει. Παλικάρια που μπορούν να στύψουν την πέτρα και να βγάλουν λάδι και να έρθουν να σου κλέβουν εσένα. Οπ, σε πνίγει. Χριστός τίποτα. Δεν συγχωρεί ο Χριστός. Αν είσαι λοιπόν δούλος Χριστού, θα προσέξεις, θα κάνεις διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτή η άνεξη κακία σε εμάς. Γι' αυτό δεν αγαπούμε τους εχθρούς μας και κατά συνέπεια δεν μας αγαπάει και ο Χριστός, εφόσον δεν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Ούτω θέλει ποιήσει, λέγει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, εάν εκ των καρδιών ημών δεν συγχωρήσουμε. Έτσι ο Θεός λέει, δεν θα συγχωρήσει για σας. Και έχει πει εκείνη την ωραία παραβολή, θα ξέρετε όλοι, των μυρίων ταλάντων, Μύρια τάλαντα. Οφείλει ο άνθρωπος όταν αμαρτήσει μια αμαρτία προς τον Θεό και 100 δινάρια όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο, οτιδήποτε κι αν είναι. Και όταν ζητάμε από τον Θεό η συγχώρηση των μυρίων ταλάντων των δικών μας, ο Θεός την κάνει και εμείς δεν συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας για το τίποτα, καταλαβαίνετε ποια η παρησία. Ανακαλεί ο Θεός και τα πράγματα αλλάζουν. Σε αυτά που διαβάζω μέσα, συνείδησα ένα πάλι παράξενο και θα ήθελα να σας το πω, το οποίο υπάρχει στον Άγιο Ευθύμιο των Νέων εκ Μαδίτου. Όχι στο Μεγάλο Ευθύμιο, στον Άγιο Ευθύμιο των Νέων εκ Μαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος είχε φύγει αργά από την εκκλησία. Ήτανε της εκκλησίας άνθρωπος, γυρικός. Και φύγει αργά. Δύο καραδοκούσαν. Και όταν τον είδανε ότι έστριψε να φύγει, διέριξαν το υπόγειο της εκκλησίας που είχε σιτάρει. Όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Άγιος ξαναγύρισε πίσω. Και τι είχε γίνει? Σε πόσα ώρα γύρισε δεν ξέρω. Ο ένας ήταν κάτω στην καταπαχτή κάτω και γέμιζε τουβάλια και τα δίνε του άλλου που ήταν απάνω, τα έπαιρνε και τα πήγαινε και τα βάζε σε μια άκρη από εκεί για να βρουν έναν τρόπο να τα μεταφέρουν, να τα πουλήσουν, δεν ξέρω τι. Και κάνει κάμπος η δουλειά. Είχα τραβήξει πολλά τουβάλια. Σε μια στιγμή μέσα ήταν και το φεγγάρι έτσι που λίγο φώτιζε. Βλέπει αυτός που ήταν απ' έξω και έπαιρνε τα τουβάλια, βλέπει ότι γυρίζει ο παπάς πίσω, γυρίζει ο Άγιος πίσω. Απαρατάει το τσουβάλι απ' έξω, το βάζει στα πόδια και φεύγει. Και τον άλλο τον άφησε κάτω. Ο άλλος δεν ξέρει τώρα τι γίνεται, ο άλλος γεμίζει. Και πάει τώρα στη θέση τη δικιά του ο Άγιος και παίρνει αυτός το τσουβάλι. Το μεριάζει, το βάζει παραπέρα, παίρνει το δεύτερο, παίρνει το τρίτο και του λέγει το εξής. Αυτός δεν βλέπει τώρα ποιος είναι απ' έξω που τα παίρνει. Και του λέγει το εξής. Εκεί στη γωνία κάτω του λέει και κεφάλια τυρί. Πάρε και 4-5. Του λέει αυτό. Αλλά πού το ξέρεις εσύ, λέει, ότι έχει κεφάλια τυρί? Ξέρω εγώ, του λέει, μου το είπε ο δεσπότης. Και πηγαίνει αυτός στην άκρη και βρίσκεται τα κεφάλια το τυρί. Και τα παίρνει, τα δίδει αυτού και όταν έρχεται εδώ πέρα του πιάνει και το χέρι. Του λέει, μη στενοχωριές. Δικά μας είναι όλα αυτά, του λέει. Εσύ μάλιστα δικαιούσε περισσότερο γιατί έβαλε σε τον κόπο να το βγάλει έξω. Στενοχωριές. Δεν τον απεκάλυψε. Δεν τον εμήνυσε. Τι την ήθελε τη μήνυση αυτός τώρα? Την ήθελε την τιμωρία αυτός τώρα? Επίτα από αυτό το σοκ που έπαθε και από την ανεξικακία αυτού του ανθρώπου. Αλλά τέτοιους ανθρώπους μόνο ο Χριστός φτιάχνει. Δεν γίνονται στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνονται στην αγορά. Δεν γίνονται στο σπίτι. Όλα καλά και άγια είναι αυτά. Αλλά για ωραία ψέματα δικά μας εδώ. Εργασία γίνεται στην εκκλησία. Εργασία γίνεται στα μυστήρια. Εργασία γίνεται στην προσευχή. Κρυμμένος εκεί να κλαις μέρα νύχτα και να ζητάς το έλεος του Θεού. Εκεί, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στη κοινωνία. Εκεί γίνεται
η αναγέννηση του ανθρώπου. Και ποια θα του φαίνεται και του Ηλιανού? Παράξενο. Εγώ, πώς είναι δυνατόν? Εγώ που έκανα εκείνο, γιατί αν ο άνθρωπος θέλει να σκεφτεί πού ήτανε και πού έφτασε, θα πει

Με βάλει το φιλοτιμό μου στο χέρι. Θέλεις, λέει, να του κάνω καλό όπως λέει το Ευαγγέλιο. Να μην πάρω χαρτιά, να μην πάρω υπογραφές, να μην ζητήσω εγγύητα. Και τον ευόχησα. Αν ευρέθη αυτός κατεργάρης και μου το φαγε. Δεν είναι ότι ήταν ξυπνότερος από μένα. Αλλά ήταν άλλος από πάνω. Γέρο, πάνω στο χωριό της Αιγέλειας. Κάπως έτσι είναι αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον ευαγγελικό νόμο. Που ένα κομμάτι τέτοιο μικρό μας είχε σήμερα η Εκκλησία. Και διότι ήταν η πρώτη σήμερα ομιλία, νόμιζα ότι μπορούσα επόμενο της Εκκλησίας να πω αυτά τα λίγα λόγια. Και να ευχηθώ τον Άγιο Θεό να μας βοηθήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να εργαστούμε σε βάθος επάνω στη ψυχή μας, για να γίνουμε κατάλληλοι από εδώ για εκεί. Και το εύχομαι σε όλο το

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τις έργη σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων. Καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ευτικάν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως αναπληρωτής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, σύμφωνα με το οποίο η πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας δια του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εμβαθύνουν τη συνεργασία που είχαν μέχρι τώρα. Οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, δήλωσε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ολυμπιάδων. Η ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έχουν κυρίαρχη θέση στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη με περιοχές του νησιού

να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο καγκελάριος της Γερμανίας απίφθινε πρόσκληση προς τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Μέρτς βρίσκεται στο Κίεβο. Νεφώσει σε αρκετές περιοχές της χώρας, 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δόξα» του 50ου Ψαλμού και εν συνεχεία με το ιδιόμελο «Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου», τα οποία ψάλλονται στην ακολουθία του όρθρου. Ο ήχος είναι βαρύς διατονικός και θα τα ακούσουμε από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Πασχάλη Μάνο.

Ακολουθεί μια επιλογή στίχων από την αργή δοξολογία του Χορμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχο βαρύ εναρμόνιο. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με πάσα πνοή και δύο στοιχειρά αναστάσιμα. «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη» και «Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο». Ο ήχος είναι βαρύς εναρμόνιος. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο ομιλών.

Ακολουθεί δύναμη του Τρισαγίου ύμνου σε μουσική σύνθεση Σίμωνος του Αβαγιανού. Ο ήχος είναι δεύτερος. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χάρη Λαού Ταλιαδόρου.

Η σημερινή μας εκπομπή, φίλοι ακροατές, θα τελειώσει με Action Steam σε μουσική σύνθεση του αημνήστου Κωνσταντίνου Πρίγκου και σε ήχο Βαρύδια τον Νικό. Και πάλι η ηχογράφηση είναι από την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης με τον πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κονσόλα του ήχου, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, συν Θεώ, την ίδια ημέρα και ώρα. Σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Στη σημερινή εκπομπή μας, αγαπητοί γονείς, θα ασχοληθούμε με μια συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες και αργότερα θα διαβάσουμε κάποια ερωτήματα εφήβων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε το γράμμα μιας γιαγιάς που γράφει δημοσιογράφος. Η γιαγιά που σας έγραψε ανατρέφει τον εγγονό της από τότε που γεννήθηκε. Σήμερα είναι 13 ετών. Οι γονείς του τον παίρνουν το βράδυ. Η γιαγιά είναι σε αντιπαλότητα με τη μητέρα του παιδιού. Η κόρη μου θα ήθελε να μην με αγαπάει ο εγγονός μου. Είναι πολύ ευχαριστημένη που τον κρατάω, αλλά έχω την εντύπωση ότι του βάζει λόγια εναντίον μου. Είναι μια πρόταση που έχουμε συχνά μεταξύ γονιών και παππούδων. Και ξέρετε, αυτό προκαλεί μικρά δράματα. Το παιδί γίνεται κακό, επιθετικό, ανυπάκουο. Από την άλλη μεριά δυσκολεύεται στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν τα καταφέρνει, είναι λίγο ανεπαρκής. Οι γονείς του δεν το καταλαβαίνουν. Με δύο λόγια, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο σε όλα αυτά. Μια θολή ατμόσφαιρα, η οποία όμως μπορεί μακροπρόθεσμα να καταστρέψει τη ζωή αυτής της οικογένειας, ενώ θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας. Ντολτό. Βρίσκω περίεργη την ιστορία αυτού του παιδιού που το κρατάει ακόμα η γιαγιά του σε μια ηλικία 13 ετών σαν να είναι βρέφος, ενώ είναι σε ηλικία που θα μπορούσε να κάνει babysitting στον εαυτό του. Αναρωτιέμαι μήπως η δυσκολία προέρχεται από το γεγονός ότι αυτό το παιδί σπέρνει ζυζάνια ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Είναι τόσο διασκεδαστικό να τραβάς το σκηνή και να βλέπεις την καμπάνα να χτυπάει. Έτσι νομίζω. Θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί πολύ σωστά ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες και διασκεδάζει να τους βάζει λόγια, ώστε να είναι ο ίδιος κυρίαρχος. Μου φαίνεται ότι αυτό το αγόρι πρέπει να απογαλακτιστεί από τη γιαγιά του και ίσως και από τη μητέρα του. Και έπειτα, τι κάνει άραγε ο πατέρας ώστε να αφήνει το γιο του στην πεθερά του? Όταν ο πατέρας ήταν 13 ετών, τον φύλαγαν ακόμα? Υπήρχε άραγε ένα άτομο που επιτηρούσε όλες του τις πράξεις και τις κινήσεις αντί να αφοσιώνεται στη μελέτη όπως κάνουν τόσα παιδιά και να ετοιμάζει το γεύμα των γονιών του? Τελικά θα λέγαμε ότι αυτό το παιδί δεν έχει μεγαλώσει. Το γεγονός ότι δεν πάει καλά στο σχολείο είναι μια λεπτομέρεια. Μπορεί κάποιος να είναι αγράμματος και να είναι προσαρμοσμένος στην καθημερινή ζωή ώστε να τα βγάζει πέρα αρκετά ικανοποιητικά. Μου φαίνεται ότι πολλοί γονείς εξακολουθούν με το πρόσχημα ότι φροντίζουν τα παιδιά τους, ενώ θέλουν να εξαρτώνται από αυτούς. Υπάρχουν δύο τρόποι να αμυνθεί κανείς εναντίον της εξάρτησης. Πρώτο, να γίνει επιθετικός ή να φύγει, αλλιώς να την υπομείνει. Τα παιδιά λοιπόν γίνονται απαθή ή οξύθυμα και επομένως δεν ελέγχουν τον εαυτό τους ως την ημέρα που θα τραπούν σε φυγή. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή εν μέρει οι γονείς δυσκολεύονται να αποδείξουν την ευγνωμοσύνη τους απέναντι στις γιαγιάδες που τους παρέχουν αυτή την εξυπηρέτηση δωρεάν, ενώ αν δεν υπήρχαν οι γιαγιάδες θα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάποιο άτομο. Σπάνια συναντάς νέους που βρίσκουν ένα τρόπο να πληρώνουν μια γιαγιά που το αρνείται. Μπορούν όμως, χωρίς να δυστοπούν,
να βάζουν κάθε μήνα στο βιβλιάριο του ταμιευτηρίου της εις έναν ειδικό λογαριασμό ολόκληρο ή ένα μέρος του ποσού που θα έδιναν σε ένα άτομο που θα κρατούσε τα παιδιά τους. Το να φυλάς ένα παιδί είναι και αυτό μια εργασία και κάθε εργασία πρέπει να αμείβεται, ακόμα και αν την κάνει η γιαγιά από στοργή. Την ημέρα που δεν θα υπάρχει πια λόγος να υπάρχει κάποιος που να προσέχει τα παιδιά, θα πούν στη γιαγιά. Βλέπεις, αν είχαμε προσλάβει μια γυναίκα, θα μας είχε κοστίσει τόσα χρήματα. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τόσα πολλά, αλλά βάλαμε το ίμιση του ποσού στο ταμιευτήριο για λογαριασμό σου. Αυτά τα χρήματα σου ανήκουν. Όταν το παιδί γίνει 8 ετών, το ποσό εκείνη τη στιγμή της ζωής της είναι αρκετά σημαντικό. Για τη γιαγιά ενώ ίσως δεν θα το ήθελε όταν το παιδί ήταν μικρό. Μα μην το συζητάς, το μόνο που ήθελε ήταν να σας βοηθήσω. Κι όμως είναι ήδη μεγάλη βοήθεια να πληρώνεις μισοτιμής. Αυτή η μέθοδος που υποδεικνύω είναι πολύ προτιμότερη από ένα μικρό δώρο που προσφέρεται από καιρού εις καιρών, γιατί το χρήμα που απέκτησε η γιαγιά της εξασφαλίζει ελευθερία. Την ημέρα που το παιδί είναι σε ηλικία που δεν χρειάζεται πια να το προσέχουν, η γιαγιά παίρνει ως αντάλλαγμα κάτι που υποδηλώνει μια χειροπιαστή ευγνωμοσύνη για τους μήνες και τα χρόνια που προσέφερε τις υπηρεσίες της. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε σκεφτεί αρκετά. Διαφορετικά, τι συμβαίνει? Οι γονείς που δεν βάζουν κάθε μήνα τίποτα στην άκρη για τη φύλαξη των παιδιών τους, και καταλαβαίνετε, δεν εννοώ ολόκληρο το ποσό, εάν δεν τους το επιτρέπουν τα οικονομικά τους, δεν πειράζει, θα καθορίσουν ένα μικρότερο ποσό. Αν όμως δεν το κάνουν, θα αισθανθούν ανήμποροι και θα έχουν άγχος κάθε φορά που θα υπάρχει μια διένεξη με τη γιαγιά ή είναι συχνά το ίδιο, θα ισχυρίζεται ότι έχει κουραστεί. Όταν δεν διακομωδείται μια διένεξη, υποχωρεί αναγκαστικά ο πλέον αδύναμος. Όταν λοιπόν δεν πληρώνουμε για μια εργασία, σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι σε σχέση προς αυτόν που μας την προσφέρει. Ο τελευταίος γίνεται ο αφέντης και ο άλλος ο δούλος. Αυτό αποτελεί μια συχνή αιτία συγκρούσεων. Και είναι αυτονόητο ότι κάθε παιδί υποφέρει όταν δημιουργείται μια σύγκρουση που έχει ως αιτία την παρουσία και την ανατροφή του. Γιατί αισθάνεται ένοχο. Αντιθέτως, υπάρχουν γονείς που δίνουν στους παππούδες να φυλάνε τα παιδιά τους και τους πληρώνουν ένα επίδομα, το οποίο θεωρούν ότι θα είναι ένα βοήθημα εκτός από τη σύνταξή τους. Το θεωρούν ως ένα συμπλήρωμα στα έσοδά τους. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό είναι υποκρισία. Γιατί η βοήθεια που όλοι μας οφείλουμε στα ηλικιωμένα άτομα της οικογένειάς μας δεν πρέπει να προσφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Στην περίπτωση αυτή οι παππούδες δεν έχουν αμυφθεί για τη δουλειά που έκαναν, να φυλάνε δηλαδή τα εγγόνια τους, αλλά εισέπραξαν ένα ποσό το οποίο δεν είχε συμφωνηθεί, ένα συμπλήρωμα δηλαδή. Το παιδί λοιπόν μεγάλωσε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συμφωνία για την οποία δεν έγινε ποτέ λόγος και δεν του εξήγησαν ποτέ ξεκάθαρα οτιδήποτε. Έτσι και οι παππούδες και τα εγγόνια που φύλαγαν έχουν μειωθεί ηθικά, ενώ οι γονείς πιστεύουν ότι βόλεψαν την κατάσταση. Κανένας άνθρωπος όμως δεν θεωρεί ότι τον αγαπούν όταν η ύπαρξή του εξαρτάται από μια αγοροπολισία. Γονείς και παππούδες θα συνεννοούνταν καλύτερα εάν μεσολαβούσε αυτή η μικρή έκπληξη που τους προετοίμαζαν για την εποχή που το παιδί θα είναι 8 ετών, ηλικία που δεν χρειάζεται επιτήρηση στη διάρκεια της ημέρας και νιώθει πολύ περήφανο που του δείχνουν εμπιστοσύνη. Αυτό δεν το εμποδίζει να επισκέπτεται την αγαπημένη του γιαγιά και να της κάνει παρέα πότε πότε επειδή είναι κάτι που το ευχαριστεί.

Και τώρα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάτι που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ότι σε αυτή τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών της Δολτό είχε τεράστια πήχηση εκτός από τους γονείς, σε παππούδες, σε γιαγιάδες, αλλά και σε εφήβους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν επιστολές αυθεντικές, γραμμένες από εφήβους, που απασχολούν την Δολτό για μικρά, απλά καθημερινά θέματα. Και ξεκινάμε. Δημοσιογράφος. Μια κοπέλα 15,5 ετών μας γράφει ότι έχει πρόβλημα ύπνου. Αυτό δεν είναι τωρινό. Οι γονείς της έχουν πει ότι όταν ήταν μωρό είχε ήδη ανάγκη από λίγο ύπνο ή μάλλον είχε ανάγκη να κοιμάται λιγότερο από το μέσο όρο ύπνου των παιδιών που γράφουν τα βιβλία. Μεγαλώνοντας, στην ηλικία που πήγαινε σχολείο, δύσκολα την έπαιρνε ο ύπνος, χωρίς όμως αυτό να της δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Μας γράφει. Κοιμόμουν γύρω στις 10, 10.30 το βράδυ και ξυπνούσα στις 7. Εδώ όμως και ένα χρόνο με παίρνει συχνά ο ύπνος στις 11.30 με 12 το βράδυ, αν και πέφτω στο κρεβάτι στις 9.30. Το πρωί αισθάνομαι κουρασμένη. Αυτή η κούραση συσσωρεύεται και με ανησυχεί. Ζητά να της κάνετε μερικές υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο θα ξεπεράσει το πρόβλημα. Διευκρινίζει ότι δεν έχει ιδιαίτερες έγνοιες, αλλά συχνά εκνευρίζεται για ασήμαντα πράγματα. Η μητέρα της τη ζήτησε να συμπληρώσει ότι η ίδια είναι αγχώδης χαρακτήρας και φοβάται ότι είναι υπεύθυνη για την ένταση της κόρης της. Δολτό. Αυτή η προσθήκη της μητέρας είναι πράγματι σημαντική. Επειδή πολύ συχνά το άγχος κάποιου με τον οποίο ζούμε μας επηρεάζει και κυρίως τα παιδιά. Εάν αυτή η γυναίκα υποφέρει από το άγχος της, θα μπορούσε να επισκεφθεί ένα ψυχοθεραπευτή που θα τη βοηθούσε. Σε ό,τι αφορά την κοπέλα, νομίζω ότι αυτά που αναφέρει στο γράμμα της είναι αρκετά. Το μόνο που την ενοχλεί είναι ότι αισθάνεται κουρασμένη και ότι θα κοιμόταν χωρίς αμφιβολία περισσότερο το πρωί, αν αυτό ήταν δυνατόν. Δεν ξέρω τι να της απαντήσω. Σας λέω αλήθεια. Καταρχάς, μας λέει ότι βρίσκεται σε κατάσταση έντασης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν όμως νιώθουμε ένταση, να ξέρετε ότι έχουμε την τάση να κρατάμε την αναπνοή μας. Όσο περισσότερο όμως κρατάμε την αναπνοή μας, τόσο επιβαρύνουμε την κατάσταση της έντασης. Όταν λοιπόν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένταση, θα πρέπει να εισπνέει βαθιά και να εκπνέει βγάζοντας όλο τον αέρο από τα πνευμόνια της αρκετές φορές με κλειστά μάτια προσπαθώντας να χαλαρώσει. Νομίζω ότι η ένταση θα εξαφανιστεί. Σχετικά με τον ύπνο, τη συνιστώ να διαβάσει κάποια βιβλία που ίσως να θα τη βοηθήσουν να καταλάβει τι της συμβαίνει και να χαλαρώσει, να ξαναβρει τον ύπνο της ή μάλλον να βρει έναν ύπνο καλύτερης ποιότητας. Κυρία Δολτό, θα μπορούσαμε ίσως να επανέλθουμε σε αυτή την έννοια της ποιότητας του ύπνου, διότι τελικά άλλοτε αισθανόμαστε ξεκούραστα και άλλοτε όχι, παρόλο που μπορεί να έχουμε κοιμηθεί τον ίδιο αριθμό ωρών. Δολτό, βεβαίως, αισθανόμαστε κουρασμένοι όταν έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά βαθιά, ώστε να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη χαλάρωση, δηλαδή στο απόλυτο μηδέν της εγρήγορσης. Όταν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, το οποίο συνοδεύεται από την ανάπνιση ότι έχουμε ονειρευτεί, νιώθουμε φρέσκοι και ευδιάθετοι το πρωί. Άρα, κυρία Δολτό, υπάρχει ένα κόλπο που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου? Δολτό. Ασφαλώς. Τα άτομα που είναι ευαίσθητα στους θορύβους θα πρέπει να απομονώνονται για να κοιμηθούν. Πιθανόν ο δρόμος που βρίσκεται το παράθυρο της κοπέλας να έχει θόρυβο. Μπορεί επίσης το υπνοδωμάτιό της να μην σκοτεινιάζει εντελώς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι στο φως της ημέρας, ακόμα και με κλειστά βλέφαρα. Είναι επίσης πιθανόν να μην χαλαρώνει εντελώς το βράδυ όταν αποκοιμιέται και να μην αφήνεται με εμπιστοσύνη σε έναν βαθύ ρυθμό αναπνοής. Τελικά μπορεί να συμβαίνουν πολλά τέτοια μικροπράγματα δηλαδή.
Δεν θα κοιμηθεί όμως καλύτερα αν επαναλαμβάνει και σκέφτεται διαρκώς «Δεν θα κοιμηθώ, δεν θα κοιμηθώ, δεν θα κοιμηθώ». Αυτό που θα πρέπει βεβαίως να αποφύγει οπωσδήποτε είναι να πάρει υπνοτικά χάπια.

Και τώρα μία επιστολή γιατί τρώγω τα νύχια μου. Γράφει μια κοπέλα 18,5 ετών που πηγαίνει στην τελευταία τάξη. Έχω ένα πρόβλημα πολύ συνηθισμένο που το συναντάμε σε πολλούς νέους. Τρώγω τα νύχια μου από την ηλικία των 5-6 ετών. Δεν γνωρίζει την αιτία αυτού που η ίδια θεωρεί ως αυτοεπιθετικότητα και μάταια προσπαθεί να βρει μια εξήγηση γιατί τρώει τα νύχια της. Μας γράφει πιο κάτω ότι είναι η τελευταία κόρη μιας οικογένειας που έχει 10 παιδιά, 6 κορίτσια και 4 αγόρια. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς της και είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τον τρόπο που την ανέθρεψαν. Μας διευκρινίζει ότι το κλίμα μέσα στην οικογένεια δεν είναι ούτε αυταρχικό, ούτε φιλελεύθερο χωρίς αρχές και ότι η ίδια νιώθει καλά. Συνεχίζει. Εδώ και 4 χρόνια περίπου, δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο θάνατο του αδελφού μου που ήταν 21 ετών, τρώγω περισσότερο τα νύχια μου. Η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Μερικές φορές κατάφερα προσωρινά να ξεπεράσω αυτού του είδους το τικ, αλλά δεν ξέρω. Εφόσον δεν έχω βρει την αιτία του κακού, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ρωτάει εάν, κατά τη γνώμη σας, η αιτία θα μπορούσε να βρίσκεται στην πρώιμη παιδική ηλικία, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε και αν η ψυχανάλυση μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τελειώνει. Σας ομολογώ ότι δεν τρέπομαι που τρώγω τα νύχια μου. Δεν είναι η κυριότερη έγνοια μου. Με απασχολεί όμως επειδή θα ήθελα να μάθω την αλήθεια. Και απαντάει ντολτό. Αφού αυτή η συνήθεια δεν την ενοχλεί υπερβολικά, νομίζω ότι το κυριότερο θέμα είναι η επιθυμία της να γνωρίσει τον εαυτό της. Αυτό είναι ένα θέμα της εφηβείας. Δεν θα πρέπει να την αναστέλει. Το σημαντικό είναι να ενδιαφέρεται για τους άλλους. Στην τάξη της, για παράδειγμα, είναι πιθανόν και άλλα κορίτσια και αγόρια να τρώνε τα νύχια τους. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον για την ίδια θα ήταν να συζητήσει με αυτούς που θα ήθελαν να απαλλαγούν από αυτή τη συνήθεια. Γιατί υπάρχει μια ηλικία όπου εάν κάποιος δεν εγκαταλείψει οριστικά αυτή τη συνήθεια, θα πρέπει να συμβιβαστεί μαζί της. Υπάρχουν διάσημοι άνθρωποι που τρώνε τα νύχια τους όλη τους τη ζωή. Και αυτό δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα. Δέχονται τον εαυτό τους όπως είναι. Εάν αυτό ενοχλεί πράγματι την κοπέλα, συμβαίνει επειδή, όπως νομίζω εγώ τουλάχιστον, παίρνει το χαρακτήρα μιας ιδεολειψίας. Ή επειδή την κοροϊδεύουν τα αδέλφια και οι αδελφές της. Θα πρέπει να βρουν κάτι για να την πειράζουν και βρήκαν αυτό. Όταν άρχισε να έχει αυτή τη μανία, θα πρέπει να τη συνέβη κάτι που την εμπόδισε. Για λόγους που φυσικά δεν γνωρίζω και που δεν είναι εύκολο να τους βρει η ίδια όσο και αν σκεφτεί. Θα πρέπει κάτι να την εμπόδισε να γίνει περισσότερο εκδηλωτική και κινητική. Με το κινητική εννοώ να παίζει περισσότερο με έναν πιο βίαιο και άγριο τρόπο. Ίσως να την εμπόδισε να το κάνει. Ήταν το τελευταίο παιδί και ίσως καθόταν σε αναμένα κάρβουνα, όπως λέμε. Εγώ όμως δεν μπορώ να ξέρω τίποτα για την κοπέλα. Άρα λοιπόν, τι λέτε κυρία Ντολτό, η ψυχανάλυση μπορεί να βοηθήσει να βρει την προσωπική της αλήθεια? Ντολτό. Ναι, μπορεί, εάν όμως δεν είναι αυτός ο αποκλειστικός στόχος. Δεν ξεκινάμε μια ψυχανάλυση, μια διαδικασία μακρόχρονη για να ανακαλύψουμε την αλήθεια μας από μια απλή περιέργεια να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά επειδή έχουμε άγχος και υποφέρουμε και επειδή αυτός ο ψυχικός πόνος δεν μπορεί να εκφραστεί και να αμπλυνθεί μέσω της δραστηριότητας και των σχέσεων που δημιουργούμε με τους άλλους. Και επειδή έχουμε αναδιπλωθεί στον εαυτό μας. Αυτή η κοπέλα δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό που την απασχολεί μοιάζει λίγο θεωρητικό. Πιθανόν η μεγάλη θλίψη που ένιωσε όταν έχασε τον αδελφό της να την οδήγησε στην αναδίπλωση στον εαυτό της. Κανείς όμως ψυχαναλυτής δεν θα μπορούσε να της πει το λόγο για τον οποίο τρώει τα νύχια της.
Μια ψυχανάλυση, πρέπει να το πούμε, είναι μια εσωτερική διεργασία που δεν αγγίζει ένα μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά διατρέχει τα βιώματα μιας ολόκληρης ζωής. Δεν είναι αναγκαίο να ξεκινήσει μια ψυχανάλυση όταν δεν υπάρχει παρά ένα μικρό επιπόλαιο πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί αναπτύσσοντας περισσότερες δραστηριότητες. Σιγά σιγά αυτή η ιδιοτροπία θα παραμείνει ή θα εξαφανιστεί χωρίς να αποτελεί για την ίδια πρόβλημα, αφού θα έχει να κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή της.

Συνεχίζοντας, έχουμε δύο ερωτήματα εφήβων, των οποίων οι γονείς έχουν χωρίσει εδώ και καιρό. Μας γράφει η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, όπου υπάρχουν τρία κορίτσια 18, 14 και 12 ετών. Οι γονείς έχουν πάρει διαζύγιο ή έχουν χωρίσει με κοινή απόφαση. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συνέβη. Όταν χώρισαν οι γονείς της εδώ και 6 χρόνια, τα παιδιά έμειναν σε ένα μεγάλο σπίτι με τον πατέρα τους και τους παππούδες. Η πρωτότοκη κόρη ανησυχεί για την πιο μικρή της αδελφή. Δεν τα πάει καλά στο σχολείο. Σε άλλους όμως τομείς είναι πολύ όρημη και ανατράφηκε πιο ελεύθερα σε σχέση με τις δύο άλλες αδελφές που είχαν μια αρκετά αυστηρή ανατροφή, την οποία η πρωτότοκη θεωρεί πολύ σωστή. Φαίνεται ότι ανησυχεί κάπως για αυτή την τόσο διαφορετική γενιά που αντιπροσωπεύει για αυτήν η 12χρονη αδελφή της. Ντολτό. Νομίζω ότι αυτή η κοπέλα ασχολείται υπερβολικά με τη μικρή της αδελφή. Λέει σε κάποιο σημείο «Δεν δέχεται υποδείξεις από τη μεγάλη της αδελφή». Αυτή η μεγάλη αδελφή θα ήθελε να τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα κλπ. Θεωρώ ότι το 12χρονο κορίτσι είναι αρκετά υπεύθυνο για τον εαυτό του. Όσο λιγότερο θα προσπαθεί η πρωτότοκη να αντικαταστήσει την απούσα μητέρα, τόσο καλύτερα θα αναπτυχθεί η μικρότερη. Εάν η μικρή ζητάει μια συμβουλή, ας της απαντήσει όσο καλύτερα μπορεί, αλλά δεν θα πρέπει να της κάνει κατήχηση. Μια 18χρονη κοπέλα που δεν έζησε την παιδική της ηλικία όπως η μικρή της αδελφή δεν μπορεί να την υιοθετήσει. Ας την παραπέμψει στη μητέρα της αφού το παιδί τη βλέπει συχνά. Άλλωστε, όταν η μικρή είναι με τη μητέρα της δεν αντιμετωπίζει πλέον κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν είναι στο σπίτι του πατέρα της και έχει να αντιμετωπίσει την πρωτότοκη. Γιατί άραγε θα πρέπει αυτό το αναφέρει πρωτότοκη ή υστερότοκη να πηγαίνει να κοιμάται στο υπνοδωμάτιο της μεγάλης όταν ο πατέρας απουσιάζει με το πρόσχημα ότι όταν είναι παρόν νιώθει ασφάλεια? Αυτό δεν αφορά τη μεγάλη. Θα μπορούσε να της πει «Άκου, εγώ θέλω την ησυχία μου το βράδυ. Είσαι αρκετά μεγάλη. Είσαι 12 ετών, δεν είσαι μωρό. Ξέρεις πολύ καλά ότι τον παλαβώνεις τον μπαμπά. Αυτό είναι όλο». Θα πρέπει να αποβάλει την ιδέα ότι θα πρέπει να παίζει το ρόλο της μαμάς απέναντι στη μικρή της αδελφή. Διαφορετικά κινδυνεύει να χαλάσει η σχέση τους αργότερα. Επιπλέον, τι σημαίνει η έκφραση «ο πατέρας της προσφέρει ασφάλεια» όσον αφορά ένα κορίτσι 12 ετών όταν αυτό αναφέρεται από μια 18χρονη κοπέλα? Εάν αυτά είναι τα λόγια της μικρής, μήπως σημαίνουν ότι η ελλείψη του πατέρα η μικρή ζητάει χάδια από τη μεγάλη της αδελφή? Η πρωτότοκη θα μπορούσε να τη βοηθήσει να κάνει φίλες και να αποκτήσει σχέσεις με άλλες οικογένειες. Αυτό ναι, θα ήταν πολύ καλό. Ίσως είναι δύσκολο να είσαι το μικρότερο παιδί της οικογένειας και να ζεις με παππούδες και πατέρα που δεν έχει σύζυγο, χωρίς να υπάρχει νέα γυναίκα στο σπίτι. Και εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Έχουμε όμως την επόμενη εκπομπή πολλά τέτοια μικρά γράμματα από εφήβους που πραγματικά ίσως βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται τα παιδιά και πώς νιώθουν σε αυτή την ηλικία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα και την εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας», την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου». Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ειδήσουν αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρηνο σε γάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιό τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρου πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή εις δίψαν αυτόν.

Βαφτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρκούν έργο χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού, έθνους σκότους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ του Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γης και αν ομοιώστε, μη υπάρχει ναυτού σε ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Του έθους ότους και γένε τον ίξ. Όσο με λέει σου Κύριε πάντα επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων.

0: Κυρίου σε Χριστώ διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου λαϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου λαϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα τάφθιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε διδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

πάση του σωτηρίου του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου Κρητή, η σύγκουλη υπέκλειντος κεφαλάς, του ζεύτων υπέταξαν αφιένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και τη συναπεδεχόμη σωτηρίαν. Του διαφύλαξαν επαντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την παρουσίασαν νύχτα παντός εχθρού, από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των

0: Νην απολύσουν δούλο σου δέσποτα το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ηγήμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σε αμφίε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί.

0: Ορθοδόξων Χριστιανών στη γη αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκη και σώσον ημάς.
2: Την ημιωτέα του Χεροδίμ και έδωσε ο Τέας και έδωσε ο Σεραφείμ, διευθόρος όλων ότι ακούσαν, είναι όλων το Σεδόκο σήμερα, είναι με δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εν ίν και ρεή και σώμα στον αιώνα μην, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Πατρά, Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της παιδείας Παναφράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Ινάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόντερου Πουρανίου Δυνάμενων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Χαριτίνης, εις και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Είναι πάρα πολύ καλό και ωφέλιμο για την ψυχή να μελετάμε τις Άγιες Γραφές. Όπως ακριβώς το δέντρο που είναι φυτεμένο στις πηγές των νερών καρποφορεί. Έτσι και η ψυχή, όταν ποτίζεται από την Αγία Γραφή, αυξάνεται σε πνευματική πρόοδο και φέρνει όριμο καρπό την ορθόδοξη πίστη και με τις θεάρεστες πράξεις γίνεται ωραία όπως τα αϊθαλή δέντρα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Μην αναβάλεις ποτέ για την απόκτηση των αρετών, ούτε ημέρα, ούτε εβδομάδα, ούτε μήνα, ούτε χρόνο. Αγωνίσου πάντοτε, κάθε στιγμή, σαν να γεννήθηκες τότε. Μη σταματήσεις ούτε λίγο τον αγώνα, γιατί το να σταματήσεις δεν σημαίνει ξεκούραση για να πάρεις αναπνοή, αλλά σημαίνει στροφή προς τα πίσω στον αγώνα για τις αρετές και εξασθένιση περισσότερη. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, και αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου σου πατέρα, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη, θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Κι αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών. Και τι είναι πιο μεγάλο? Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανά το άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρεκάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε. Εκείνοι όμως ήσαν κακοποί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο, τον παρέσυραν πολύ μακριά με το σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στον ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστού. Τόσο ευνίδια ήτο η επίθεσης που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

Στη πνευματική ζωή, ο πρώτος από όλους και ο πιο επικίνδυνος είναι ο σκόπελος της καινοδοξίας. Σκόπελος περισσότερο επικίνδυνος και φοβερότερος από τις σιρήνες, τα γνωστά τέρατα που έπλασαν με τη φαντασία τους οι αρχαίοι μυθοπλάστες ποιητές. Γιατί τον σκόπελο αυτόν κατόρθωσαν να τον προσπεράσουν αυλαβείς πολλοί από εκείνους που διέπλευσαν το νησί των σιρήνων. Η καινοδοξία όμως είναι για μένα τόσο επικίνδυνη, ώστε ακόμη και τώρα που καμιά ανάγκη δεν με οδηγεί προς αυτό το βάραθρο, να μην μπορώ να είμαι αθώος από αυτό το κακό. Το πάθος της τιμής και της δόξας, αυτή προπαντός η κακία περισσότερο από όλες, καταστρέφει και απογυμνώνει την ανθρώπινη ψυχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Να έχεις ψυχή μεγάλη. Η τύχη, η μικρή και η μεγάλη, κάνουν την ίδια δουλειά. Όταν μπω σε σπίτι ανθρώπου κακόγους του και νεόπλου του και το δω πνιγμένο στα στολίδια, ξέρω πως ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τίποτα πιο πολύτιμο από αυτά που φαίνονται και πως στολίζει τα άψυχα ενώ αφήνει αστόλιστη την ψυχή του. Πες μου, ποια ανάγκη εξυπηρετούν καλύτερα τα πολυτελή κρεβάτια ή τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και τα αμάξια, ώστε να μην περνάει το χρήμα στους φτωχούς που χιλιάδες παρακαλάνε έξω από τις πόρτες με σπαραχτική φωνή. Και εσύ αρνείσαι να δώσεις, γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει, γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δαχτυλιδιού. Πόσους μπορεί να σώσει από τα χρέη ένα σου δαχτυλίδι? Πόσα σπίτια που χάνονται θα έκανε να ορθοποδήσουν? Μία σου ντουλάπα μπορεί να ντύσει πόλη ολόκληρη που τρέμει από το κρύο. Και εσύ κάθεσαι και διώχνεις το φτωχό αβοήθητο, χωρίς να φοβάσαι το Θεό που θα σε κρίνει. Δεν έδωσε συμπόνια, δεν θα πάρει συμπόνια. Δεν άνοιξες την πόρτα, θα σε διώξουν από τη βασιλεία. Δεν έδωσες ψωμί, δεν θα πάρεις αιώνια ζωή. Μέγας Βασίλειος.

«Κύριε, το όνομά σου είναι αγάπη. Μη με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου. Το όνομά σου είναι δύναμη. Ενίσχυσέ με για να μην πέφτω στο κακό. Το όνομά σου είναι ειρήνη. Πράινε την ταραγμένη μου ψυχή. Το όνομά σου είναι έλεος. Μην πάυσεις να με συγχωρείς. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης».

Όλες οι δυσκολίες και οι θλίψεις, όταν δεν τις ζούμε με υπομονή, μας βασανίζουν διπλά. Γιατί η υπομονή του ανθρώπου καταργεί τις συμφορές του. Η μικροψυχία είναι μητέρα της κόλασης. Η υπομονή είναι μητέρα της παρηγοριάς και είναι μια δύναμη που γεννιέται από την ευρυχωρία της καρδιάς. Τη δύναμη αυτή είναι δύσκολο ο άνθρωπος να τη βρει στις θλίψεις του, εκτός κι αν του δοθεί σαν θείο χάρισμα που το κυνήγησε με την προσευχή και το έφτασε με τα δάκρυα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Έτσι θεμελιώνεται ο δρόμος για το Θεό. Όταν προχωρά κανείς στη ζωή με πολλή υπομονή, με ταπεινοφροσύνη, χωρίς εγωισμό, με ηρεμία, με αυτά μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπος μέσα του το καλό. Και όταν λέμε καλό, εννοούμε τον ίδιο το Θεό. Αυτό ορίζουν οι εντολές που ανοίγονται σαν χιλιόμετρα δρόμου μπροστά μας και σαν πινακίδες της βασιλικής οδού που ανεβάζει όσους την ακολουθούν στην πόλη του ουρανού. Οι εντολές λένε «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους. Μακάριοι όσοι φέρνουν ειρήνη στους ανθρώπους». Αυτός είναι ο χριστιανισμός όπως τον έδωσε ο Χριστός. Όποιος δεν έχει πάρει αυτό το δρόμο χάνεται στα χωράφια και βάζει λάθος θεμέλιο στη ζωή του. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραγητική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τμήματα. Τηλεφωνήστε τώρα την παραγγελία σας στο 213 031 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρωτοσύγκελος. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως αναπληρωτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογενείας Ραντικοπένβαίνου Γεωργίας. Οι αξιώσεις της αιτίας της Γερμανικής Επανορθώσεις είναι ενεργές, τόνισε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων. Η ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας είχαν την κυρίαρχη θέση στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Έντονη υπήρξε η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με περιοχές του νησιού να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Νεφώσει σε αρκετές περιοχές της χώρας, 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο «Χριστός, η χώρα των ζώντων» του μακαριστού επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης και Ζαχουμίου κυρού Αθανασίου Γεύτιτς.

Ο Εμμανουήλ είναι ο Γιαχβέ και ο προαναγγελθής των Μωυσή επί του όρου Σινά, Θεός Γιαχβέ, είναι ο ίδιος Εμμανουήλ, δηλαδή ο ερχόμενος Χριστός.

Μεσσίας Χριστός είναι Θεός. Ότι ήταν Θεός και ότι θα είναι Θεός, αλλά και ότι αυτός είναι ταυτόχρονα ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα των Χριστουγέννων, αυτός είναι ταυτόχρονα πεδίον νέων, ο προαιώνων Θεός.

για ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι και κάνει. Αυτό είναι και κάνει για μας τους ανθρώπους, για το λαό του, για την Εκκλησία του.

περιεχόμενο του κηρύγματος του Λόγου του Θεού, το κήρυγμα της όντως ζωής είναι ένας και ο αυτός και αναλύωτος.

Ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπάει μέσω του Υιού Του του αγαπητού, του εξαιώνων αγαπόμενου. Και όταν αυτός έγινε άνθρωπος, έγινε η απαρχή ούτως ώστε και εμείς να γίνουμε από τον Πατέρα αγαπημένοι.

πράξη της κρίσεως στην Παλαιά Διαθήκη ετελείτο και λειτουργούσε με την δύναμη του μέλλοντος της νεοδιαθηκικής πραγματικότητας και αλήθειας, δηλαδή με τη δύναμη της χρήσεως του Χριστού.

Το μυστήριο του προσώπου του Μεσσία Χριστού αποκαλύπτεται μέσα από το σύνθετο φάσμα του θείου προσώπου και από την ευαγγελική εκπλήρωση αυτών των προφητιών εν Χριστώ Ιησού.

Και πάλι αυτός ο ίδιος λέει ότι θα δοξαστεί ως Υιός του ανθρώπου και ότι ο Πατήρ θα τον δοξάσει και μάλιστα με το θάνατό του και βεβαίως με την Ανάστασή του, όπως ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γην εάν αποθάνει πολλήν καρπών φέρει.

Μέσα στην Εκκλησία, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε από το Θεό Πατέρα αυτό το χάρισμα του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι, και αυτό μας διδάσκει περί των πάντων και μας εισάγει σε όλη την Μέσα στην Εκκλησία, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε από το Θεό Πατέρα αυτό το χάρισμα του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι, και αυτό μας διδάσκει περί των πάντων και μας εισάγει σε όλη την αλήθεια περί του Χριστού, δηλαδή μας διδάσκει και εισάγει στο μέγα μυστήριο της ευσεβίας.

Σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η χριστιανική, ορθόδοξη, τριαδολογική και χριστολογική πίστη δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά εν πράγμαση.

Το πιο μεγάλο θαύμα της θείας αποκάλυψης και της θείας οικονομίας βρίσκεται στο γεγονός ότι ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε πρωτότοκος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ο μοναδικός και ανεπανάληπτος προαιώνιος και άκτιστος Υιός του Θεού, ο οποίος δεν έχει άλλους άκτιστους αδελφούς, με την ενσάρκωσή του γίνεται ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής εν μέσω κτιστών ανθρώπων.

ο Υιός του Θεού δέχεται να γίνει και να ονομαστεί Υιός του ανθρώπου, χωρίς να αλλάζει αυτό το οποίο ήταν, γιατί είναι αναλύωτος κατά τη θεότητα, προσλαμβάνοντας στον εαυτό του αυτό το οποίο δεν ήταν, γιατί είναι φιλάνθρωπος.

Και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, λύτρωσε τον παλαιό και η καταδίκη κατά της σάρκας καταργήθηκε, γιατί με το αναστημένο σώμα του Χριστού ο ίδιος ο θάνατος θανατώθηκε.

Ο ασώματος σωματούται, ο λόγος σαρκώνεται, ο αόρατος γίνεται ορατός, ο αψηλάφητος ψηλαφητός, ο άχρονος αποκτά αρχή, ο Υιός του Θεού γίνεται ο Υιός των ανθρώπων.

άκτιστος γίνεται κτιστός. Αυτός που δεν έχει τόπο βρίσκει τον τόπο του μέσω μιας νοεράς και πνευματικής ψυχής που κοίται ανάμεσα στη θεότητα και στην παχύτητα της σαρκός.

Ο Μεσσίας Χριστός είναι πρόσωπο θείο και ανθρώπινο, αλλά ένα και το αυτό πρόσωπο, και ότι ως τέτοιο, ως θεάνθρωπος αναγγελόταν και παρουσιάστηκε μέσα στις ανθρωποαγγελοθεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη και φανερώθηκε προσωπικά με την ενσάρκωση και ενανθρώπιση του στην Καινή Διαθήκη.

Γιατί ο Χριστός είναι ένας και ο αυτός, δηλαδή ένας κατά την υπόσταση, πρόσωπο και διτός κατά της φύσης, τη θεία και την ανθρώπινη. Με τη θεία ενσαρκώθηκε και με την ανθρώπινη θεώθηκε, παραμένοντας ένας και ο αυτός ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου.

Ο Μεσσίας Χριστός δοξάζεται και προσωπικά και συλλογικά, καθολικά, πανεκκλησιαστικά.

Ο Θεός είναι ο μόνος που υπάρχει αληθινά. Αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι υπερβατικός και παραμένει ένα μυστήριο για τον άνθρωπο και ότι αυτός επίσης δρά μέσα στην ιστορία του λαού του και την ιστορία των ανθρώπων που πορεύεται προς ένα μοναδικό τέλος, σκοπό.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Χριστός, η χώρα των ζώντων» του μακαριστού επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης και Ζαχουμίου, κυρού Αθανασίου Γεύτιτς.

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.

0: 0-33-171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρα της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού

Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
8: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ένας ευλαβής πατέρας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας ευλαβής πατέρας είχε τρία αγόρια. Αφού παντρεύτηκαν και έκαναν δικές τους οικογένειες, μία μέρα ο πατέρας επισκέφτηκε τα παιδιά του. Έκανε την ίδια ερώτηση και στα τρία παιδιά. Ρωτάει το πρώτο παιδί, «Κάνεις κανένα καλό στη ζωή σου, εκτός από το να συντηρείς την οικογένειά σου?» «Μάλιστα, πατέρα», είπε, «συντηρώ μια φτωχή οικογένεια. Πληρώνω το ενίκιο και όταν δεν μπορούν, το νερό, το τηλέφωνο και τα υπόλοιπα». «Μπράβο, παιδί μου», του είπε. Κάνει την ίδια ερώτηση και στο δεύτερο παιδί. Το δεύτερο παιδί λέει, «Πατέρα, συντηρώ, βοηθάω δύο φτωχές οικογένειες». «Μπράβο, μπράβο, παιδί μου», του είπε. «Δύο μπράβο». Κάνει την ίδια ερώτηση και στο τρίτο παιδί. «Κάνεις, παιδί μου, κανένα καλό στη ζωή σου?» «Εγώ, πατέρα», του είπε, «δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για να βοηθάω φτωχές οικογένειες, αλλά έκανα κάτι που μπορεί να σε παραξενέψει. Ένας αγρίκος χωρικός με πολέμησε, με διέβαλε, με συκοφάντησε, με εξευτέλισε, με έσυρε στα δικαστήρια και μια μέρα ήταν στην άκρη στο χείλος ενός γκρεμού μεθυσμένος. Για μια στιγμή μου πέρασε ο λογισμός να τον αφήσω να πέσει κάτω στον γκρεμό να σκοτωθεί για όσα κακά μου έκανε. Αλλά γρήγορα πήρα πίσω αυτόν τον λογισμό, γιατί θυμήθηκα που λέγει ο Χριστός το Άγιο Ευαγγέλιο Του να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να δείχνουμε ευσπλαχνία σε κάθε άνθρωπο. Αυτό έκανα, πατέρα. «Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Τρία μπράβο», είπε σε αυτόν. «Εσύ έκανες την καλύτερη πράξη, γιατί αυτή είναι η ουσία του χριστιανισμού. Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους εχθρούς μας, και να τους ευεργετούμε». Το έλεος. Η λέξη έλεος είναι και γένους αρσενικού, είναι και γένους ουδετέρου. Ο έλεος ή το έλεος, η ευσπλαχνία, η καλοσύνη, η συμπάθεια προς κάθε άνθρωπο.
1: Όντως είναι η ουσία του χριστιανισμού και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να ξεκινήσουμε κάτι πολύ πρακτικό σε αυτή τη συζήτηση για το θέμα του εσωτερικού μίσους ή της εσωτερικής κακότητας που πολλές φορές διακατέχει τους ανθρώπους έναντι κάποιων οι οποίοι τους έχουν βλάψει. Όταν λοιπόν προσερχόμεθα για να πάμε να κοινωνήσουμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας λόγος που μας κολλεί από τη Θεία Κοινωνία είναι ένα μίσος ή μια κακότητα που έχουμε μέσα στην ψυχή μας για έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς, αφενός μεν η πνευματική, η εξομολόγη, όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, αποτρέπουν από τη Θεία Κοινωνία, αφετέρου δε υπάρχει μια ευχή, θα έλεγα, την οποία διαβάζουμε πριν από την Θεία Κοινωνία, είναι η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όπου εκεί μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι μέλλον άνθρωπε, φαγήν σώμα δεσπότου, πρώτον καταλάγηθη της ελλιπούσιν, ή τα θαρών μυστική βρόσιν φάγη. Λέει δηλαδή ο ποιητής αυτής της ευχής,

0: ότι όταν, άνθρωπε, πρόκειται να κοινωνήσεις, πήγαινε και συμφιλιό σου, και εδώ χρειάζεται προσοχή, τη σε λυπούσιν, με αυτούς που σε λύπησαν. Δεν λέει πήγαινε να συμφιλειωθείς με αυτούς που λύπησες, να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί αυτό το θεωρεί αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο κάνει κάθε λογικός άνθρωπος. Όταν κάνω ένα λάθος, πρέπει να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Εδώ λέει ότι θα πας να συμφιλειωθείς με αυτούς που σε λύπησαν. Να κάνεις δηλαδή την υπέρβαση και να μπορέσεις να γίνεις ένα με εκείνους οι οποίοι σου έχουν κάνει κακό. Αυτή όντως είναι η ουσία του χριστιανισμού και αυτό είναι που μας κάνει παιδιά του Θεού. Λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Γίνεσθε ουν νυκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών νυκτήρμονες τι». Που σημαίνει τι, ότι αν θέλω να έχω πατέρα μου το Θεό, πρέπει να είναι με νυκτήρμον. Και σπλάχνα νυκτήρμον έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται στην ψυχή του καμία κακότητα, κανένα μίσος έναντι εκείνων που του έχουν κάνει κακό. Και τονίζω έναντι εκείνων που του έχουν κάνει κακό, θεωρώντας αυτονόητο ότι όταν εγώ έχω κάνει κακό, εννοείται ότι πρέπει να πάω να ζητήσω συγγνώμη, να συμφιλειωθώ, να ταπεινωθώ. Στον χριστιανισμό, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην διδασκαλία του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος κάνει εκείνο το οποίο δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι υπέρβαση των νόμων της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, ενώ έρχεται ο άλλος να με βλάψει, εγώ, μιμούμενος τον Σωτήρα Χριστό, δείχνω σπλάχνα εκτιρμών και προσπαθώ μαζί του να είμαι αδελφός. Και όπως τα αδέλφια που έχουν το ίδιο αίμα πρέπει να είναι αγαπημένα, έτσι ακριβώς και εγώ προσπαθώ να είμαι αγαπημένος ακόμη και με εκείνον ο οποίος δεν τρέφει αγαθά αισθήματα απέναντί μου. Αυτό ακριβώς ήθελα να υπογραμμίσω, ότι για εμάς τους χριστιανούς είναι όντως στην ουσία της ουσίας της πίστεώς μας ότι πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί έναντι εκείνων οι οποίοι μας έχουν βλάψει, έναντι εκείνων που μας έχουν κάνει κακό. Αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε μιμητές του Ιησού Χριστού, ο οποίος έτη αμαρτωλώνων των ημών υπέρ ημών απέθανε. Δηλαδή δεν περίμενε να είμαστε εντάξει απέναντί του για να έρθει να μας δείξει αγάπη. Αλλά ενώ εμείς είμαστε απέναντί του σε σφαλερή πορεία, αυτός έρχεται και δίνει τη ζωή του για εμάς για να μας δείξει ακριβώς αυτήν την οδό της ασπλαχνίας.
1: Πράγματι έτσι είναι, σεβασμιότατε, και να θυμηθούμε τα τρία σκαλοπάτια, ας το ονομάσουμε έτσι. Ο Θεός, ο τέλειος, ο άπειρο τέλειος, δεν μπορούσε να δώσει τον τέλειο νόμο αμέσως στους ανθρώπους, αλλά προπαρασκεύαζε τους ανθρώπους τρόποντινά. Στο Λεβιτικό, για παράδειγμα, επί Μωυσέως, στην Παλαιά Διαθήκη, γράφεται «Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Μου έκανες καλό, σου κάνω καλό. Με έκλεψες, σε κλέβω και εγώ. Με αδίκησες, σε αδικό και εγώ». Αυτό είναι το πρώτο, το κατώτερο σκαλοπάτι. Το δεύτερο σκαλοπάτι, το καλύτερο, είναι αυτό που βρίσκομαι στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Βιτ, που εκεί λέγει «Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις». Αυτό δηλαδή το οποίο μισείς εσύ, μην το κάνεις σε κανέναν άλλον. Αυτό βέβαια υπήρχε και σε κάποιους αρχαίους φιλοσόφους, αλλά εμείς εξετάζουμε εδώ τώρα το θέμα κυρίως από την Αγία Γραφή. Και το τρίτο και καλύτερο σκαλοπάτι, το ανώτερο, το τελειότερο, είναι η επί του όρους ομιλία του Κυρίου, όπου εκεί λέγει «Και εάν αγαθοποιείτε μόνο αυτούς που σας αγαθοποιούν, ποιο το όφελος είναι, και αν δανείζετε μόνο αυτούς από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πάλι τα ίσα, ποια χάρη υπάρχει σε εσάς, γίνεστε ουν οι κτήρμονες», όπως τονίσετε κι εσείς, σεβασμιότατε. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα του χριστιανισμού. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι. «Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι». Και προχωράει ακόμα ένα βήμα ο Χριστός μας. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με ύψιλον, «ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του πατρός ημών του εν ουρανής, ως της ανατέλει των ήλιων αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, να κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν κακό, να προσεύχεστε για αυτούς που σας πειράζουν, σας καταδιώκουν, σας συκοφαντούν, σας φυλακίζουν, σας εξορίζουν, και έτσι ώστε να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα, του παντελεήμονος, που ελεεί τους πάντες, που βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς. Τώρα να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Πρώτον, εάν αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι ανθρώπινο. Εάν μισούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι διαβολικό. Ενώ το να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, αυτό δεν είναι ούτε ανθρώπινο, ούτε διαβολικό, αλλά θεϊκό. Και με άλλη έκφραση, το να αγαπούμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτό είναι το καταφύσιν. Το να μισούμε αυτούς που μας ευεργετούν, αυτό είναι το παράφύσιν. Και το να αγαπούμε αυτούς που μας εχθρεύονται, αυτό είναι το υπερφύσιν. Οι Άγιοι κινούνταν στο θεϊκό και στο υπερφύσιν. Και αν κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη βάση, το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, αυτή είναι η βάση. Το να μισούμε αυτούς που μας ευεργετούν, με την πρόθεση παρά γίνεται παράβαση, ενώ με την πρόθεση υπέρ γίνεται αυτό που τόνισε ο Σεβασμιότατος, δηλαδή υπέρβαση. Σε αυτό κινούνταν οι Άγιοι, γιατί οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης και όλοι οι Άγιοι αγαπούσαν και ευεργετούσαν τους εχθρούς τους, είχαν εξορίσει από μέσα τους κάθε κακία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Άγιος, καθώς είναι σε αγαπητική κοινωνία με τον Άγιο Θεό, γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Έχει όμως μία αδυναμία. Δεν μπορεί να μισήσει. Δεν μπορεί να αντιπαθήσει. Δεν μπορεί να εκδικηθεί. Δεν μπορεί να βαστάξει μέσα του μνησικακία. Είναι σαν τα βρέφη. Όπως τα βρέφη είναι άκακα και αθώα, έτσι είναι και οι Άγιοι. Αυτό το σκαλοπάτι είναι το καλύτερο, το ανώτερο, το τελειότερο, το θεϊκό, το υπερφύσιν, η υπέρβαση.
0: Γι' αυτό και αν θέλουμε να αισθανόμαστε μέσα αυτή την εγκύτητα προς τον ουράνιο πατέρα μας, αυτή την ομοίωση θα έλεγα προς τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό, αν θέλουμε δηλαδή όχι απλώς να λεγόμαστε αλλά να είμαστε χριστιανοί, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να μην γέρνει ο ήλιος πριν να έχουμε συμφιλειωθεί με κάθε άνθρωπο με τον οποίο διακρίνουμε ότι υπάρχει ψυχρότητα ή πολύ περισσότερο εχθρότητα. Πολλές φορές τα παλιότερα χρόνια όταν πηγαίναμε να κοινωνήσουμε μας βάζαν οι γονείς μας να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους εκείνους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε το στόμα μας την επόμενη μέρα και να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος ανέβηκε στο Σταυρό και θυσιάστηκε, προκειμένου να φέρει τη λύτρωση και την άφεση των αμαρτιών σε εκείνους οι οποίοι τον εσταύρωσαν. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε όντως παιδιά του Θεού, θα πρέπει να κάνουμε αυτό ακριβώς, δηλαδή να φροντίσουμε να έχουμε γνήσια πνευματική ζωή, γνήσια εκκλησιαστική ζωή. Όσοι έχουν πάει στο Άγιον Όρος θα έχουν αντιληφθεί ότι κάθε βράδυ όταν τελειώνει η ημέρα γίνεται η ακολουθία του αποδείπνου, στο τέλος της οποίας όλοι οι μοναχοί περνάνε ένας-ένας, ασπάζονται όλες τις εικόνες και στο τέλος βάζουν μετάνοια ο ένας τον άλλον, μην ξέροντας αν θα ξημερώσουν το πρωί. Και αυτό γίνεται προκειμένου αν είναι το τελευταίο τους βράδυ που περνούν να έχουν ζητήσει συγχώρεση, να έχουν συμφιλειωθεί με τους πάντες ώστε να είναι καθαρή η συνείδηση για να μπορέσει να αντικρίσει το δικαίο Κρήτη Θεό. Πολλές φορές ξεχνάμε αυτές τις θεϊκές διδασκαλίες και αλήθειες. Πολλές φορές γινόμαστε ένα με την κοσμική λογική και με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς βλέπουμε η κοινωνία να έχει πάψει πλέον να είναι σχέση μεταξύ ανθρώπων και να έχει γίνει μια μάζα από ανθρώπους οι οποίοι κλείνονται στο εγώ τους και βλέπουν τον άλλο απλά και μόνο ως αντίπαλο, ο οποίος προσπαθεί να πάρει δικαιώματα από αυτούς. Αν θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού, πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας φωτίσει και να μας διδάξει ποια είναι τα δικά του δικαιώματα και όχι τα δικά μας, και θα πρέπει να έχουμε τη γενναιότητα την ψυχική να μπορούμε να παρετούμεθα πολλές φορές από τα δικαιώματά μας για να κερδίζουμε ανθρώπινες ψυχές. Αυτό είναι το μυστικό του Ευαγγελίου, αυτό όπως πολύ ωραία αναφέρατε, έκαναν όλοι οι Άγιοι ανεξαιρέτως, με πρώτον βεβαίως τον αρχηγό της πιστεώς μας Ιησού Χριστό. Όλοι οι ακόλουθοι αυτού του εσταυρωμένου δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να σταυρώνουν το εγώ τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ζήσει ο κόσμος. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση, διότι πολλές φορές μπερδευόμαστε, ιδίως στους καιρούς μας, διότι κάποιοι άνθρωποι όντως δίνουν τη ζωή τους, όμως για να πεθάνει ο κόσμος. Μιλάω για μάρτυρες αυτοκτονίας και άλλα τέτοια φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται. Η διαφορά με τους μάρτυρες της Εκκλησίας και τους Αγίους της Εκκλησίας ήταν ότι έδιναν πολλές φορές το ίδιο τους το αίμα, την ίδια τους τη ζωή, προκειμένου όμως όχι να πεθάνει ο κόσμος, να ζήσει ο κόσμος. Εδώ είναι η διαφορά αντιλήψεων και εδώ είναι η διαφορά της ουσίας του Ευαγγελίου από οποιαδήποτε άλλη ιδεολογία ή ακόμη και θρησκευτική δοξασία. Ο άνθρωπος του Θεού, επειδή πιστεύει στη μεταθάνατο ζωή, επειδή πιστεύει στην Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού, είναι έτοιμος κάθε ώρα και κάθε στιγμή να παρετείται από δικά του δικαιώματα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ζήσει ο κόσμος και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ξέροντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο πιο ωφελημένος από όλους είναι ο ίδιος αυτός ο ακόλουθος του Ιησού Χριστού, ο οποίος επαναλαμβάνει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, «Εμεί το ζει Χριστός, το δε αποθανήν κέρδος». Όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει γίνει ένα με τον Χριστό στη ζωή του, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται ούτε τον ίδιο το θάνατο, αλλά ακόμη και μετά το θάνατο, όπως γίνεται με τους Αγίους, εξακολουθεί να ευεργετεί τον κόσμο και τους ανθρώπους. Και ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο αιώνες τώρα, συνεχίζουν να ευεργετούν τον κόσμο μέσα από θαύματα τα οποία επιτελούν, και στο όνομα αυτών των Αγίων κόσμος προστρέχει να του ζητήσει κάποια ευεργεσία, ξέροντας ότι οι Άγιοι δεν πεθαίνουν, αλλά ζουν και μεταθάνατο, και το αποδεικνύουν ότι ζουν και μεταθάνατο με το να συνεχίζουν να ευεργετούν.
1: Και αυτό ακριβώς κάνει τους Αγίους, όπως το είπατε, άλλους ανθρώπους, αλλιώτικους, επειδή είχαν μέσα τους έλεος, ευσπλαχνία δηλαδή, για όλους τους ανθρώπους, εξορίστηκε από μέσα τους κάθε θάνατος, κάθε άδης, κάθε φόβος, κάθε κόλασης, και νίκησαν από τούτη τη ζωή. Έγιναν αθάνατοι από τούτη τη ζωή και έγιναν από τούτη τη ζωή παιδιά του Θεού. Αν πάμε λίγο στον ευεργετινό ή στο γεροντικό, το ίδιο είναι, εκεί θα δούμε μεταξύ των άλλων ότι ο Αββάς Θεόδωρος της Θέρμης, ένας απλός μοναχός, επισκέφθηκε τον Άγιο Παμβό μία ημέρα, μαθητή του Μεγάλου Αντωνίου, και του είπε: «Πάτερ, ήθελα να μου πεις έναν ωφέλιμο λόγο που να τον έχω στο μυαλό μου σε όλη μου τη ζωή». Και ο Άγιος Παμβό του είπε: «Απόκτησε έλεος, ευσπλαχνία δηλαδή, για όλους τους ανθρώπους και θα βρεις παρησία ενώπιον του Θεού». Και μια άλλη φορά ένας στρατιώτης επισκέφθηκε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που εκοιμήθη, πέθανε το 1938. Πριν ανοίξει το στόμα του ο στρατιώτης, ο Άγιος Σιλουανός, επειδή είχε το διορατικό και προορατικό και ιαματικό χάρισμα, είδε ότι ο στρατιώτης αυτός ήταν άνθρωπος προσευχής και του είπε: «Καλά κάνεις και προσεύχεσαι, αλλά να πλατείνεις την καρδιά σου, να την κάνεις πιο ευρύχωρη, να μην προσεύχεσαι μόνο για τον εαυτό σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Μες στην καρδιά σου να βάλεις όλο τον κόσμο, με τα προβλήματά του, τις στενοχώριες του, τα βάσανά του, τις πίκρες του και κυρίως να παρακαλά στο Θεό όλος ο κόσμος, όλοι οι λαοί της γης να γνωρίσουν τον μόνον αληθινό Θεό δια του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Θέλημά Του. Αυτό έγραφε και ο Άγιος Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. «Η καρδία ημών πεπλάτινται, ου στενοχωρίστε εν ημίν, στενοχωρίστε δε εν της πλάχνης ημών, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς». Αυτό λέγω, τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Η καρδιά ημών των Αποστόλων έχει γίνει πλατιά, ευρύχωρη και χωράει μέσα όλους τους ανθρώπους. Σεις στενοχωρίστε, πιέζεστε, όχι από εμάς τους Αποστόλους, αλλά εξαιτίας της στενοκαρδίας σας. Σαν παιδιά μου σας συμβουλεύω, αποκτήστε πλατιά και ευρύχωρη καρδιά δια της αγάπης. Προσευχηθείτε και ελεήστε όλο τον κόσμο. Και όταν κάνετε αυτό, θα γίνετε πράγματι τα παιδιά του αληθινού Θεού. Ο Άγιος προφήτης Ιώβ, ή μάλλον να αρχίσω από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διερωτάται, κάνει μια ερώτηση και λέγει, ποια είναι η καρδία η ελεήμων, ποια είναι η ασπλαχνική καρδιά, και δίνει απάντηση ο ίδιος. Καρδία ελεήμων είναι αυτή, είναι καύσης καρδίας υπέρ πάσης της κτήσεως, υπέρ όλης της κτήσεως, και για τους ανθρώπους και για τα ζώα και για τα πουλιά και για τα δέντρα και για τους φίλους και για τους εχθρούς της αλήθειας και για τους εχθρούς μας όσους μας υπεβολεύονται. Και όταν ακούσε ο ελεήμων άνθρωπος να γίνεται κάποιο κακό, να υποφέρει παράδειγμα κάποιο ζώο, δάκρυα τρέχουν από τα μάτια του. Τόσο πολύ έχει εκλεπτυνθεί και ευαισθητοποιηθεί η καρδιά του ελεήμονος ανθρώπου. Έχει αποκτήσει μια τρυφερή καρδιά για όλους τους ανθρώπους, όπως ο προφήτης Ιώβ που έλεγε, «Επί παντή αδυνάτο έκλαψα, εστέναξα ειδών άντρα εν ανάγκες». Δηλαδή με απλά λόγια και με κάπως ελεύθερη μετάφραση, όταν έβλεπα άνθρωπο πονεμένο, δυσκολεμένο, αναγκεμένο, με προβλήματα, με στενοχώριες, ανάπηρο, τυφλό, άλλοτε έκλαιγα, άλλοτε στέναζα. Εδώ η λέξη ανήρ σημαίνει άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ανήρ άντρας, αλλά σημαίνει και άνθρωπος. Έδειχνε όλη αυτή την ευσπλαχνία. Και ποτέ ο προφήτης Ιώβ δεν έτρωγε το ψωμί μόνος του, αλλά στο τραπέζι του είχε πάσχοντες συνανθρώπους του, όλους αυτούς που ήταν σε μεγάλη δυσκολία. Ο δε Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στην ομώνυμη επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει, «Ιγάρ κρίσης ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος». Η κρίση του Θεού θα είναι χωρίς έλεος σε αυτόν που δεν έδειξε έλεος, όπως για παράδειγμα ο πλούσιος της παραβολής, και έχει μια πολύ ωραία κουβέντα στη συνέχεια. «Κατακαυχάται έλεος κρίσεως». Το έλεος, η ευσπλαχνία του Θεού, νικάει την καταδίκη. Δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει καταδίκη για τον ελεήμονο άνθρωπο. Ο ελεήμονο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ζει μέσα στην Βασιλεία του Θεού, ζει μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών. Έχει μέσα του την χάρη και την χαρά του Αγίου Πνεύματος.
0: Υπάρχει καταγεγραμμένη μια ιστορία για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν εχθρότητα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς όμως θέλησε να κάνει κάτι πολύ σκληρό, και όταν γιόρταζε ο άλλος με τον οποίο είχαν εχθρότητα, πήρε και έφτιαξε μια ανθοδέσμη, αλλά αντί για λουλούδια έβαλε αγκάθια και του την έστειλε. Και τότε αυτός που την έλαβε, έχοντας εσωτερική ανωτερότητα, πηγαίνει και αγοράζει πανάκριβα γαρίφαλα και τριαντάφυλλα, τα βάζει σε μια ανθοδέσμη και γράφει σε ένα χαρτάκι στην ανθοδέσμη ο καθένας ό,τι έχει προσφέρει και του τα στέλνει. Μέσα από αυτή την ιστορία, η οποία ακούγεται χαριτωμένη και ευφυής, καταλαβαίνουμε ότι τελικά η εσωτερική ανωτερότητα έχει να κάνει με το τι είμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς η διδασκαλία του Ιησού Χριστού λέει ότι όταν είμαστε ικτήρμονες, τότε όντως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε Πατέρα το Θεό. Δεν είναι τα ονόματα τα οποία κάνουν τους ανθρώπους, αλλά ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το εσωτερικό του περιεχόμενο, με την καλλιέργειά του, παίρνει και μία ιδιότητα από αυτό που είναι πρότυπό του. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του οποίου η βασική ιδιότητα είναι τα σπλάχνα των νυκτερμών. Είναι αυτό το έλεος από το οποίο εμείς όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ελπίδα ότι θα σωθούμε. Είπατε προηγμένως για τον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του. Και θυμάμαι επίσης για τον μεγάλο ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που κάποια φορά κατέφυγε στο σπίτι τους, επίσης ο φωνιάς του αδελφού του, και λέει στη μάνα του, ο Κολοκοτρώνης, βάλε φαγητό να του δώσουμε να φάει. Και η μάνα διαμαρτυρήθηκε. Το φωνιά του αδερφού σου θα ταΐσουμε. Και η απάντηση του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη ήταν, μάνα, μνημόσυνο στον αδελφό μου θα κάνουμε. Αυτές οι μεγάλες αλήθειες, οι οποίες μας φαίνονται ηρωικά κατορθώματα, και είναι ηρωικά κατορθώματα, γιατί χρειάζεται ηρωισμό να ξεπεράσει ο άνθρωπος τις μικρότητές του, είναι όμως πολύ διδακτικές για να μπορέσουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε χριστιανοί. Όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε μαθητές του Θεού. Όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε παιδιά του Ιησού Χριστού. Με αυτές τις σκέψεις κλείνω, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Και θέλω να κάνω κάλεσμα πρώτα στον εαυτό μου βεβαίως και μετά σε όλους αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν από τις τηλεοράσεις. Να κάνω ένα κάλεσμα να συμμορφωθούμε με το πρότυπο και με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Να βάλουμε κατά μέρος τις μικρότητες οι οποίες μας χωρίζουν και να μπορέσουμε να γίνουμε οι άνθρωποι που θα έχουμε το μεγαλείο της ψυχής, να νιώθουμε αγάπη όχι μόνο για εκείνους που μας αγαπούν, αλλά να νιώθουμε αγάπη πολύ περισσότερο για εκείνους οι οποίοι δεν μας αγαπούν. Γιατί όταν έτσι κάνουμε, τότε σε αυτόν εδώ τον κόσμο θα έχουμε την καθαρότητα της συνειδήσεως. Όταν δε θα φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο, θα μπορούμε να ξέρουμε εσωτερικά ότι απλά και μόνο επιστρέφουμε στο σπίτι του Πατέρα μας. Γιατί αυτό είναι ο θάνατος για εκείνον που έχει Πατέρα το Θεό. Είναι απλά και μόνο η επιστροφή στο πατρικό σπίτι. Και να μην ξεχνάμε ποτέ εκείνο το οποίο πολύ εύστοχα λέει ο Απόστολος Παύλος. Διψά ο εχθρός σου, πότιζε αυτόν. Πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Ούτω ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Αν κάνεις αυτό, τότε είναι σαν να βάζεις αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του ανθρώπου που σε μισεί. Και προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος δεν το λέει με εκδικητικότητα. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μία διάγνωση. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος που με εχθρεύεται σημαίνει ότι έχει κακότητα στην καρδιά του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν εγώ του δείχνω αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εισπράξει, ουσιαστικά κολλάζεται. Και κλείνοντας λέω, αυτό άλλωστε είναι και κόλαση. Κόλαση δεν είναι η ανυπαρξία της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μην υπάρχει Θεός, και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει μέρος όπου ο Θεός δεν αγαπάει κάποιους ανθρώπους. Ο Θεός όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει, γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι παιδιά του Θεού. Όμως, κάποιοι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν την εσωτερική καλλιέργεια να δείχνουν έλεος, δεν είναι και δεκτικοί αυτής της αγάπης. Και τότε αυτή η αγάπη του Θεού, που για κάποιους είναι φως φωτιστικό, για κάποιους άλλους που δεν είναι δεκτική, γίνεται πυρ καυστικό.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε πώς αρχίζει την καθολική επιστολή του ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου. Λέγει εκεί ο Άγιος Ιούδας, Καταρχάς αυτοσυστήνεται και λέγει «Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεό Πατρί υγειασμένης και εν Χριστώ Ιησού τετηρημένης κλητής, έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί». Απευθύνεται λοιπόν σε όλους τους κλητούς που κλήθηκαν δηλαδή από τον Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό και τους δίνει την ευχή και την ευλογία του. Τι τους λέει? Έλεος ημίν, να υπάρχει σε εσάς έλεος, ευσπλαχνία και ειρήνη και αγάπη. Πληθυνθεί, να είναι δηλαδή γεμάτη η ζωή σας, χορτάτη η καρδιά σας από το έλεος του Θεού. Και πόσο μεγάλο είναι αυτό το έλεος του Θεού, το λέγει ο Παμέγιστος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Παρομοιάζει τις αμαρτίες μας με τα κάρβουνα και λέγει «Όσες κι αν είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων και αν είναι ένα κάρβουνο σαν βουνό ολόκληρο και πάρουμε το βουνό, τα Ιμαλάια, το κάρβουνο και το ρίξουμε μέσα στη θάλασσα, δεν θα νικήσει το κάρβουνο, δεν θα νικήσει η αμαρτία, θα νικήσει η θάλασσα της ευσπλαχνίας του Θεού», που σημαίνει ότι προστρέχοντας με μετάνοια στον παντελεήμονα Θεό βρίσκομαι έλεος από Αυτόν. Ας θυμηθούμε ακόμα τι λέγει και τι μας συμβουλεύει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαΐς επιστολής του, όπου λέγει μεταξύ των άλλων «Ενδύσαστε ούν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμού, Χριστότητα, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μομφήν». Ντυθείτε, φορέστε, μεταφορικά το λέγει, σπλαχνική και πονετική καρδιά. Αυτό σημαίνει σπλάχνα ικτυρμού. Χριστότητα, δηλαδή αγαθότητα και καλοσύνη. Πραότητα, μακροθυμία, δηλαδή μεγάλη και ευρύχωρη καρδιά. Και να ανέχεστε ο ένας τον άλλον και να αλληλοχαρίζεστε και να αλληλοσυγχωρείστε. Όταν κάνετε αυτά, λέγει ο Παύλος, τότε θα είστε γνήσια παιδιά του Θεού. Και τέλος, να θυμηθούμε μια σκηνή αστεία, για να γελάσουμε και λίγο, και παρόμοια σκηνή, πάρα πολύ σοβαρή και επικοδομητική. Κάποτε, ένα περιπολικό της Τροχέας έκανε σινιάλο, έκανε σήμα σε ένα φορτηγάκι να σταματήσει. Ο οδηγός έκανε πως δεν κατάλαβε, έκανε τον κουτό και αναπτύσσει ταχύτητα. Το περιπολικό το κυνηγάει. Το φορτηγάκι τρέχει ακόμα περισσότερο. Τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Μετά από κάποια χιλιόμετρα τον συνέλαβαν. Τον εχμαλώτησαν εντός εισαγωγικών. «Δεν μου λες», του λέει το όργανο της τάξης, «δεν μας είδες?» «Σας είδα», λέει. «Γιατί δεν σταμάτησες?» «Να ορίστε», λέει, «δεν είχα χώρο που να σας βάλω». Αυτή είναι η αστεία σκηνή. Τώρα να έρθουμε στο σοβαρό, στην ίδια παρόμοια σκηνή. Στον 22ο ψαλμό του λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ «Το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου». Το έλεος σου, Κύριε, η ευσπλαχνία σου θα με καταδιώκει σε όλες τις μέρες της ζωής μας. Εμείς, λίγο πολύ άλλους, λιγότερο και άλλους περισσότερο, γιατί νομίζουμε πως είναι αγκαρία οι εντολές του Θεού, φεύγουμε μακριά από τον Θεό, αποστατούμε από τον Θεό, δηλαδή στην ουσία αυτοκτονούμε. Και ο Θεός όμως, ο φιλάνθρωπος, δεν μας αφήνει. Το έλεος του μας καταδιώκει. Προσπαθεί να μας δώσει ευκαιρίες να μετανοήσουμε, να μας δώσει ευκαιρίες να έρθουμε στην Εκκλησία, να εξομολογηθούμε, να πιστεύσουμε, να πάρουμε στα χέρια μας την Καινή Διαθήκη, να κάνουμε ένα καλό έργο, να δώσουμε έναν ποτήρι νερό σε έναν αντιψασμένο, να πούμε έναν καλό λόγο σε έναν στενοχωρημένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο, στον πονεμένο, στη χείρα, στο ορφανό. Αυτό να παρακαλάμε το Θεό, να μας καταδιώκει με το έλεος του σε όλη τη ζωή μας, σε όλες τις ημέρες της ζωής μας, και να μας εχμαλωτήσει ο παντελεήμων Χριστός με την καλή έννοια και να μας εισαγάγει στην πανευδαίμονα κατάσταση του Παραδείσου. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το πάθος της γαστριμαργίας, το οποίο, όπως θα δούμε, το πάθος αυτό είναι από τα χειρότερα στον άνθρωπο, διότι καταστρέφει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή. Η γαστριμαργία είναι αναμφίβολα η μητέρα και άλλων παθών και ρίζα πολλών αμαρτημάτων. Η Εκκλησία μας έβαλε ως αντίδοτο της γαστριμαργίας την νηστεία, με την οποία βάζουμε φρένο στην πολυφαγία. Με την πολυφαγία δε καταστρέφουμε την υγεία μας, διότι μπάζουμε στο στομάχι μας τροφές περισσότερες από όσες έχουμε ανάγκη για να τραφούμε και να ζήσουμε. Προσθέτουμε επίσης τροφές ανθυγιεινές, λιπαρές, ζωικές, χωρίς μέτρο, οι οποίες καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Περισσότερο όμως καταστρέφουν την υγεία της ψυχής μας, διότι η πολυφαγία και η κατανάλωση λιπαρών τροφών και για τούτο γαργαλιστικών στη γεύση προκαλούν νοθρότητα και αποτρέπουν να σκεφτόμαστε τα πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό και η γαστριμαργία θεωρείται αμαρτία. Θα σας διαβάσω ένα αρκετά διαφωτιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που έχει τίτλο «Πώς να σωθούμε από το πάθος της γαστριμαργίας». Η γαστριμαργία είναι ένα ελάττωμα, ένα πάθος που μας παρακινεί να τρώμε και να πίνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται το σώμα μας για να συντηρηθεί. Οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λένε ότι πρόκειται για βαριά αμαρτία, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Αυτή εξόρισε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, αυτή προκάλεσε τον μεγάλο κατακλυσμό, αυτή έκανε τους Ισραηλίτες ειδωλολάτρες, αυτή έριξε τους ανθρώπους σε μύρια άλλα κακά. Η γαστριμαργία είναι η θύρα μέσα από την οποία περνούν πολλά πάθη και αμαρτήματα με πρώτη την πορνεία, όπως γράψαμε και σε άλλο σχετικό μας κεφάλαιο. Όποιος λοιπόν νικήσει τη γαστριμαργία, πολύ εύκολα θα νικήσει στη συνέχεια και τα άλλα πάθη που αυτή τρέφει. Στη γαστριμαργία συνήθως πέφτουμε με 5 τρόπους, δηλαδή σε σχέση α. Με τον χρόνο, όταν τρώμε συχνότερα από όσο πρέπει ή νωρίτερα από την κατάλληλη ώρα. Β. Με την ποσότητα, όταν τρώμε και πίνουμε περισσότερο από όσο μας χρειάζεται. Γ. Με την ποιότητα, όταν επιζητούμε πλούσια, ακριβά και εξεζητημένα φαγητά. Δ. Με τον τρόπο, όταν τρώμε με βουλιμία, με λεμαργία δηλαδή. Και ε. Με τη μέριμνα, όταν σπαταλάμε μεγάλο μέρος του πολύτιμου χρόνου της ζωής μας σε γαστρονομικές φροντίδες και ασχολίες. Η γαστριμαργία είναι πάντοτε αμάρτημα, πλην όμως όχι θανάσιμο, όταν απλά προτιμάς τα πιο νόστιμα και φροντισμένα φαγητά ή δεν τηρείς με απόλυτη ακρίβεια τον κανόνα των καθορισμένων γευμάτων ή τρως περιστασιακά λίγο περισσότερο και ούτω καθεξής. Γίνεται όμως θανάσιμο πότε? Πρώτον, όταν προξενεί βλάβη και σκάνδαλος των πλησίων. Δεύτερον, όταν γνωρίζεις ότι θα πάθεις κάποια ζημιά λόγω χάρη, σοβαρή ασθένεια και δεν εγκρατεύεσαι. Τρίτον, όταν ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για να τρως πλούσια τη στιγμή που ο πλησίον σου στερείται τα αναγκαία και δεν τον ελεείς. Τέταρτον, όταν χωρίς να εμποδίζεσαι από κάποια αρρώστια δεν τηρείς τις καθορισμένες από την Εκκλησία μας νηστείες. Αυτά όλα

είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Μα και αν δεν ήταν, θα έπρεπε να πολεμούσαμε τη γαστριμαργία, γιατί μας βλάπτει και σωματικά. Είναι πια πασίγνωστο πως οι κοιλιόδουλοι και η μέθηση καταστρέφουν την υγεία τους, φθήρουν τον οργανισμό τους και έχουν κακό τέλος. Απέναντίας τώρα, οι λιτοδίαιτοι έχουν ως τα γεράματά τους καλή υγεία, ζωτικότητα και ευρωστία. Μεγαλύτερη αξία βέβαια από την υγεία του σώματος έχει η υγεία της ψυχής, που βλάπτεται επίσης από την γαστριμαργία, αφού όπως είπαμε από αυτή γεννιούνται πολλά άλλα πάθη. Για να λυτρωθείς λοιπόν από το ελάττωμα τούτο, πρόσεξε όσα θα διαβάσεις παρακάτω. Πρώτα, μην ξεχνάς πόσο μεγάλο είναι το βάρος, πόση η ταλαιπωρία που προξενούν στο στομάχι τα πολλά και καρικευμένα φαγητά και πόσο μικρή αντίθετα η απολαυσή τους, που δεν κρατάει παρά μόνο όση ώρα τα έχεις στο στόμα σου. Μόλις περάσουν το λαιμό, δεν μένει πια ίχνος νοστιμιάς και ειδονής. Πες μου, από τα τόσα συμπόσια και τα γιορταστικά τραπέζια στα οποία βρέθηκες, από όλες τις λιχουδιές που γεύτηκες, από όλα τα γλυκόπιο τα κρασιά που δοκίμασες, τι σου έμεινε? Ασφαλώς τίποτα. Είτε έφαγες είτε δεν έφαγες, το ίδιο είναι. Γι' αυτό όταν ο λογισμός και η επιθυμία σε σπρώχνουν στη γαστριμαργία, ξεγέλασέ τα με τη σκέψη πως έφαγες και ήπιες ήδη και πως η απόλαυση πέρασε. Και πράγματι, αν απόψε εσύ απολαύσεις διάφορα γευστικά φαγητά και ποτά και ένας φτωχός ή ένας ασκητής περάσει μόνο με ψωμί και νερό, πες μου, αύριο το πρωί θα έχετε καμιά διαφορά στην αίσθηση της γεύσης? Όχι, θα αποκριθείς, και σωστά. Θα έχετε όμως, προσθέτω εγώ, διαφορά στην ψυχική κατάσταση, γιατί εσύ θα έχεις όχι μόνο το στομάχι σου βαρύ από τα μπαχρικά και το κρασοπότι, μα και την ψυχή σου βαριά από την κρεπάλη, ενώ εκείνος θα έχει και το στομάχι του ελαφρύ και την ψυχή του ωφελημένη με το μισθό της φτώχειας και της ασκήσεως. Ύστερα να θυμάσαι πάντα τις ζημιές που σου προξενεί αυτό το πάθος, τη σπατάλη, τον κόπο, το χασομέρι, τις αρρώστιες, την απροθυμία στα πνευματικά έργα και πάνω απ' όλα την αιώνια πείνα και δίψα που σε περιμένει μετά τον σωματικό θάνατο στην άλλη ζωή. Να θυμάσαι τέλος το παράδειγμα του λυτρωτή μας που νίστεψε στην έρημο 40 ημέρες και μετά κατατρόπωσε το διάβολο, όπως αυτό φαίνεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχοι 1 έως 11, καθώς και τόσων Αγίων και ασκητών που, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια, έκαναν καταπληκτικά θαύματα και έβγαζαν από τους ανθρώπους τα δαιμόνια χάρη στην προσευχή και την νηστεία τους. Αυτό άλλωστε το βεβαίωσε και ο Κύριος, λέγοντας ότι το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχος 21. Πρέπει όμως να ξέρεις και τούτο, πως όποιος νηστεύει και εγκρατεύεται από φαγητά και ποτά με γονισμό και απροθυμία, χάνει το μισθό του. Ο γνήσιος εργάτης της εγκράτειας είναι ηλαρός, ολοπρόθυμος, όλος αγαλίαση, γιατί ξέρει πόσο ωφελείται από αυτήν. Όποιος πάλι νηστεύει για την ανθρωπαρέσκεια, να φανεί δηλαδή στους ανθρώπους ότι νηστεύει, δεν εκπληρώνει το σκοπό της εγκράτειας, που είναι η δόξα του Θεού. Πιο πολύ από την πολυφαγία να φοβάσαι την πολυποσία, το πολύ ποτό δηλαδή, γιατί το κρασί, το ρακί και όλα τα όμοια ποτά θολώνουν το νου και διεγείρουν τα σαρκικά πάθη. Όταν μάλιστα φτάσει να πει κανείς τόσο πολύ ώστε να μεθύσει, χάνει τον έλεγχο των πραξεών του, γίνεται παιχνίδι στα χέρια των ανθρώπων και των δαιμόνων και μπορεί να φτάσει ακούσια ως το έγκλημα. Γι' αυτό πρέπει να φυλάγονται από την εινοποσία
όσοι ποθούν σωτηρία ψυχής και προπαντός οι νέοι, οι κληρικοί και οι μοναχοί. Η σάρκα, αδελφέ, είναι εχθρός, πανούργος και δόλιος. Όσο την τρέφεις και την περιποιείσαι, τόσο σε πολεμάει και σε σπρώχνει στην αμαρτία. Όσο την αφήνεις νηστική και την ταλαιπωρείς, τόσο εξασθενίζει και υποχωρεί. Αν λοιπόν θέλεις να υποτάξεις στο νου, πολέμησέ την με την εγκράτεια, τη μητέρα των αρετών και του αγιασμού, καταλήγει αυτό το υπέροχο και κατατοπιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής για το πάθος της γαστριμαργίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στο πάθος της γαστριμαργίας, δηλαδή της λεμαργίας και της πολυφαγίας και πολυποσίας, ένα πάθος το οποίο είναι η μητέρα πολλών παθών και που αν δεν το καταπολεμήσουμε θα μας οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα τόσο του σώματός μας αλλά κυρίως θα μας προσβάλλει την υγεία της ψυχής μας, που η ψυχή μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε από το Θεό. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αυτού του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, για το πάθος της γαστριμαργίας, και ο τίτλος του άρθρου αυτού είναι «Η λιτή τροφή είναι η μητέρα της υγείας». Αναφέρει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δεν προκαλούν τόση διάβρωση και καθίζηση στις όχθες τα ορμητικά ρεύματα των ποταμών, όσο υποσκάπτουν εύκολα όλα τα στηρίγματα της υγείας, η απόλαυση και η πολυφαγία και η σπάταλη ζωή. Αν επισκεφθείς γιατρό και θελήσεις να ρωτήσεις, θα μάθεις ότι όλες σχεδόν οι αρρώστιες έχουν αιτία την πολυφαγία. Η απλή δηλαδή και λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας. Γι' αυτό και οι γιατροί την ονόμασαν έτσι. Ονόμασαν δηλαδή υγεία τον μη κορεσμό τη λιτότητα. Ακορή γάρ τροφής υγιή, δηλαδή υγεία είναι η λιτότητα στην τροφή. Και τη λιτότητα στη δίαιτα τη θεώρησαν μητέρα της υγείας. Εφόσον λοιπόν η λιτότητα είναι η μητέρα της υγείας, είναι ολοφάνερο ότι η πολυφαγία είναι μητέρα των νοσημάτων και της καχεξίας και δημιουργεί παθήσεις που μερικές φορές δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε η ιατρική επιστήμη. Γιατί οι ποδαλγίες και οι πονοκέφαλοι και οι αμβλιοπίες και οι πόνοι των χεριών και οι σπασμοί και η πάρεση και ο ίκτερος και η επίμονη και η ψηλή πυρετή και άλλες από αυτές τις αρρώστιες, πολύ περισσότερες που δεν έχουμε τον καιρό να απαριθμίσουμε, δεν έχουν αιτία τη στέρηση και την φιλοσοφημένη δίαιτα και λιτότητα, αλλά την πολυφαγία και την κατάχρηση. Αν τώρα θέλεις να δεις και τα ψυχικά νοσήματα που προέρχονται από την ίδια αιτία, θα δεις ότι η πλεονεξία, η διανοητική καθυστέρηση, η μελαγχολία, η νοθρότητα, η ακολασχία και η αμάθεια γενικά εκεί έχουν τη ρίζα τους, στην πολυφαγία. Να μιλήσω και για τη μεγάλη λύπη και την αηδία που δοκιμάζουν όσοι επιμένουν στην απόλαυση των φαγητών. Αυτό το τραπέζι, εννοώ το πλούσιο τραπέζι, ποτέ δεν το απολαμβάνουν με ευχαρίστηση, γιατί η στέρηση που είναι η μητέρα της υγείας είναι επίσης και πηγή ευχαριστήσεως, ενώ η αυθονία και ο κορεσμός που είναι πηγή και ρίζα των ασθενειών είναι επίσης και πηγή και ρίζα της αηδίας. Γιατί όπου υπάρχει κορεσμός δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επιθυμία. Και όταν δεν υπάρχει επιθυμία, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ ευχαρίστηση? Γι' αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η φτωχή δεν είναι μόνο συνετότεροι και υγιέστεροι από τους πλούσιους, αλλά και χαίρονται περισσότερο την ευφροσύνη. Μην παχαίνουμε το σώμα. Ας ακούσουμε τον Παύλο που λέει: «Μη φροντίζετε για τη σάρκα πώς να ικανοποιήσετε τις παράνομες επιθυμίες». Γιατί όπως ακριβώς εκείνος που θα πάρει και θα ρίξει τα τρόφιμα στον οχετό, έτσι και εκείνος που τα βάζει στο στομάχι του, ή καλύτερα όχι έτσι αλλά ακόμη χειρότερα. Γιατί στην πρώτη περίπτωση γεμίζει κανείς τον οχετό χωρίς να προξενεί κακά στον εαυτό του, ενώ στην πολυφαγία προκαλεί άπειρες αρρώστιες.
Γιατί εκείνο που τρέφει το σώμα είναι η ολιγάρκεια. Επειδή το λίγο μπορεί να το αφομοιώσει ο οργανισμός. Ενώ το επιπλέον όχι μόνο δεν τρέφει το σώμα, αλλά και το καταστρέφει. Αλλά κανείς δεν τα προσέχει αυτά, γιατί εξαπατάται από την άκερη ειδονή και την συνηθισμένη αντίληψη. Θέλεις να τρέφεις το σώμα, αφαίρεσαι το περιττό, δίνε του το απαραίτητο και όσο πρέπει να επεξεργαστεί και να αφομοιώσει. Μην το βαραίνεις, να μην το καταποντήσεις. Το ολιγαρκές φαγητό είναι και τροφή και ειδονή, γιατί τίποτε δεν φέρνει τόση ευχαρίστηση όση η τροφή που επεξεργάστηκε καλά και αφομοιώθηκε. Τίποτε άλλο δεν χαρίζει τόση υγεία, τίποτε τόση οξύτητα στις αισθήσεις, τίποτε δεν απομακρύνει τόσο πολύ την αρρώστια. Άρα το λιτό φαγητό είναι και τροφή και ειδονή και υγεία, ενώ η κατάχρηση είναι καταστροφή και αηδία και αρρώστια. Γιατί αυτά που προξενεί η πείνα, αυτά προξενεί και η πολυφαγία, μάλλον δε και χειρότερα. Γιατί η πείνα σε λίγες ημέρες άρπαξε τον άνθρωπο από τη ζωή και τον απάλλαξε από τον πόνο, ενώ η πολυφαγία, αφού καταφάγει το σώμα και το σαπίσει, το παραδίδει σε μακροχρόνια αρρώστια και στη συνέχεια σε φοβερότατο θάνατο. Εμείς όμως νομίζουμε ότι η πείνα είναι φοβερό δυστύχημα, ενώ τρέχουμε προς την αυθονία που είναι χειρότερα από αυτή. Από πού προέρχεται αυτή η αρρώστια, από πού αυτή η μανία? Δεν λέω βέβαια να βασανίζουμε τους εαυτούς μας, αλλά να τρεφόμαστε τόσο όσο μας φέρνει η ειδονή, την πραγματική ειδονή που θα μπορεί να θρέψει το σώμα και να το κάνει πειθαρχικό και αρμονικό προς τις ψυχικές ενέργειες, καλά στερεωμένο και συναρμοσμένο. Όταν όμως παραχορτάσει από τροφή, αφού διαλύσει όπως θα μπορούσε να πει κανείς τις ίδιες τις οσφίες, τα ισχύα και τους συνδέσμους που τους στηρίζουν, δεν μπορεί πλέον να βαστάξει την αυθονία των τροφών. Γιατί η αυθονία αυτή όταν μπει μέσα διαλύει και σκορπίζει το παν. Γιατί λοιπόν πες μου παχαίνεις το σώμα, μήπως σε έχουμε για να σε θυσιάσουμε, μήπως θα σε παραθέσουμε σε έδεσμα σε κάποιο τραπέζι. Τις όρνηθες καλά κάνεις και τις παχαίνεις, μάλλον δε ούτε και για εκείνες κάνεις καλά, γιατί όταν παραπαχύνουν είναι άχρηστες για υγιεινή δίαιτα. Τόσο μεγάλο κακό είναι η τρυφή, η καλοπέραση δηλαδή, ώστε και στα άλογα ζώα κάνει φανερή τη βλάβη. Γιατί με το να παρατρέφουμε τις όρνηθες τις κάνουμε άχρηστες και για αυτές και για μας. Επειδή τα περιττώματα μένουν ακατέργαστα και το υγρό σάπισμα προέρχεται ακριβώς από αυτό το πάχος. Τα ζώα όμως που δεν τρέφονται με τόση υπερβολή, αλλά ζουν θα έλεγε κανείς με νηστεία και τρώνε με μέτρο και κοπιάζουν και ταλαιπωρούνται, αυτά και για τον εαυτό τους και για τους άλλους είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σαν τροφή και ως προς τα άλλα. Πράγματι οι άνθρωποι που συτίζονται με αυτά είναι περισσότερο γεροί, ενώ όσοι διατρέφονται με ζώα που προανέφερα μοιάζουν με αυτά, γίνονται δηλαδή νοθροί και φιλάσθενοι και δεσμεύονται χειρότερα. Γιατί τίποτε δεν είναι για το σώμα τόσο εχθρικό και βλαβερό όσο η καλοπέραση και η καλοφαγία. Επειδή τίποτε δεν αποδιοργανώνει και δεν βλάπτει και δεν καταστρέφει το σώμα τόσο όσο η ασωτεία. Γι' αυτό μάλιστα θα έμενε κανείς κατάπληκτος για τη μορία τους αυτή εξαιτίας αυτού, γιατί δεν θέλουν να επιδείξουν για τον εαυτό τους τόση φροντίδα ούτε όσοι άλλοι δείχνουν για τους ασκούς τους. Επειδή εκείνοι μεν οι έμποροι των κρασιών δεν αφήνουν να περιλάβουν περισσότερο κρασί από όσο πρέπει για να μην διαραγούν αυτοί, οι ασκοί δηλαδή.
Για την άθλια κοιλιά τους δεν δείχνουν ούτε αυτή την φροντίδα. Αλλά όταν τη γεμίσουν και την κάνουν να σκάσει από το πολύ φαγητό, γεμίζουν τα πάντα μέχρι τα αυτιά, μέχρι τις μύτες, μέχρι το φάριγγα. Και έτσι προξενούν διπλή στενοχώρια και στο πνεύμα και στη δύναμη που κυβερνάει το ζωικό και το υλικό στοιχείο, καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του για την λιτή τροφή η οποία είναι η αιτία της καλής υγείας. Να πούμε ότι αυτό το απόσπασμα είναι παρμένο από την Ελληνική Πατρολογία, τόμος 25, 288 και το πήραμε από το καλό ιστολόγιο Άγια Μετέωρα. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

Επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και θα δούμε τώρα άλλους δύο πατέρες της Εκκλησίας μας και μεγάλους ασκητές τι λένε για την γαστριμαργία. Ο Άγιος Νίλος ο ασκητής μας λέει ότι η γαστριμαργία γεννά τη φιλιδονία, την φιλοχρηματία, τον θυμό και την λύπη. Και τη φιλιδονία όταν μιλάει για εκείνους που επιθύμησαν την Αίγυπτο και έλεγαν μεταξύ τους: «Θυμηθήκαμε που καθόμαστε δίπλα στα καζάνια με τα κρέατα και χορταίνουμε κρέατα». Βιβλίο της Εξόδου, 16ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και πράγματι δίπλα στα καζάνια κάθονται οι φιλίδονοι καθώς ερεθίζονται με υγρή και ακατάπαυστη θέρμη. Γιατί μητέρα της φιλιδονίας είναι η γαστριμαργία, λέει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής. Και συνεχίζει: «Η γαστριμαργία γεννά τη φιλιδονία αλλά και πολλά άλλα πάθη. Από αυτή σαν από ρίζα βγαίνουν θαλερά τα λοιπά πάθη και σιγά σιγά ανεβαίνουν από αυτή σαν δέντρα σχηματίζοντας ουρανουμίκης κακίες. Η φιλοχρηματία, ο θυμός, η λύπη είναι παιδιά και βλαστάρια της γαστριμαργίας. Γιατί πρώτα απ' όλα χρειάζεται χρήματα ο γαστρίμαργος για να μπορεί να εκπληρώνει πάντοτε την επιθυμία του, αν και αυτή ποτέ δεν γεμίζει. Εναντίον εκείνων που εμποδίζουν την απόκτηση χρημάτων είναι ανάγκη να κινείται ο θυμός. Η λύπη ακολουθεί κατά ανάγκη το θυμό όταν αυτός αποτύχει στο σκοπό του. Και εκείνος που σέρνεται με το στήθος και την κοιλιά, όταν έχει τα υλικά των ειδονών, περπατά με την κοιλιά. Όταν δεν τα έχει, περπατά με το στήθος όπου βρίσκεται ο θυμός. Γιατί οι φιλίδωνοι όταν στερούνται τις ειδονές, θυμώνουν και πικραίνονται». Αυτό το μικρό απόσπασμα του Οσίου Νίλου το πήραμε από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών και από το ιστολόγιο Παράκληση. Τώρα να δούμε τι λέει ένας άλλος μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Τι είναι η γαστριμαργία? Είναι η ακόρεστη επιθυμία να έχουμε για φαγητό. Μικροί και μεγάλοι, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε, το μυαλό μας να το έχουμε στο φαγητό. Η λέξη γαστριμαργία είναι σύνθετη από το ουσιαστικό γαστήρ που σημαίνει την κοιλιακή χώρα και από το επίθετο μάργος που σημαίνει άπλιστος. Για την ακρίβεια, μάργος είναι ο μενόμενος, αυτός που κάνει σαν τρελός. Όπως ο μενόμενος είναι ορμητικός, έτσι και ο γαστρίμαργος έχει μανία να παραγεμίζει την κοιλιά του με ποικιλία πλήθους τροφών. Και όπως ο χείρος, το γουρούνι δηλαδή, μόλις ξυπνήσει πηγαίνει αμέσως για φαγητό, έτσι και ο γαστρίμαργος μόλις αντικρίσει εδέσματα σπέβδει ασυγκράτητος να τα απολαύσει. Γαστρίμαργος είναι ο έχων μάργιν, άπλιστον γαστέρα. Ο αχόρταγος, ο αδιφάγος, ο κοιλιόδουλος, αυτός που υπακούει στα προστάγματα της παμφίμου δεσπίνης πονηράς γαστρός. Ίσως να αντιλέξει κανείς ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε μόνο ψυχή, έχουμε και σώμα. Αν δεν φάμε πώς θα ζήσουμε? Δεν αρνούμαστε τη μετρημένη χρήση των τροφών, αλλά όταν κυριευόμαστε από την γαστριμαργία υπερβαίνουμε κατά πολύ το μέτρο. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερες τροφές από όσες μας χρειάζονται. Δεν τρώμε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Οι γαστρίμαργοι χαίρονται όταν έρχονται γιορτές ή όταν φιλοξενούν επισήμως στο σπίτι τους, διότι θα είναι πλουσιότερο το γεύμα και το δείπνο τους. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας προτρέπει να κυριαρχήσουμε στην κοιλιά μας, όπου κυριαρχεί αυτή επάνω μας. Διότι αν κυριαρχήσει η γαστέρα μας, η κοιλιά μας, θα μας φέρει πολλά δεινά. Η γαστριμαργία έχει γεμίσει με ασθενείς όλα τα νοσοκομεία και όλες τις κλινικές. Η γαστριμαργία σκοτώνει τη σοφροσύνη και προλυένει το έδαφος για τα σαρκικά αμαρτήματα.
σκοτώνει τη δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία. Εφόσον ο γαστρίμαργος σερβίρει στον εαυτό του τα περισσότερα και τα καλύτερα. Η γαστριμαργία είναι ο δολοφόνος των αρετών, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Το πάθος της γαστριμαργίας ενισχύεται από την αυθονία των τροφών που υπάρχουν συνήθως στα σπίτια μας. Είναι γεμάτια τα ράφια της αποθήκης μας, ασφιχτιά το ψυγείο μας, όπως ακόμη και αν έχουμε άφθονα αγαθά, ας είμαστε εγκρατείς στην κατανάλωση των τροφών, μάλιστα εφόσον υπάρχουν στην εποχή μας και οικογένειες που στερούνται ακόμη και τα αναγκαία. Πολύ περισσότερο διότι το πάθος της γαστριμαργίας γεννάει σαν μάνα πολλά παιδιά. Από τη γαστριμαργία γεννιούνται τα σαρκικά αμαρτήματα, οι ακάθαρτοι λογισμοί, η σκληροκαρδία, η πολυυπνία, η πολυλογία, το ξεθάρεμα, τα ακράτητα γέλια, τα αστεία, η αντιλογία, η ανυπακοή, η καυχησιολογία, η θρασίτητα, η αποστασία από το θέλημα του Θεού και πολλά άλλα. Λέει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε την άμμο της θάλασσας, έτσι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αμέτρητα παιδιά της γαστριμαργίας. Πώς καταπολεμείται το ακόριστο αυτό πάθος? Πρωτίστως πολεμείται με την νηστεία και την εγκράτεια. Η γαστέρα μας είναι σαν ασκός, σαν ασκή. Όσο πιο πολλές τροφές δέχεται, τόσο πιο πολύ διαπλατείνεται και αντί να ημερέψει εξαγριώνεται, ενώ με την εγκράτεια και την νηστεία εξημερώνεται. Η θλίψη της κοιλιάς λύνει πολλά προβλήματα και γίνεται πρόξενος της αγνότητας, προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και κάτι πολύ πρακτικό που βοηθά στην καταπολέμηση της γαστριμαργίας είναι το να παρατίθενται στην τράπεζα λιγότερα εδέσματα για να μην πέφτουμε στον πειρασμό να τα καταναλώνουμε. Όσο περισσότερο είναι το τραπέζι μας, τόσο απαιτητικότερη γίνεται η γαστέρα μας. Θέλει όλα τα παρατηθέμενα να τα καταβροχθήσει. Επίσης, η γαστριμαργία καταπολεμείται με τη μνήμη των αμαρτημάτων μας και με τη μνήμη του θανάτου. Εάν πενθούμε και κλαίμε για τις αμαρτίες μας, εάν καλλιεργούμε τη μνήμη του θανάτου, περικόπτουμε τα περιτά από την διαιτά μας και όταν περικόπτουμε με ταπείνωση τα φαγητά, περικόπτουμε μαζί και αυτά και τα πάθη, συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η γαστριμαργία πολεμείται με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όσοι δεν γεύτηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιζητούν να γλυκαίνονται από την ειδονή που προσφέρουν οι γευστικές τροφές. Όσοι όμως γλυκάθηκαν από τον αγαθό παράκλητο δεν δελεάζονται πια από τις υλικές ειδονές και απολαύσεις, καταλήγει και αυτό εδώ το πολύ κατατοπιστικό κείμενο το οποίο το πήραμε από το ιστολόγιο Παράκληση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τα πάθη είναι αφύσικες καταστάσεις στην ανθρώπινη φύση μας. Ο Θεός δεν μας δημιούργησε να διακατεχόμαστε από πάθη, αλλά αυτά είναι παρήσακτα αποτελέσματα της αμαρτίας, τα οποία εισήλθαν στη φύση μας με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως η πρώτη αμαρτία που έκαμε ο άνθρωπος είναι η γαστριμαργία. Είναι μαργία του να φάει από τον μυστηριώδη εκείνον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο. Παρέβηκε την εντολή της νηστείας που του είχε δώσει ο Θεός. Είχε παραγγείλει να μην φάνε οι πρωτόπλαστοι από αυτόν τον καρπό, διότι θα γίνουν αποδέκτες της αμαρτίας και άρα υποκείμενοι στο θάνατο. Αντίδοτο του πάθους της γαστριμαργίας, όπως είπαμε, είναι η νηστεία, η οποία ωφελεί τόσο το σώμα όσο και την ψυχή μας. Ας εξετάσουμε έτσι ο καθένας μας τον εαυτό μας, μήπως έχουμε και εμείς αυτό το πάθος. Μήπως ισορρεύσουμε στο σώμα μας υπέρμετες τροφές και καταστρέφουμε την υγεία μας και καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική νέκρωση. Μήπως αμελούμε να κάνουμε τις νηστείες που η Αγία μας Εκκλησία έχει θεσπίσει και οι οποίες μας χαρίζουν πνευματική διάβγεια, εγρήγορση, διάθεση για πνευματικό αγώνα και ταυτόχρονα να μας χαρίζουν υγεία του σώματος, την οποία βεβαίως βεβαιώνει περίτρανα και η επιστήμη της ιατρικής. Σήμερα στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες οι άνθρωποι υποφέρουν από παχυσαρκία, με τρομακτικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, όπου υποφέρουν από την πείνα εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, τα οποία εκλιπαρούν για μια φέτα ψωμί για ένα ποτήρι γάλα. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι μας διακατέχει το καταστροφικό αυτό πάθος, το πάθος της γαστριμαργίας, ας προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτό και να ασκηθούμε στην λιτότητα και στην νηστεία για να καθαρίσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας από ό,τι περιττό και βλαβερό. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το μετανιώσουμε, δεν θα μετανιώσουμε για αυτή τη σωτήρια επιλογή μας. Και υγεία θα έχουμε και ψυχική ηρεμία και γαλήνη, διάθεση και λαχτάρα για να τύχουμε του Θείου Ελέους και της άμετρης φιλανθρωπίας για να σωθούμε. Η σωτηρία μας άλλωστε θα πρέπει να είναι η πρώτιστη προτεραιότητα στη ζωή μας. Χαίρετε εν Κυρίου.
1: Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγος συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, που εκφωνήθηκε στο 6ο Θεολογικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου με θέμα Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, βίος, έργο και θεολογία, που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο στις 3 Οκτωβρίου 2020. Το θέμα της εισηγήσεως είναι «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης».
2: Ο τίτλος της εισηγήσεώς μου είναι εισαγωγικά και θα εξηγήσω γιατί το βάζω εισαγωγικά. «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης». Με τον τίτλο «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης» και επεξήγηση το σημείο της συναντήσεως του παλαιού και του καινούριου κόσμου με συγγραφέα τον αείμνηστο Γιώργο Αλεξάνδρου, εκδόθηκε ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος. Ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, καθηγητής Πανεπιστημίου, εκοιμήθη, μου είχε ζητήσει να γράψω τον πρόλογο, πράγμα που το έκανα, υπακούοντας σε αυτόν τον εξαίρετο κληρικό και αγαπητό φίλο και συνοδοιπόρο στην ιερατική και θεολογική μου ζωή, και έτσι στο βιβλίο μαζί με τον πρόλογο του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού δημοσιεύεται και ο δικός μου πρόλογος. Σε αυτόν παρουσιάζω βασικά τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι ολόκληρη η Ορθόδοξη παράδοση αποδέχεται την πατρότητα των έργων αυτών στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη. Δεύτερον, ότι οι δυτικοί ερμηνευτές και ερευνητές, κυρίως Προτεστάντες,

αλληλεπαγή του, ώστε ο συγγραφέας του πορέματος αυτού να χρειαστεί να παρουσιαστεί τον ενιαίον Άγιο Διονύσιο Αραπαγίτη. Τα ερωτήματα αυτά είναι εύλογα και έχουν σχέση με το παρόν συνέδριο και κυρίως έχουν σχέση με την εισαγωγική αυτή εισήγηση που θέλει να παρουσιάσει κυρίως ποιος ήταν ο Άγιος Διονύσιος ο Αραπαγίτης και φυσικά θα γίνει αφορά βασικά στο βιβλίο του Γιώργου Αλεξάνδρου, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις χθες από τις εκδόσεις Νεκταρίου Παναγοπούλου, την οποία και ευχαριστώ γιατί ανέλαβε αυτήν την έκδοση. Ο Γιώργος Αλεξάνδρου έχει αποβιώσει και παρούσα στο συνέδριο είναι η σύζυγός του, Όλγα Αλεξάνδρου, η οποία μας έφερε χθες, το μόλις χθες εκδοθέν βιβλίο και την ευχαριστώ για τον κόπο τον οποίο κατέβαλε, αλλά και τη συγχαίρω για την αγάπη της προς το κοιμηθέντα σύζυγό της. Ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, συνοπτικά, παρουσιάζει την βιογραφία του Γιώργου Αλεξάνδρου. Απλώς λίγα λόγια θα σας πω εγώ, εκεί γράφονται περισσότερα. Ο πατέρας του Γιώργου ήταν στρατηγός, γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και ήταν και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό γενικός διευθυντής ειδήσεων και έγραψε σε πολλά και συμμετείχε σε πολλούς σταθμούς. Ταξίδευσε ή έζησε, ακολουθώντας στην αρχή τον πατέρα του, που ήταν στις διάφορες πρεσβείες, σε 47 χώρες και τον διακατήχε η έρευνα. Πολύγλωσσος, ασχολήθηκε με πολλά θέματα και αυτό φαίνεται διάχυτα μέσα στο βιβλίο του. Δίδαξε τη δημοσιογραφία σε ιδιωτικές σχολές και σε σεμινάρια. Ήταν πραγματικά μια πολυτάλαντη προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα διακρινόταν για το ελληνοορθόδοξο φρόνημά του. Το πρώτο σημείο που θα τονίσω στην εισήγησή μου είναι ο τριχασμός, ο όρος τον οποίο έδωσε ο Γιώργος Αλεξάνδρου, ο τριχασμός της προσωπικότητας του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτου κατά τη δυτική παράδοση. Η όλη συζήτηση για τον Άγιο Διονύσιο του Αραπαγίτη ξεκίνησε από τη στιγμή που αμφισβητήστηκε η πατρότητα των συγγραφών του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτου τον 6ο αιώνα. Πρόκειται μετά Χριστόν. Πρόκειται για τα σπουδαία έργα με τίτλους «Περί θείων ονομάτων», «Περί ουράνιας ιεραρχίας», «Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας», «Περί μυστικής θεολογίας» και 10 επιστολές του σε διάφορους παραλήπτες. Επίσης, ο Άγιος Διονύσιος ο Αραπαγίτης έχει υπόψη του και παραπέμπει και σε διάφορα άλλα έργα, τα οποία δεν έχουν διασωθεί, ούτε μαρτυρούνται από άλλες πηγές. Είτε θεολογικές υποτυπώσεις, συμβολική θεολογία, περί των θείων ύμνων, περί των αγγελικών ιδιωτήτων και τάξεων, περί νοητών και αισθητών, περί ψυχής, περί δικαίου και θείου δικαστηρίου. Πάντως, τα πρώτα και υπάρχοντα μέχρι σήμερα συγγράμματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε μια διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη το 532 μετά Χριστόν. Χρησιμοποιήθηκαν από το μονοφυσίτη Σεβίρο και δημιούργησαν μεγάλη έκπληξη. Οι Ορθόδοξοι αμέσως όμως αντελήφθηκαν ότι είναι κείμενο μεγάλης σημασίας, ότι το περιεχόμενό τους είναι κατά πάντα ορθόδοξο και τα χρησιμοποίησαν από το Λεόντιο τον Βυζάντιο και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή έως τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τους φιλοκαλικούς πατέρας, ιδίως τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Συγχρόνως, το περιεχόμενό τους επηρέασε σε μεγάλο βαθμό όλη τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Επειδή όμως από τον 15ο αιώνα κυρίως δειλά, αλλά έπειτα από τον τέλος του 19ου αιώνα, οι δυτικοί επιστήμονες αμφισβήτησαν την πατρότητα των έργων αυτών, ότι δεν ανήκουν τα έργα αυτά στον Άγιο Διονύσιο, και από εκεί και η πλειοψηφία των Ορθοδόξων επιστημόνων αποδέχθηκαν την άποψη αυτή, γι' αυτό κατά επέκταση και συνεκδοχικώς αναπτύχθηκε και πάλι

0: τους δυτικούς η θεωρία περί υπάρξεως τριών Διονυσίων. Ο πρώτος Διονύσιος κατά τη Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα είναι ο Αρεοπαγίτης που άκουσε την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Αρεοπάγο των Αθηνών και τον ακολούθησε κατά την περιγραφή των πράξεων των Αποστόλων. Είναι φιλόσοφος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, επίσκοπος Αθηνών που παρέστη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια πήγε στη Ρώμη, όπου συνάντησε τον επίσκοπο Ρώμης Κλίμετα και κατά την προτροπή εκείνου πήγε στους Δυτικούς Γάλλους στο Παρίσι, όπου δίδασκε και ίδρυσε εκκλησία και δίδασκε κάνοντας θαύματα. Εκεί εμαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού με την προσταγή του βασιλέως Δομετιανού το 82 μετά Χριστόν. Κατά παράδοξο τρόπο, όταν αποκεφαλίστηκε, ο Άγιος πήρε ο ίδιος την Αγία του Κεφαλή στα χέρια του και περπατώντας 2 μίλια παρέδωκε την κεφαλή του σε μια γυναίκα που ονομαζόταν Κατούλα. Τον βίον αυτό τον διαβάζουμε στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο δεύτερος Διονύσιος, κατά την ερμηνεία των Δυτικών, είναι ένας πρωτοχριστιανικός επίσκοπος της πόλεως Λουτέτσια, δηλαδή το αρχαίο Παρίσι, που έζησε περίπου 2 αιώνες μετά τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, δηλαδή, όπως λένε, το 250 μετά Χριστόν. Η δυτική θεολογική γραμματεία στηρίχτηκε για τις απόψεις αυτές στον Γρηγόριο της Τούρς. Επομένως, αυτός ο Άγιος Διονύσιος διαφέρει κατά τη δυτική επιστήμη από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Ο τρίτος Διονύσιος είναι ο συγγραφέας των Διονυσιακών συγγραμμάτων που έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστό. Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο άγνωστος συγγραφέας του 6ου αιώνα, ο οποίος προσέλαβε το όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και αφιέρωσε σε αυτόν τα συγγράμματα αυτά. Αναφέρθησαν πολλά ονόματα, όπως ο Αμμώνιος Ακάς, που έζησε γύρω στο 200 μετά Χριστόν, ο Διονύσιος ο Αλεξανδρεύς, που έζησε γύρω στο 250 μετά Χριστόν. Αναζητήθηκαν άλλοι συγγραφείς στο περιβάλλον του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Εξέλαβαν ότι είναι ο Πέτρος ο Ήβυρας, μονοφυσίτης επίσκοπος Μαϊωμά. Θεωρήθηκε ότι είναι ο ίδιος ο Σεβύρος, ο οποίος τα παρουσίασε στη σύνοδο του 532 και άλλοι λένε του 533 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη αναφέρθησαν και ονόματα του Ιωάννου Σκηθοπολίτη και του Σεργίου Θεοδοσοπόλεως. Έτσι λοιπόν οι σύγχρονοι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, δυτικοί αλλά και ορθόδοξοι, κάνουν λόγο για 3 Διονυσίους. Όμως αυτός ο τριχασμός μιας προσωπικότητος κατά τον ερευνητή Γιώργο Αλεξάνδρου έγινε στη Δύση και υπάρχει ειδικός λόγος γι' αυτό. Όπως σημειώνει, ο Δυτικός Μεσαίωνας είναι μια περίοδος σκοτεινή κατά τα ήθη. Τις ελευθερίες, τη μαζική παιδεία, τη φιλοσοφική ανατένιση, τις επιστημονικές γνώσεις. Επίσης, παρόλα αυτά, είναι μια περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, σταθερή και όχι ρευστή, βαθέως και θεμελιακή για την ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά και την δυτική σκέψη. Είναι μια περίοδος στην οποία τίθενται τα θεμέλια μεγάλων ζυμώσεων μεταξύ του γερμανικού γοτθικού κόσμου και των Αράβων. Σε μια τέτοια εποχή, συνεχίζει ο Γιώργος Αλεξάνδρου, διαβάζονται κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων και του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αυτή την εποχή γεννιούνται με τη σειρά τους η Αναγέννηση, το Μπαρόκ και ο Διαφωτισμός. Ο κόσμος της Ευρωπαϊκής Δύσης αντιπαρατίθεται στη Δυτική Εκκλησία και αρχίζει η μεταρρύθμιση. Εμφανίζεται η γαλλική εκοσμίκευση και η γερμανική θεολογία που αποκόπτεται από κάθε υποκειμενικό και την πίστη και η πίστη θεωρείται ότι είναι εχθρή στην επιστήμη. Αυτή την περίοδο ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ενοχλεί αυτήν τη διαδικασία. Ενοχλεί τους πάντες. Η Εκκλησία της Δύσης πρέπει να αποκοπεί από την Ελλάδα, από το ελληνικό γίγνεσθε, γιατί αυτό πλέον ανήκει στους εχθρούς της. Αλλά και η ευρωπαϊκή διανόηση πρέπει να αποκοπεί από το Διονύσιο, καθώς αυτός αποτελεί μια άλλη ερμηνεία του ελληνισμού, αφού ανήκει στην κλασική Ελλάδα με την Παλαιά Διαθήκη, τη φιλοσοφία και την πολιτική με την Εκκλησία. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δείχνει πώς στη Δύση ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος κατά την όλη παράδοση της Εκκλησίας μέχρι τον 19ο και μέχρι σήμερα αιώνα έπρεπε να τριχοτομηθεί. Έτσι κατασκευάστηκε η θεωρία των τριών Διονυσίων, ότι άλλο είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, άλλος είναι ο Άγιος Διονύσιος Επίσκοπος Παρισίων του 250 μετά Χριστόν και άλλος είναι ο συγγραφεύς των Διονυσιακών συγγραμμάτων, που είναι ένας άγνωστος Σύρος μοναχός του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος προσέλαβε το όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τον οποίον απεκάλεσαν ψεύδο Διονύσιο. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο οι Δυτικοί υποτίμησαν τα συγγράμματα αυτά ως αγνωστικιστικά και ως νεοπλατωνικά. Και με αυτόν τον τρόπο αντέκρουσαν θεολογικά τον ιερό ησυχασμό και τον μοναχισμό. Εδώ είναι δάκτυλος και προτεσταντικός, πέρα από αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Φαίνεται λοιπόν, ότι όπως σε όλα τα θεολογικά θέματα, το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό, με την εμφάνιση και την κυριαρχία των Φραγκολατίνων στο δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των μετέπειτα φιλοσοφικών και θεολογικών ρευμάτων. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Έτσι ο Βαρλαάμ ερμηνεύει τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη αγνωστικιστικά, η δε αντίθετο ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς αποδέχει τα έργα του και τον ερμηνεύει ορθόδοξα, οι δε μεταγενέστεροι προτεστάντες τον διασπούν και τον τριχοτομούν για να τον υποβιβάσουν και τελικά για να υποβιβάσουν όλη την ορθόδοξη παράδοση που στηρίζεται πάνω στα έργα του. Δεύτερον, ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος στην ορθόδοξη παράδοση. Ο συγγραφεύς του έργου αυτού Γιώργος Αλεξάνδρου, που εδώ παρουσιάζουμε συντομία, όπως και ο τίτλος του το καθορίζει, κάνει λόγο για τον ενιαίο Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δηλαδή καταλήγει μετά από πολύ μεγάλη έρευνα στις πηγές, αυθεντικές πηγές και σε Δύση και σε Ανατολή, με την πολυγλωσία την οποία έχει και με τις γνώσεις τις οποίες κατέχει, καταλήγει στο συμπέρασμα, ύστερα από πολυετή έρευνα, ότι ο συγγραφεύς των Διονυσιακών συγγραμμάτων είναι ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πραγματοποιεί τη συνάντηση μεταξύ του παλαιού και του καινούργιου κόσμου, δηλαδή τη συνάντηση μεταξύ Παλαιάς Διαθήκης και του Ελληνισμού. Η Ορθόδοξη Παράδοση από τότε που εμφανίστηκαν τα έργα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, μέχρι σήμερα, τα έχει υιοθετήσει απόλυτα από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος πρώτος τα ερμήνευσε και μετά στη συνέχεια όλοι οι πατέρες. Ο Διονύσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς και όλοι οι πατέρες. Τα έχουν υιοθετήσει και τα έχουν εντάξει, τα έχει εντάξει η Ορθόδοξη Παράδοση στην όλη προοπτική της. Θεωρεί ότι τα περίφημα αυτά συγγράμματα τα έχει γράψει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης και κατά έναν τρόπο που έγινε και με άλλα κείμενα ευρέθηκαν αργότερα και παρουσιάστηκαν στην Εκκλησία μετά από πολλά χρόνια. Από τότε προξένησαν μεγάλη εντύπωση. Ο Άγιος Διονύσιος θεωρήθηκε ένας πολύ μεγάλος θεολόγος και είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο πιο μεγάλος θεολόγος. Τα χρησιμοποίησε ο Λεόντιος Βυζάντιος. Τα ερμήνευσε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος αντέκρουσε και τα πρώτα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν τότε εναντίον της πατρότητός του. Τα αποδέχτηκαν οι μεταγενέστεροι πατέρες, όπως ο Άγιος Αναστάσιος Συναήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος, όλοι οι φιλοκαλικοί πατέρες, ιδιαίτερος ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, έχει επηρεαστεί από αυτά, αν και δεν το αναφέρει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τα χρησιμοποιεί και πολλοί άλλοι. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αναφέρονται τα συγγράμματα αυτά στον δεύτερο κανόνα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όταν γίνεται επίκληση του χωρίου του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Και εκεί γράφεται, στα πρακτικά, «Ουσία γάρ της καθημάς, ιεραρχία σεστή, τα θεοπαράδοτα λόγια, ήγουν ή των θείων γραφών αληθινή επιστήμη, καθώς ο Μέγας απευθύνεται Διονύσιος». Είναι μέσα στα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τι χρειά να έχουμε άλλων μαρτύρων, εμείς οι Ορθόδοξοι. Επίσης, δαψιλής χρήση των συγγραμμάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου γίνεται από την υμνογραφία της Εκκλησίας στις ακολουθίες. Μάλιστα, τα τροπάρια της ακολουθίας που ψάλλονται την ημέρα της μνήμης του Αγίου Διονυσίου τον εξυμνούν ποικιλοτρόπως, χαρακτηρίζουν το νου του διαφανές έσωπτρων, χωρητικών των καθαρών εμφάσεων, που εμοιήθη την ουράνιον γνώσιν και τον ίδιον τον χαρακτηρίζει αγγέλης ομότιμων, τα δε συγγράμματά του εν θέους συγγραφάς. Καταλεκτικά υπογραμμίζεται ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που ενώνει την Παλιά Διαθήκη με την Ελληνική Παράδοση. Τα όσα ανέφερα προηγουμένως είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή για όσα θα ακουστούν στη συνέχεια από τους άλλους εισηγητές και βεβαίως είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή για να δημιουργηθεί η επιθυμία για την ανάγνωση του βιβλίου του Αημνής του Γιώργου Αλεξάνδρου, που όπως προείπα έχει δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος και νομίζω θα πρέπει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο για να καταλάβουμε όχι μόνο την αξία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, να καταλάβουμε την αξία και τη σπουδαιότητα της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου με θέμα «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης» και θα ακούσουμε την εισήγηση του φυσικού και ερευνητή Δημητρίου Μακρυγιάννη με θέμα «Η γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτη».
0: Ο κ. Δημήτρης Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1950 στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος του νομού Λακωνίας, του Δήμου Σπάρτης, σπούδασε φυσικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε κατά διαστήματα ως καθηγητής στη δημόσια και την ιδιωτική μέση εκπαίδευση. Έχοντας ερευνητικό πνεύμα, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη θεολογία και τη μεταφυσική. Μεταξύ άλλων έχει εκδώσει τα έργα «Κοσμολογία και ηθική του Δήμου Κρήτου», που το 1999 πήρε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, και «Η έννοια του Θεού στην προσοκρατική φιλοσοφία». Το βιβλίο το οποίο έγραψε για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη, είναι το έχω μπροστά μου, με τίτλο «Η γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτου» και νομίζω όταν το διαβάζει κανείς, με καταλαβαίνει ότι με μια μεθοδικότητα παρουσιάζει ότι τα έργα αυτά είναι έργα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Μακρυγιάννη να κάνει τη σύντομη αυτή την εισήγησή του.
2: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κύριε δήματι, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μου δίδεται η ευκαιρία να παρουσιάσω τη μελέτη μου για τη γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στην οποία υποστηρίζεται ότι αυτά είναι γνήσια και όχι ψευδόνυμα, όπως πιστεύετε σήμερα. Με συντομία, το ιστορικό των έργων αυτών έχει ως εξής. Για πρώτη φορά ήλθαν στη δημοσιότητα κατά την διάσκεψη μεταξύ των Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών κατά το έτος 532. Αρχικά τα ανέφεραν οι Μονοφυσίτες, αλλά τα αμφισβήτησε ο επικεφαλής των Ορθοδόξων, επίσκοπος Ιπάτιος. Όμως, εκτός από τις αρχικές αντιρρήσεις, τα έργα αυτά αναγνωρίστηκαν από όλους ότι είναι γνήσια έργα του Αθηναίου Διονύσιου Αρεοπαγίτη. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο επίσκοπος Ιπάτιος, όταν τα μελέτησε, όχι μόνο δεν συνέχισε να τα αμφισβητεί, αλλά χρησιμοποίησε και ο ίδιος την ορολογία του Διονύσιου στο έργο του «Περί των εικόνων». Τα συγγράμματα αυτά απετέλεσαν τις βάσεις του χριστιανικού μυστικισμού τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Δύση, αλλά και στις σλαβικές χώρες. Επί 13 αιώνες δεν εκφράστηκε καμία απολύτως αντίρρηση για τη γνησιότητά τους, διότι όλοι τα μελετούσαν και τα εθαύμαζαν. Και δεν είναι υπερβολή να υπούμε ότι εθεωρούνται ως τα σημαντικότερα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας μετά την Αγία Γραφή. Όμως, κατά τον Μεσαίωνα, άρχισαν να διατυπώνονται στη Δύση κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητά τους. Αρχικώς τα αμφισβήτησαν ο Λαυρέντιος Βάλα, ο Έρασμος και ο Τζόσεφ Σκάλιγκερ. Την πλήρη επικράτηση της αμφισβήτησης ολοκλήρωσαν δύο νεότεροι προτεστάντες θεολόγοι, ο Ούγκο Κόχ και ο Τζόσεφ Στίγκλμαϊρ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα έργα αυτά γράφτηκαν από έναν άγνωστο συγγραφέα κατά τον 5ο αιώνα, στον οποίο δόθηκε το συμβατικό όνομα Ψευδοδιονύσιος. Η άποψη αυτή έχει επικρατήσει σήμερα μεταξύ όλων σχεδόν των θεολόγων και φιλολόγων παγκοσμίως. Προσωπικά όμως αποφάσισα να εξετάσω λεπτομερώς αυτό το θέμα, ώστε να διαπιστώσω για ποιους λόγους αυτά τα έργα, τα οποία επί 13 αιώνες θεωρούνται ως απολύτως γνήσια από ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, μετέπεσαν στην αντίθετη θεώρηση να νομίζονται ψευδόνυμα και ότι με κάποιο είδος σκηνοθεσίας αποδόθηκαν στον Αθηναίο Διονύσιο Αρεοπαγίτη του 1ου αιώνα. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι μερικά από τα επιχειρήματα που προβάλλονται ήσαν επουσιώδη και εξεζητημένα και έχουν αναιρεθεί εύκολα, όπως η περιγραφή της τάξεως των μοναχών, η δογματική ορολογία, η εκφώνηση του πιστεύω κλπ. Τα σημαντικότερα από αυτά ήσαν μόνον δύο. Το ότι τα έργα αυτά δεν αναφέρονται από τους πατέρες και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων και δεύτερον, το ότι μέσα στα έργα εντοπίστηκαν μερικά όμοια εδάφια και εκφράσεις με τα έργα του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου, ο οποίος έζησε κατά τον 5ο αιώνα. Σχετικά με το πρώτο επιχείρημα θα επανέλθουμε πιο κάτω. Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε το θεωρούμενο ως το καταφανέστερο επιχείρημα, δηλαδή τα όμοια εδάφια των αρεοπαγητικών κειμένων με τα κείμενα του Πρόκλου. Όταν διαπιστώνονται ομοιότητες μεταξύ δύο συγγραφέων, ας τους ονομάσουμε Α και Β, τότε είναι προφανές ότι υπήρξε αντιγραφή του ενός από τον άλλον. Αλλά για να συμπεράνουμε εάν ο Α αντέγραψε από τον Β ή ο Β από τον Α, χρειάζεται η διερεύνηση των κειμένων τους και από άλλες πλευρές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι προτεστάντες θεολόγοι Κοχ και Στίγκλμαϊρ διαπίστωσαν τις ομοιότητες μεταξύ των κειμένων Διονυσίου και Πρόκλου και δέχτηκαν αυθαίρετα ότι ο συγγραφέας των αρεοπαγητικών έργων έχει αντιγράψει αυτά τα σημεία από τα έργα του Πρόκλου και επομένως είναι μεταγενέστερος από αυτόν. Έτσι ξεκίνησε η θεωρία για τον Ψευδοδιονύσιο. Δεν έδωσαν όμως καμία εξήγηση στο πώς αποδεικνύεται ότι ο Ψευδοδιονύσιος χρησιμοποίησε τα έργα του Πρόκλου και όχι ότι ο Πρόκλος είχε χρησιμοποιήσει τα έργα του πραγματικού Διονύσιου Αρεοπαγίτη. Οι ομοιότητες μεταξύ των έργων του Διονύσιου και του Πρόκλου είχαν ήδη διαπιστωθεί από την εποχή που εμφανίστηκαν τα έργα αυτά. Ο Μάξιμος Ομολογητής, στον πρόλογο των σχολείων του, που έγραψε κατά τον 7ο αιώνα, λέγει τα εξής. Σημειωτέων ότι μερικοί από τους εθνικούς φιλοσόφους και μάλιστα ο Πρόκλος χρησιμοποιούν πολλές φορές θεωρήματα του Μακάριου Διονύσιου και μάλιστα με τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Ο Μάξιμος λοιπόν βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι ο Πρόκλος είναι εκείνος που έχει αντιγράψει πολλά στοιχεία από τον Διονύσιο. Στην εποχή του, τα συγγράμματα του Πρόκλου ήσαν πιο διαδεδομένα από εκείνα του Διονύσιου και όμως κανένας δεν εξέφρασε τότε την αντίθετη άποψη. Την γνώμη του Μάξιμου ακολουθούν όλοι οι μετέπειτα συγγραφείς, ο Φώτιος, το Λεξικό Σουίδας, ο Νικόλαος Μεθόνιος κλπ. Οι νεότεροι κριτικοί, Κοχ και Στίγκλμαϊρ, διαπίστωσαν εκ νέου τις ομοιότητες Διονύσιου Πρόκλου, αλλά έδωσαν, όπως είπαμε, την αντίθετη ερμηνεία και ισχυρίστηκαν ότι ο Διονύσιος, δηλαδή ο άγνωστος ψευδοδιονύσιος του 5ου αιώνα, έχει αντιγράψει αυτά τα εδάφια και τις εκφράσεις από τον Πρόκλο. Εξετάζοντας λεπτομερώς τις δύο αυτές απόψεις, διαπιστώσαμε ότι σωστή είναι η άποψη που ίσχυε κατά την αρχαιότητα και εκφράστηκε με απόλυτη σαφήνεια από τον Μάξιμο, δηλαδή ότι ο Πρόκλος έχει χρησιμοποιήσει τα έργα του Διονύσιου. Εδώ δεν επαρκεί ο χρόνος για να προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερείς αναλύσεις. Σημειώνουμε μόνο ότι αν εξετάσουμε αντικειμενικά τους δύο συγγραφείς, διαπιστώνουμε την σαφή ανωτερότητα του Διονύσιου έναντι του Πρόκλου. Ο Διονύσιος δεν έχει χρησιμοποιήσει τα έργα κανενός απολύτως φιλοσόφου. Η μοναδική πηγή του είναι τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και του Ιερόθεου, όπως είπε προηγουμένως. Δεν υπάρχουν άλλα όμοια συγγράμματα σε ολόκληρη την αρχαία χριστιανική ή την εθνική γραμματεία. Συνεπώς, όλα τα συγγράμματά του είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπα και μοναδικά. Αντιθέτως, ο Πρόκλος δεν έχει γράψει ούτε ένα πρωτότυπο έργο, αλλά όλα τα γνωστά συγγράμματά του αποτελούν σχόλια σε έργα παλαιότερων φιλοσόφων και συγγραφέων ή απανθίσματα των απόψεών τους σε διάφορα θέματα. Είναι δε πολύ σημαντικό ότι ο Πρόκλος σπανίως αναφέρει τα ονόματα των συγγραφέων από τους οποίους λαμβάνει τις απόψεις τους. Ο μόνος συχνά αναφερόμενος φιλόσοφος είναι ο Πλάτων. Όμως ουδέποτε αναφέρει το όνομα κάποιου από τους χριστιανούς συγγραφείς. Είναι βέβαιο ότι γνώριζε τα έργα τους, διότι όπως λέγει ο βιογράφος του Μαρίνος ο Νεαπολίτης, είχε μελετήσει όλα τα θεολογικά συστήματα και όλα τα συγγράμματα των παλαιότερων. Επομένως, είναι προφανές ότι μέσα στα κείμενά του παρεμβάλλει και απόψεις από τα έργα του Διονύσιου Αρεοπαγίτη, χωρίς να αναφέρει το όνομά του, λόγω της αντίθεσής του προς τον χριστιανισμό. Συμπερασματικά, λοιπόν, το επιχείρημα της εξαρτήσεως του Διονύσιου από τον Πρόκλο αποδεικνύεται λανθασμένο και αβάσιμο, διότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Πρόκλος είναι εκείνος που εξαρτάται από τον Διονύσιο. Συνεχίσουμε τώρα με το πρώτο επιχείρημα κατά της γνησιότητος, δηλαδή ότι τα αρεοπαγητικά έργα δεν αναφέρονται από τους πατέρες και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των 5 πρώτων αιώνων. Το γιατί συνέβη αυτό κατανοείται εύκολα, εάν ληφθεί υπόψη το βαθύ θεολογικό περιεχόμενο των έργων, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει κατανοητό από τους απλούς πιστούς. Εξάλλου, ο ίδιος ο Διονύσιος συνιστά επανειλημμένος στον αποδέκτη των έργων του, τον Τιμόθεο, να μην τα γνωστοποιεί στους αμύητους. Γι' αυτό δεν τα ανέφερε και ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική ιστορία του. Εν τούτης, η σιωπή των πατέρων δεν είναι απόλυτη, διότι εντοπίστηκαν 15 τουλάχιστον άμεσες και έμεσες αναφορές σχετικά με το πρόσωπο του Διονύσιου και τα έργα του. Από αυτές αναφέρουμε τις σημαντικότερες. Στις άμεσες αναφορές μνημονεύεται ονομαστικά ο Διονύσιος, όπως στις εξής περιπτώσεις. Μιλάμε για αναφορές στους 5 πρώτους αιώνες. Ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, 3ος αιώνας, σε ένα απόσπασμα γράφει «Και θα ειδεί τον Θεόν πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με υπαινιγμούς, αλλά όπως συνέβη με τους Αγίους Αποστόλους, όπως λέγει ο Μέγας Διονύσιος». Ο ίδιος είχε γράψει και σχόλια στα έργα του Αρεοπαγίτη, τα οποία δεν είναι γνωστά, αλλά τα μνημονεύει ο Αναστάσιος Σιναίτης, αναφέροντας και ένα απόσπασμα από αυτά. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, στην ομιλία του περί ψευδοπροφητών, οδύρεται για την κατάπτωση των ποιμένων της εποχής του, αναλογιζόμενος τους θαυμάσιους παλαιούς άνδρες της Εκκλησίας. Λέγει, «Πού είναι ο Ευώδιος, η Ευωδία της Εκκλησίας, πού είναι ο Ιγνάτιος, το κητήριο του Θεού, πού είναι ο Διονύσιος, το πετεινό του ουρανού, πού είναι ο Υπόλυτος» κλπ. Ο λόγος αυτός θεωρήθηκε νόθος, ίσως διότι περιέχει το όνομα του Διονύσιου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο απόσπασμα από άγνωστη ομιλία του Χρυσοστόμου στο χωρίο Πράξης 17-34, όπου αναφέρεται η προσέλευση του Διονυσίου Αρεοπαγίτη στον χριστιανισμό μετά την ομιλία του Αποστόλου Παύλου. Το απόσπασμα αυτό σώζεται σε σειρές και μεταξύ άλλων λέγονται τα εξής. Αλλά τότε στους αρεοπαγίτες ήταν πρόεδρος ως λίαν αμερόληπτος δικαστής ο θείος Διονύσιος. Και μοιείται μεν σε όλα τα δόγματα της σωτηρίας δια του Παύλου, εκπαιδεύεται δε στη διδασκαλία υπό του μεγίστου Ιεροθέου, όπως λέγει ο ίδιος. Πράγματι, ο ίδιος ο Διονύσιος λέγει στα έργα του ότι εκτός από τον Παύλο, διδάσκαλός του υπήρξε ο Ιερόθεος. Επισημαίνουμε δε ότι τα κείμενα των σειρών αυτών δημοσιεύτηκαν το έτος 1838, δηλαδή πολύ πριν από την επικράτηση της δίθεν ψευδονυμίας και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η γνησιότητά τους. Συμπληρωματικά θα προσθέσουμε και δύο έμεσες αναφορές, στις οποίες φαίνεται ότι οι συγγραφείς γνώριζαν τα έργα του Διονύσιου. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός τον 38ο λόγο του γράφει. Έτσι λοιπόν και τα Άγια των Αγίων, τα οποία συγκαλύπτονται και δοξάζονται με τρεις αγιασμούς από τα Σεραφείμ, Ισαΐας 6,2 και εξής, συνέρχονται σε μία κυριότητα και θεότητα. Για το θέμα αυτό και κάποιος άλλος προηγούμενος από εμάς έχει φιλοσοφήσει κάλλιστα και υψηλότατα. Εδώ υπονοείται σαφέστατα, κοινώς φωτογραφίζεται, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, διότι ουδής άλλος προηγούμενος συγγραφέας έχει φιλοσοφήσει κάλλιστα και υψηλότατα για τα Άγια των Αγίων, τα Σεραφείμ και τις ουράνιες δυνάμεις. Η αποφυγή αναφοράς του ονόματός του οφείλεται στο μυστικό περιεχόμενο των έργων του, τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν γνωστά στο κοινό. Όσοι όμως τα γνώριζαν, αντιλαμβάνονται αμέσως περί τίνος πρόκειται. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος σε μια ομιλία του αναφέρεται στα φαινόμενα που συνέβησαν κατά την Σταύρωση του Κυρίου και μεταξύ άλλων λέγει «Είδες το σκότος στην Αίγυπτο και τις μεταβολές των στοιχείων?» Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, το σκότος εγένε το εφόλιν την γη έως ώρες ενάτης. Λουκά 22:44. Άρα ο Χρυσόστομος δεν είχε κανένα λόγο να επισημάνει ειδικά το σκότος στην Αίγυπτο. Η φράση αυτή αποδεικνύει ότι γνώριζε την σχετική περιγραφή των φαινομένων από τον Διονύσιο, ο οποίος τα παρακολούθησε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με τον σοφιστή Απολοφάνη και είναι ο μοναδικός συγγραφέας της αρχαιότητος που τα περιγράφει. Το δε δεύτερο μέρος της φράσεως και τις μεταβολές των στοιχείων, το σκότος στην Αίγυπτο και τις μεταβολές των στοιχείων, οφείλεται στην απάντηση του Απολοφάνη «Αυτά, ο καλέ Διονύσιε, είναι μεταβολές θεϊκών πραγμάτων». Άλλωστε και η ερμηνεία του φαινομένου του σκότους από τον Χρυσόστομο με την υπερφυσική κίνηση της σελήνης ταυτίζεται με εκείνα που λέγει ο Διονύσιος, δηλαδή την κίνηση της σελήνης αντίθετα από την κανονική της κίνηση. Τελειώνοντας, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας. Η αμφισβήτηση της γνησιότητος των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί και η εκτίμηση των μελετητών προς αυτά. Ενώ θεωρούνται, όπως είπαμε στην αρχή, ως τα κορυφαία έργα της χριστιανικής γραμματείας, σήμερα εκλαμβάνονται απλώς σαν απάντηση του χριστιανισμού στην νεοπλατωνική φιλοσοφία κλπ. Συνεπώς, η αποδοχή της γνησιότητος όχι μόνο θα αποκαταστήσει μια μεγάλη ιστορική αλήθεια, αλλά και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μελέτη τους, όχι σαν κείμενα του 5ου αιώνος, αλλά από την άποψη της αποστολικής εποχής του 1ου αιώνος. Έτσι θα αποκτήσουν ξανά την παλαιά έγκλη τους. Ακόμη πιστεύω ότι πρέπει να διαρευνηθεί εξ υπαρχής και η ιστορία του εκχριστιανισμού των ευρωπαϊκών λαών, στον οποίο συνέβαλαν τα μέγιστα ως θεόπνευστη πρωτοπόροι τα δύο μεγάλα αλλά αγνοημένα τέκνα των Αθηνών, ο Ιερόθεος και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Δημητρίου Μακρυγιάννη με θέμα «Η γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτη» και ακολουθεί η εισήγηση του πατρός Δανιήλ Πούπουζα, διδάκτορος θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η θεολογία του καλού και αγαθού στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη».
3: Ευχαριστώ, Σεβασμιότατε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για τον Άγιο Διονύσιο σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο και τολμηρό, θα έλεγα. Και να σε ευχηθώ ταυτοχρόνως χρόνια πολλά και στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού Αλλά με τα λόγια του Αγίου Διονυσού θα σας ευχηθώ και αυτό, να, επειδή ο Άγιος λέγει ότι ο προορισμός του κάθε ιεράρχη είναι να φτάσει στην κορυφαία θεοίδια, την οποία ο ίδιος ο Χριστός είχε ορίσει για τον κάθε ιεράρχη, για τον κάθε χριστιανό. Οπότε, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κύριες και κύριοι, ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης και η δασκαλία του έγιναν δεκτά από την Εκκλησία αμέσως μετά την εμφάνιση του Corpus Διονυσιάκου. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ερμήνευσε συνολικά και με αυθεντικό τρόπο όλα τα αρεοπαγητικά κείμενα και συνέβαλε οριστικά στην αφομοίωση του Corpus από την Ιερά Παράδοση και την αναγνώριση του συγγραφέα από την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάξιμος προέβαλε την ορθοδοξία της αρεοπαγητικής διδασκαλίας σχετικά με κεντρικά θέματα θεολογίας, όπως το τριαδολογικό δόγμα, την ενανθρώπιση και την Ανάσταση, και ονομάζει σταθερά Θείο Διονύσιο τον συγγραφέα του Corpus. Αυτή η προσυγκορία υιοθετήθηκε και από μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος επαινεί την θεολογία του Αρεοπαγίτη σχετικά με θέματα όπως την υπερουσιότητα του Θεού, τη Θεία Ουσία και τις Θείες Ενέργειες. Από το Μεσαίωνα όμως υπήρξαν ετερόδοξοι θεολόγοι οι οποίοι έθεσαν σε αμφιβολία τόσο την αποστολική αυθεντία του συγγραφέα των αρεοπαγητικών κειμένων, όσο και το χριστιανικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του. Όσον αφορά εμάς, πρέπει να δηλώσουμε ότι η μελέτη μας εκπονήθηκε ξεκινώντας από μία αναμφισβήτητη διαπίστωση. Η θεολογία των αρεοπαγητικών κειμένων είναι βαθιά αφοσιωμένη από την συνείδηση και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ταυτοχρόνως, εφόσον από το Corpus ανακλάται ξεκάθαρα η αγιότητα του συγγραφέα του, θεωρούμε ότι αυτός ο συγγραφέας πρέπει να ήταν ένα άγιο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όνομα Διονύσιο Αρεοπαγίτης. Ακόμα και αν ο συγγραφέας θα ήταν κάποιος μεταγενέστερος, το μεγάλο του έργο αξίζει να μελετηθεί, διότι έχει ρυθμιστικό ρόλο για την θεολογία της Εκκλησίας ακόμη και σήμερα. Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε ότι τον Άγιο Διονύσιο τον απασχολούσε η θεολογία των θείων ονομάτων και η θεολογία του αυτή συμπεριλαμβάνεται στο έργο του περί θείων ονομάτων. Ο Αρεοπαγίτη θεωρεί ότι το καλό και το αγαθό αποτελούν τα πρωταρχικά ονόματα του ενός Θεού. Εξ αρχής, ο Άγιο Διονύσιο δηλώνει κατηγορηματικά ότι η διδασκαλία του θεμελιώνεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Με βάση τις γραφές, ο Αρεοπαγίτης διακρίνει μεταξύ του Θεού ad intra και του Θεού ad extra, δηλαδή μεταξύ της μονιμότητας του Θεού και της πρόοδό του. Αυτή η μοναδική πρόοδος αποτελεί μια μετάδοση θείας δωρεάς και είναι μια θεία δύναμη, η οποία διακρίνεται σε πολλαπλές δυνάμεις. Οι θεωνυμίες προέρχονται από τις μετοχές των όντων σε αυτές τις θείες δυνάμεις. Άρα, αποτελούν τα ονόματα με τα οποία υμνείται η μοναδική αιτία, ξεκινώντας από τα αιτιατά. Ο Άγιος Διονύσιος θεωρεί ότι η πρωταρχική και υπέρτατη θεωνυμία είναι το αγαθό. Ο Άγιος δηλώνει ότι το αγαθό αποτελεί το όνομα της υπέρθεης θεότητας, ενώ η αγαθότητα το όνομα της θεαρχικής υπάρξεως. Με τον όρο θεαρχία κατονομάζεται συνήθως η μοναδική αιτία. Άρα το αγαθό είναι το όνομα της μοναδικής αιτίας, ενώ η αγαθότητα είναι το όνομα της προόδου της, δηλαδή της καθολικής της πρόνοιας. Μια ουσιώδης όψη του αγαθού είναι το καλό, θεωνυμία με την οποία ονομάζεται το θέλγητρο του Θεού. Παρομοίως, ο Αρεοπαγίτης με τον όρο υπερούσιο καλό ονομάζει γενικά την μοναδική αιτία, ενώ με τον όρο θείο καλός την πρόοδό της, ως δύναμη καλοπισμού όλων των άντων. Επομένως, το καλό και το αγαθό είναι τα πρωταρχικά ονόματα της μοναδικής αιτίας. Ενώ το κάλος και η αγαθότητα συνιστούν ονόματα που χαρακτηρίζουν την πρωταρχική πρόοδό της. Κατά τον Αρπαγκίτη, το θείο κάλος ονομάζει το κάλεσμα, το οποίο ο Θεός απευθύνει σε όλα τα όντα για την ένωση μαζί του. Τελικά, ο Άγιος Διονύσιος βεβαιώνει ότι το καλό ταυτίζεται με το αγαθό. Μια άλλη όψη του αγαθού είναι ο έρος, με την οποία κατονομάζεται η θεία δύναμη της ενώσεως όλων των όντων με το καλό και αγαθό. Πρόκειται για μια εκστατική δύναμη, η οποία προκαλεί την πρόοδο του Θεού έξω τροποντινά από τον εαυτό του, δηλαδή μια δύναμη που οθεί προς κίνηση το καλό και αγαθό. Ο έρος αποτελεί μια θυσιαστική πλευρά του αγαθού, η οποία εκδηλώνεται οθεία φιλανθρωπία και κορυφώνεται με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ως πρωταρχικά ονόματα της μοναδικής αιτίας, το καλό και το αγαθό εκφράζουν την καθολική της αιτιότητα. Το καλό και αγαθό είναι προπαντός το ποιητικό αίτιο, δηλαδή το αίτιο το οποίο δημιουργεί όλα τα όντα, χαρίζοντας στον κόσμο την καθολική του αρμονία. Ο Θεός δημιουργεί τα όντα σύμφωνα με τα αγαθά θελήματά Του, τα οποία αποτελούν τους θείους λόγους των όντων και ταυτόχρονα τα θεία παραδείγματα και πρότυπά Τους. Γι' αυτό το καλό και αγαθό είναι και το παραδειγματικό αίτιο, το οποίο προορίζει τη μετοχή των όντων στις θείες δωρές. Το καλό και αγαθό είναι επίσης και το ειδικό αίτιο, το οποίο χαρίζει σε κάθε δημιούργημα το είδος του. Για τους αγγέλους και τους ανθρώπους το είδος αποτελεί μία άειλη ουσία για την οποία ο Αρεοπαγγίτης λέγει ότι βρίσκεται στο νου τους και συνιστά το κόσμημά τους. Το καλό και αγαθό είναι επίσης και το στοιχειώδες αίτιο, διότι αυτό δημιουργεί και την ύλη. Αλλά το καλό και αγαθό είναι και το τελικό αίτιο, διότι είναι ο σκοπός και το τέλος όλων των όντων. Ο Θεός καλεί όλα τα όντα στον εαυτό Του, διεγείροντας μέσα τους τον έρωτα προς το κάλος Του. Η ωραιότητα και η αγαθότητα κατονομάζουν την πρωταρχική Θεία Αρχή, από την οποία διακρίνονται και στην οποία μετέχουν όλες οι Θείες Αρχές. Αυτές οι Θείες Αρχές αποτελούν ούτως υπήν το προς την κτήση στραμμένο πρόσωπο του Θεού. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι το Θείο Κάλος είναι η δόξα και η λάμψη του προσώπου του Θεού, το οποίο εκδηλώνεται με μία πληθώρα ειδών, αλλά προπαντός ως αγαθότητα, μεγαλειότητα, αρμονία και τάξη. Ο Αρεοπαγίτης αναφέρεται και στην παρουσία του καλού και αγαθού στην δημιουργία. Ως μοναδική αιτία, ο Θεός είναι αμέθεκτος, αλλά μετέχεται ως προς τις δυνάμεις Του. Ο Θεός χαρίζει σε όλα τα όντα τις μετοχές στις πρόνοιές Του, έτσι ώστε όλα τα κτίσματα μετέχουν αναλόγως στο καλό και αγαθό. Από όλα αυτά τα μετέχοντα, ο Άγιος Διονύσιος ασχολείται μόνο με τον ευπρεπή κόσμο των αγγέλων, των ανθρώπων και των ιερών πραγμάτων, που ταξινομούνται ιεραρχικά γύρω από την αρχή τους, τον Χριστό. Ο Αρεοπαγίτης ονομάζει αυτόν τον αγιασμένο κόσμο ιεραρχία και τον δομεί σύμφωνα με μια τριαδική τάξη, την οποία εκφράζει με τον όρο «διακόσμηση». Η ιεραρχία έχει τρεις ιερές όψεις, την τάξη, την επιστήμη και την ενέργεια. Ο Θεός θέλει να υπάρχει μια ιερή τάξη σε όλη την ιεραρχία, καθώς και σε κάθε διακόσμηση, κάθε βαθμίδα, ακόμα και σε κάθε μέλος της ιεραρχίας. Η μέσα στην ιεραρχία τάξη αποτελεί την εικόνα του θεαρχικού κάλους και εκδηλώνεται ως αρμονία όλων των ιεραρχικών μελών. Η ιεραρχία είναι και ιερή επιστήμη, διότι αποτελεί μια αληθινή γνώση περί του Θεού και των θείων. Η ιερή επιστήμη ιεραρχείται σύμφωνα με την τελείωση των ιεραρχικών διακοσμήσεων. Σε ομοίωση με τους αγγέλους, οι άνθρωποι μπορούν να προαχθούν στην επιστήμη του καλού και αγαθού. Τέλος, η ιεραρχία είναι ιερή ενέργεια, διότι αυτή προέρχεται από τη μετοχή της ιεραρχίας στη θεαρχική ενέργεια. Η θεαρχική ενέργεια έχει τρεις διακεκριμένες λειτουργίες: την κάθαρση, το φωτισμό και την τελείωση. Επομένως και η ιεραρχική ενέργεια έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες, ούτως ώστε οι ιερουργίες αποτελούν εικόνες των θεουργιών. Πραγματικά ολόκληρη ιεραρχική ιεραρχία ανήκει στο καλό και αγαθό Θεό και έχει ως σκοπό την θέωση των μελών της ιεραρχίας. Μέσα στην ιεραρχία τόσο η επιστήμη όσο και η ενέργεια μεταδίδονται από τις ανώτερες διακοσμήσεις προς τις κατώτερες, σύμφωνα με τον νόμο της Μεσολάβησης. Η ιεραρχία συνίσταται από δύο μέρη, την ουράνια ιεραρχία και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Η ουράνια ιεραρχία, την οποία ο Ραπαγκής περιγράφει στην πραγματεία του περί ουρανίας ιεραρχίας, αποτελείται από τρεις αγγελικές ιεραρχίες και κάθε μία από τρεις αγγελικές διακοσμήσεις. Η πρώτη αγγελική ιεραρχία, δηλαδή η των Σεραφείμ, των Χερουβείμ και των Θρόνων, παραλαμβάνει ολόκληρη την θεαρχική έλαμψη και την μεταδίδει στις κατώτερες διακοσμήσεις. Για τους ανθρώπους οι άγγελοι είναι αγγελιοφόροι των θείων μυστηρίων και μυσταγωγοί προς το καλό και αγαθό Θεό. Ως εικονίσματα του καλού και αγαθού, οι άγγελοι προσφέρουν στους ανθρώπους αληθινά παραδείγματα της εν Θεό ζωής. Ο Άγιος Διονύσιος αναπτύσσει και το πρόβλημα του κακού και λέγει ότι το κακό εμφανίζεται στα ατελή όντα μέσα στα οποία ασθενεί η παρουσία του αγαθού. Τελικά ο Αρεοπαγίτης ταυτίζει το κακό με το άσχημο και βεβαιώνει ότι το κακό και άσχημο αποτελεί ένα είδωλο του καλού και αγαθού. Στην πραγματεία περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ο Άγιος Διονύσιος παρουσιάζει το καλό και αγαθό στην Εκκλησία. Ο Χριστός θεμελίωσε την εκκλησιαστική ιεραρχία για να συλλειτουργεί με την ουράνια ιεραρχία. Γι' αυτό η Εκκλησία τίνει να γίνει εικόνα του Θεοειδούς σκάλους των Αγγέλων. Η εκκλησιαστική ιεραρχία έχει επίσης μια τριαδική δομή, αποτελούμενη από τα μυστήρια, τις ιερατικές τάξεις και τις τάξεις των τελουμένων. Η ενέργειά της έγκυται στην κάθαρση, το φωτισμό και την τελειοποίηση, ενώ η επιστήμη της είναι μια γνώση διά των συμβόλων. Πλά, είναι ιερά παραπετάσματα πλασμένα από τους φωτισμένους θεολόγους των γραφών, διαμέσου των οποίων ο νους του ανθρώπου ανάγεται από τα αισθητά προς τα νοητά. Έτσι, τα αισθητά κάλλη της Εκκλησίας είναι σύμβολα του Θείου Κάλους, της αγγελικής ωραιότητας, αλλά και της ομορφιάς της ψυχής του αγιασμένου ανθρώπου. Άρα, ο εκκλησιαστικός συμβολισμός είναι αναγωγικός προς την ένωση με το καλό και αγαθό. Κατά τον Αρεοπαγίτη, προπαντός οι ιερατικές τάξεις συνιστούν τους θεματοφύλακες του Θείου Κάλους. Παρόλο που τονίζει το ρόλο του κλήρου στην Εκκλησία, ο Άγιος Διονύσιος δεν αδιαφορεί για τις υπόλοιπες διακοσμήσεις. Οι διακοσμήσεις των τελουμένων μετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και ανάγονται αναλόγως προς την τελειοποίησή της θεοειδίας τους. Θεωρεί μάλιστα ο Διονύσιος ότι μέλη της εκκλησιακής ιεραρχίας δεν είναι μόνο οι κληρικοί, αλλά επίσης οι μοναχοί, ο ιερός λαός, ακόμα και οι καθερόμενοι. Η αρεοπαγητική εκκλησιολογία εκφράζει την θεολογία της Εκκλησίας, διότι κινείται μεταξύ δύο ακρότατων κινημάτων που εμφανίζονται στην δυτική θεολογία ιδιαίτερως. Δηλαδή, μεταξύ της ισοπαίδωσης όλων των εκκλησιαστικών βαθμίδων προτεσταντικού τύπου και του κληρικαλισμού ρωμαιοκαθολικού τύπου. Η αεροπαγή εκκλησιολογία είναι επίκαιρη ακόμα και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου άρχισε να εκδηλώνεται αυτή η αλλοτρίωση. Στην ίδια πραγματεία, ο Άγιος Διονύσιος παρουσιάζει το θέμα της θεώσεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Αρεοπαγής εκλαμβάνει την οικονομία της ενανθρωπίσεως ως μια αποκατάσταση της ωραιότητας και αγαθότητας της ανθρώπινης υφήσεως. Το έργο αναπλάσεως του ανθρώπου από τον Χριστό είναι συνεχώς παρόν μέσα στην Εκκλησία του, διά των θείων μυστηρίων. Κατά τον Αρεοπαγίτη, τα κύρια μυστήρια, δε μέσω των οποίων ο πιστός ανυψώνεται προς την θέωση, είναι το βάπτισμα, η ευχαριστία και η τελετή του μύρου. Το βάπτισμα είναι μια θεογενεσία, με την οποία ο Χριστός καθαρίζει την εικόνα του ανθρώπου από το σκότος της αμαρτίας και αναμορφώνει το κόσμημά της. Μέσα στο βάπτισμα, ο άκοσμος άνθρωπος κοσμείται, αλλά πρόκειται μόνο για την αρχή του καλοπισμού. Ταυτόχρονα το βάπτισμα είναι και ένας αρχικός φωτισμός. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Χριστός ενεργεί τη σύναξη και κοινωνία όλων των εκκλησιαστικών τάξεων μαζί του, τον καλό και αγαθό Θεό. Για τον Αρεοπαγίτη, οι τελετές της Θείας Λειτουργίας συμβολίζουν την σταδιακή πραγματοποίηση της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος με την μεταξύ τους ένωση των μελών και τελικά με την εν Χριστώ κοινωνία όλων, δια της Θείας Μεταλήψεως, με την οποία κορυφώνεται αυτή η ένωση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Κατά τον Αρεοπαγίτη όμως, ο Χριστός ενεργεί την πλήρη τελείωση της ωραιότητας της ανθρώπινης φύσεως μέσα στην τελετή καθαγιασμού του Μεγάλου Μύρου. Αυτό το καθαγιασμό του Μεγάλου Μύρου τελείται από τον Ιεράρχη και τους γύρω του ιερείς μέσα στο Ιερό. Τοποθετημένο στο Θείο Θυσιαστήριο Ιερό Μύρο αποτελεί την εικόνα του υπερουσίως ευόδους Ιησού. Ιερουργία αυτού του μυστηρίου γίνονται θεωρή του Θείου Νοητού Κάλους, το οποίο αποτυπώνεται στο νου τους, καθιστώντας τους ιερά αγκάλματα του καλού και αγαθού. Με τη συνέργεια της Θείας Χάριτος και την εποπτεία του Θείου Κάλους, ο Θεωρός ζωγραφίζει τροποστινά την δική του νόηση με μία εικόνα του καλού και αγαθού, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο την αγιότητα. Η αγιότητα, συνεπώς, κατά τον Άγιο Διονύσιο, είναι ένα αριστούργημα της τέχνης των φιλόκαλων. Με την θεολογική μίμηση του Θείου Κάλους, ο άνθρωπος αποκτά την έξι της θεοίδειας και έτσι εκπληρώνει την τελειότητα της ομοιότητας, της ωραιότητας και ανθρώπινης φύσεως. Η τελείωση ως ανύψωση στην κορυφή της ανθρώπινης ωραιότητας είναι προσιτή προπαντός για τον Ιεράρχη, αλλά και για τις ιερατικές τάξεις, όπως και αλλά σε αυτήν μετέχουν αναλόγως όλες οι εκκλησιαστικές τάξεις. Ο Άγιος Διονύσιος μιλάει στην πραγματεία περί μυστικής θεολογίας και για μια κορυφαία θέωση, την οποία σχετίζει με την κορυφαία θεοίδια. Πρόκειται για το αποτέλεσμα αρπαγής του νου μέσα στο θείο γνώφο σε μία έκσταση, μέσα στην οποία σταματά η νοτική του νου ενέργεια. Η μυστική ένωση με τον Θεό ενεργείται σε αγνωσία και ο πλήρως θεόμενος άνθρωπος παθαίνει την θέωση. Ο θείος γνώφος αποτελεί όμως μία αρεοπαγητική μεταφορά σχετικά με το απρόσιτο φως. Προκύπτει ότι η μυστική ένωση συνιστά την ανύψωση του νου στο υπέρθεο φως, δηλαδή στο υπερούσιο φως της θεότητας του Ιησού. Η μυστική ένωση πραγματώνεται όμως μέσα στην Εκκλησία και ο Αρεοπαγίτης εκλαμβάνει την λειτουργική σύναξη της Εκκλησίας γύρω από τον Ευχαριστιακό Χριστό ως μια εικόνα των εσχάτων. Μετά την Κοινή Ανάσταση, οι δίκοι θα ενώνονται αιωνίως με τον Χριστό μέσα στο φως της θεότητάς του, σε ένα παμακάριστο συμπόσιο χορηγήσεως όλων των θείων καλών. Η μελέτη μας δεν ακατορθώνει τίποτε άλλο παρά να προβάλλει την πρωτοτυπία του Θείου Διονυσίου, ο οποίος διδάσκει πως ο Θεός δεν είναι μόνο υπερουσίως το φως ή ο αίρος, αλλά προπαντός το καλό και αγαθό. Κατά τον Αρεοπαγίτη, με τη μετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, ο χριστιανός έχει την δυνατότητα να βιώσει την Θεία ωραιότητα και αγαθότητα, ακόμα και να ενωθεί μυστικός με τον καλό και αγαθό Θεό, ο οποίος του χαρίζει το δώρο της θεώσεως ως μια υπερκόσμια καλοποιία και αγαθοποιία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την εισήγηση του πατρός Δανιήλ Πούπαζα, διδάκτορος θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η θεολογία του καλού και αγαθού» στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που εκφωνήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2020 στο 6ο Θεολογικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου με θέμα «Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, βίος, έργο και θεολογία».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο και να μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Είναι ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Αν κάποιος ζητούσε ένα βιογραφικό του παπά Εφραίμ, αυτό δεν θα είχε να του προσφέρει ιδιαίτερα εντυπωσιακά γεγονότα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ευάγγελος Παπανικήτας. Γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1912, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, σε ένα χωριό της Βιωτίας, το Αμπελοχώρι. Εκεί κοντά στη Θήβα τέλειωσε το δημοτικό

ενώ το 1935 έλαβε το μεγάλο και αγγελικό σχήμα και ονομάστηκε Εφραίμ Μοναχός. Την επόμενη χρονιά χειροτονήθηκε διάκος και παπάς. Θα λέγα ότι στην ίδια καλύβη άφησε και την τελευταία του πνοή, εκοιμήθη εν κυρίω, δηλαδή στις 27, δηλαδή 14 με το παλαιό εορτολόγιο, Φεβρουαρίου του 1998. Όμως αυτό που ήταν ο Παπά Εφραίμ δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να προσδιοριστεί στα όρια οποιουδήποτε βιογραφικού σημειώματος. Τα μεγάλα γεγονότα, έχουμε πει και άλλοτε, που συνθέτουν τη ζωή των Αγίων παραμένουν άρρητα και παραμένουν απερίγραπτα. Δεν μπορούν να περιγραφτούν. Δεν μπορούν να λεχτούν. Και όταν αποτυπώνονται ή καταγράφονται στα συναξάρια, τα συναξάρια είναι οι βίοι των Αγίων που διαβάζονταν παλαιότερα στις συνάξεις τις λειτουργικές, γι' αυτό λέγονται συναξάρια. Τα συναξάρια δεν εξιστορούν απλώς γεγονότα της ζωής τους, της ζωής των Αγίων, αλλά τα εκφράζουν και τα ερμηνεύουν. Και όταν λοιπόν αποτυπώνονται και καταγράφονται οι βίοι τους, η ζωή τους σε αυτά τα συναξάρια, δεν περιγράφεται εκεί μια ιστορική συμβατικότητα, δηλαδή κάποιες χρονολογίες, κάποια τοπονύμια κτλ. Αλλά στα συναξάρια προσεγγίζεται η αλήθεια που κρύβεται πίσω από αυτή τη ζωή τους. Γιατί οι Άγιοι υπάρχουν κατά την προσφυλή έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου ως εικόνες έμψυχοι της κατά Χριστόν πολιτείας. Ο Παπά Εφραίμ είναι ένας από αυτούς που με πολύ μεγάλη συνέπεια αγωνίστηκαν σε αυτή τη ζωή για να γίνουν εικόνες έμψυχοι της κατά Χριστόν πολιτείας. Είναι ίσως ο τελευταίος ησυχαστής του αιώνα και της χιλιετίας που πέρασε. Όπως και οι άλλοι γνωστοί γέροντες των ημερών μας, αλλά και οι τόσες άλλες άγνωστες και αφανείς κατά κόσμον οσιακές μορφές εντός και εκτός του Αγίου Όρους, και πιστοποιούν πως είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Γιατί η αγιότητα δεν αποτελεί πνευματική κατάσταση του παρελθόντος, ούτε και οι Άγιοι είναι κάποια απόμακρα όντα από την καθημερινή μας ζωή. Μόνο βέβαια που χρειάζεται να, όσοι τους πλησιάζουν, χρειάζεται να έχουν τα κατάλληλα πνευματικά αισθητήρια για να μπορέσουν να κατανοήσουν το βάθος των πραγμάτων και τις αληθινές διαστάσεις της ζωής τους, η οποία και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έλεγα ότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πραγματικών Αγίων είναι ότι κρύβουν τις όποιες αρετές τους από τα μάτια των ανθρώπων. Και θα έλεγα με τεπιτάσεως και με βεβαιότητα να πω ότι από αυτό τον κανόνα δεν εξαιρείται ο Παπά Εφραίμ. Αγωνίστηκε να διαφεύγει

από την προσοχή των ανθρώπων, όχι μόνο με την απλότητα και με τη γνησιότητα του χαρακτήρα του, αλλά πολλές φορές και με την επίμονη άρνησή του να επικοινωνήσει μαζί με ανθρώπους. Ωστόσο, η χάρις του Θεού θα έλεγα ότι τον πρόδιδε. Ήταν εμφανέστατα αισθητή και ήταν ολοζώντανα ψηλαφητή αυτή η χάρις του Θεού μέσα στη ζωή του. Το Πνεύμα το Άγιο δεν οράται, αλλά η χάρις του οράται, έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο ίδιος. Όμως, ο ίδιος κουραζόταν από την περίεργη ενασχόληση των άλλων μαζί του και γι' αυτό απέφευγε συστηματικά εκείνες τις συναντήσεις που ήταν χωρίς νόημα. Έλεγε, αλίμονο στους καλογύρους που έφτασε η φήμη του στην Αθήνα. Και βέβαια, όταν αρνείτο να ανοίξει την πόρτα του ή να έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους, κυρίως αυτή ήταν η αιτία. Του έλεγαν πολλές φορές, «Πάτερ Εφραίμ, πολλοί κόσμος μιλάει για σας έξω στον κόσμο. Ήρθαμε γιατί ακούσαμε ότι αν πάμε στο Άγιο Όρος, να πάμε στα Κατουνάκια να δούμε το Πα Εφραίμ». Και έλεγε τότε, αλίμονο στους καλογύρους που έφτασε η φήμη τους στην Αθήνα. Και βέβαια πρόσθεται ο ίδιος ελεηνολογώντας τον εαυτό του και μεμφόμενος τον εαυτό του, με την ευχή του διαβόλου και την κατάρα του Θεού βγήκε το όνομά μου ότι είμαι Άγιος και έτσι έχω χάσει την ησυχία μου. Δεν επιδίωκε ο γέροντας Εφραίμ ούτε να εντυπωσιάσει, αλλά και ούτε να διδάξει τους άλλους. Πολύ περισσότερο δεν το έκανε όταν προκαλείτο και μάλιστα πολλές φορές επίμονα και αδιάκριτα. Προκαλείτο από ορισμένους έτσι, που συνήθως πηγαίνουν κάποιους επισκέπτες που συνήθως επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Κάποια φορά στις αρχές της δεκαετίας του 70, ενώ συζητούσαμε μπροστά στην τζαμαρία εκείνη του κελιού του, χτύπησε η πόρτα της καλύβης. Πριν προλάβει ο γέροντας να ανοίξει, βλέπουμε να εισβάλλει κυριολεκτικά μια ομάδα νέων που ήθελαν να τον συναντήσουν. Όταν συνειδητοποίησαν ότι ο ίδιος ο Παπα Εφραίμ βρισκόταν μπροστά τους, ο επικεφαλής της παρέας του ζήτησε να μιλήσει στα παιδιά για να ωφεληθούν πνευματικά. Τότε εκείνος με καλοσύνη μεν, αλλά και σοβαρότητα, τους οδήγησε μέχρι την αυλόπορτα και τους έδειξε το μονοπάτι που έβγαζε σε κάποιο άλλο κελί, πιο ψηλά από το δικό του, λέγοντας, «Εγώ δεν ξέρω να διδάσκω. Πηγαίνετε εκεί, σε αυτό το γέροντα, αυτός έχει το χάρισμα της διδασκαλίας. Θα σας πει διάφορα και θα ωφεληθούν τα παιδιά».

Ο λόγος εδώ, ο λόγος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και λέγαμε προηγουμένως ότι ο παπά Εφραίμ πήγε στα Κατουνάκια και δεν είχε ποτέ την αίσθηση ότι είναι δάσκαλος ή ότι έπρεπε να διδάσκει. Όταν συναντούσε κανείς τον παπά Εφραίμ, είχε όμως, εμείς που τον συναντούσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αβά, σε έναν γέροντα του γεροντικού. Ήταν η επιβλητικότητα του παραστήματος, ήταν η λαμπερότητα του προσώπου του, ήταν η διεισδυτικότητα του βλέμματος του που αποτελούσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης, αυτά όλα που προδιέθεταν το συνομιλητή και του μιλούσαν για την εσωτερική κατάσταση και ποιότητα αυτού του ανθρώπου που είχε μπροστά του, αλλά και όλη η διάταξη των λιγοστών πραγμάτων εκείνης της απέριτης καλύβας του, όπως επίσης το παρουσιαστικό και η γενικότερη συμπεριφορά του έδειχναν έναν άνθρωπο εξαιρετικά απλό και ανεπιτίδευτο. Δεν υπήρχε καμία προσπάθεια στη συμπεριφορά και τους τρόπους του επιτίδευσης. Ήτανε απλός και απέριτος. Δεν ενδιαφερόταν ο παπά Εφραίμ για το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, όπως λέγεται στο Ευαγγέλιο, αλλά για την εσωτερική του καλλιέργεια. Ενδιαφερόταν για την κάθαρση του νου του και της καρδιάς του. Γι' αυτό και χωρίς να έχει, όπως έλεγε ο ίδιος, το χάρισμα της διδασκαλίας, μπορούσε να διδάσκει τους άλλους με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Έλεγε, λέει, σε μία ομιλία του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Μελέτιον, «Ουγαρδί διδάσκων μόνον, ουδέ φθεγκόμενος, αλλά και ορόμενος απλός, ικανός ειν άπασαν αρετής διδασκαλίαν εις την των ορόντων ψυχήν εις αγαγήν». Λέει λοιπόν, περιγράφοντας το βίο του Αγίου Μελετίου, ότι δεν χρειαζόταν, δεν ήταν να διδάσκει και να ομιλεί για να καταρτίζει και να διδάσκονται, να καταρτίζει τους ανθρώπους και να διδάσκονται οι άνθρωποι, αλλά και ορόμενος απλός. Και μόνο που τον έβλεπες ήταν ικανός όλη την αρετή του να την μεταγγίζει στις ψυχές των ανθρώπων που τον έβλεπαν. Αυτό που ήταν εμπειρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου γινόταν εμπειρία του κάθε προσκυνητή και του κάθε συνομιλητή και του κάθε ανθρώπου που είχε ευμυρίσει, είχε την ευλογία να προσεγγίζει τον μακαριστό Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Όποιος βρέθηκε και μάλιστα ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές στα Κατουνάκια, θα μπορούσε με ευκολία να ανακαλέσει στη σκέψη συνειρμικά και να καταλάβει εμπειρικά τα λόγια του ψαλμοδού. Λέει σε ένα ψαλμό ο Δαβίδ, «Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο». Αυτά ήταν τα Κατουνάκια. Τότε ήταν στην κυριολεξία έρημος, γιατί νερό δεν υπήρχε. Κάποιες μικρές
έτσι εντελώς πρόχειρα κατασκευασμένες στέρνες μάζευαν το βρόχινο νερό του χειμώνα και έτσι εξυπηρετούσαν τους κατοίκους, τους οικιστές εκείνης της περιοχής για όλο το χρόνο. Κυπευτικά ή φυτά ή δέντρα δεν υπήρχαν. Όμως μέχρι και σήμερα η βλάστηση εκεί είναι λιγοστή και περιορισμένη. Κάποια πουρνάρια και πολύ λίγες ελιές αποτελούν κατά βάση τα δέντρα αυτού του τόπου. Ό,τι αυθονεί μέσα σε εκείνη τη χαράδρα των κατουνακίων, διαπιστώνουμε ότι είναι οι βράχοι. Είναι οι πέτρες και είναι και οι σάρες. Σάρες λέμε εκείνες έτσι τις, εκείνους τους τόπους που έχουν εκείνες τις κροκάλες πέτρες. Και είναι ένας τόπος έρημος και χωρίς δέντρα, χωρίς φυτά. Αυτά θα έλεγα ότι συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον αυτής της περιοχής, των κατουνακίων. Όμως, αν το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό, το πνευματικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον που βρίσκεται διασκορπισμένο εκεί στις 14 καλύβες αυτής της περιοχής, αυτό το έμψυχο περιβάλλον το απαρτίζουν κάποιοι άνθρωποι με πολύ ρωμαλαίο φρόνημα και προπάντων με γνήσια αγάπη για το Θεό. Ο Παπα Εφραίμ έζησε εκεί 65 ολόκληρα χρόνια. Ελάχιστες φορές βγήκε από το Άγιον Όρος. Όταν το Μάιο του 1974 βγήκε για πρώτη φορά, για να μιλήσουμε ακριβέστερα, τον έβγαλαν και τον έβγαλαν σε κομματώδη περίπου κατάσταση εξαιτίας της κοιάμωσης που είχε πάθει, έπειτα από 38 ολόκληρα χρόνια. Τότε, το 1974, είχε να βγει, είπα 38 ολόκληρα χρόνια από τότε που χειροτονήθηκε διάκος και παπάς. Δυσκολευόταν να αναγνωρίσει όχι μόνο τον κόσμο, τον έξω κόσμο, τον εκτός Αγίου Όρους κόσμο, με τις πολυκατοικίες και τα πολλά αυτοκίνητα, πράγματα που δεν υπήρχαν στην εποχή εκείνη που άφησε εκείνο τον κόσμο, αλλά δυσκολευότανε να αναγνωρίσει και τα αδέλφια του που τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο. Όταν πήγε στο Άγιο Όρος, είχε συνείδηση ότι πάει εκεί για να θαυτεί. Γι' αυτό πίσω από την πόρτα του κελιού του χάραξε με μολύβι έναν τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις όπως υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Η υπακοή ήταν το αγαπημένο θέμα του σε συζητήσεις αλλά και συνάξεις ιδιαίτερα μοναχών. Τα όσα έλεγε για την υπακοή δεν ήταν ιδέες και δεν ήταν απόψεις δικές του, έτσι, αλλά ήτανε ή άλλον, τι είπε ο τάδε για την υπακοή και τα λοιπά. Αποτελούσαν απόσταγμα και εμπειρία ζωής. Όχι εγκεφαλικές, έτσι, εγκεφαλικά κατασκευάσματα, ιδέες όπως είπα. Ο Παπα Εφραίμ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο ίδιος τέκνον υπακοής. Όμως μιας υπακοής με πάρα πολύ μεγάλη επίγνωση και με πολλή ελευθερία. Ήξερε ότι χωρίς την ελευθερία η υπακοή καταντάει δουλεία.
όπως βέβαια και χωρίς την υπακοή, η ελευθερία είναι ασυναρτησία. Είχε καταλάβει ο Παπα Εφραίμ ότι χωρίς την απελευθέρωση από το ατομικό θέλημα δεν μπορεί να γευθεί κανείς την αληθινή ελευθερία. Γι' αυτό αγωνίστηκε με όλη τη δύναμή του προς την κατεύθυνση αυτή. Κυρίως όταν ως αρχάριος μοναχός, εξαιτίας μάλιστα της παραξενιάς των γερόντων του, που ήταν σε αυτή την καλύβη εκεί, πολεμήθηκε ιδιαίτερα από το διάβολο για να εγκαταλείψει τα κατουνάκια. Συνήθως γίνεται λόγος για χαρισματούχους γέροντες. Ωστόσο, ο γέροντας Εφραίμ αναδείχθηκε περισσότερο χαρισματούχος υποτακτικός. Αφού κοντά 40 χρόνια από το διάβλο της μοναχικής του ζωής τα πέρασε ο ίδιος στην υπακοή, κάνοντας αυτός υπακοή σε άλλους, όχι κάνοντας άλλη υπακοή σε αυτόν. Αυτήν είχε και σε δεδομένες περιστάσεις ομολογούσε κέρυες εμπειρίες. Κάποτε σε μια σύναξη μοναχών που τους μιλούσε για την υπακοή, εμπιστεύθηκε ο ίδιος τα εξής από τη δική του την προσωπική εμπειρία. Ο γέροντάς μου, ο Παπανικηφόρος, δεν ήταν από τους σπουδαίους καλογύρους. Και όμως είδα μεγάλα πράγματα στην υπακοή. Παρήγγειλα διάφορα καρποφόρα δέντρα χωρίς τη συγκατάθεσή του κάποτε. Όμως κανένα δεν φύτρωσε. Παρόλη την προσπάθεια και παρόλες τις περιποιήσεις μου. Για δεύτερη φορά φύτεψα κλίματα χωρίς πάλι την έγκρισή του. Ούτε αυτά ευδοκίμησαν. Επιχείρησα και τρίτη φορά. Αλλά άσκοπα ταλαιπωρήθηκα. Ένα δέντρο που επέζησε ουδέποτε καρποφόρησε. Όμως από τη μουριά που φυτέψαμε μαζί με το γέροντα, κάθε χρόνο τρώμε καρπούς, τρώμε μούρα. Ό,τι φύτευσα που δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα του γέροντα δεν πρόκοψε, γιατί αυτό που έκανα ήταν θέλημα. Και τα λέει αυτά κάποιος άνθρωπος που έζησε κάτω από σκληρούς όρους υπακοής.

Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα για μια μεγάλη φυσιογνωμία του Αγίου Όρους κατά τον προηγούμενο αιώνα, για τον Όσιο, τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και είπαμε ότι κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του είναι η υπακοή. Και λέμε ότι συνήθως κάποιος είναι χαρισματικός γέροντας. Είπαμε όμως για τον Παπα Εφραίμ ότι ήταν ο χαρισματικός υποτακτικός. Αυτή η διαβίου υπακοή, πρωτίστως στο θέλημα του Θεού, τον έκανε να ασκηθεί στην υπομονή και την ταπείνωση. Σε όλες τις δοκιμασίες του, και πρέπει να σας πω ότι είχε πολλές δοκιμασίες κατά τον δόλυχο, κατά το διάβλο της επίγειας ζωής του, σε όλες αυτές τις δοκιμασίες του δεν απαιτούσε να κατανοήσει εκείνος τη σκοπιμότητά τους, αλλά τις αντιμετώπιζε με υπομονή, έχοντας παράδειγμα τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί όπως η δύναμη του Θεού φανερώθηκε στον κόσμο με την υπομονή του Χριστού, έτσι και η υπομονή των Αγίων γίνεται αιτία μετοχής τους στη χάρη του Θεού. Η δύναμη του Θεού και στη ζωή του Παπα Εφραίμ ήταν αυτή που ετελειούτο εν ασθενία. Έτσι δεν είπε στον, έτσι δεν μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που του είπε ο Χριστός ήταν ότι αρκήσει η χάρις μου, σου αρκεί η χάρις μου, η γαρ δύναμις μου εν ασθενία τελειούται. Έτσι λοιπόν και στη ζωή του Παπα Εφραίμ η δύναμη του Θεού ετελειούτο εν ασθενία. Από πολύ νέος υπέφερε διάφορες αρρώστιες. Από πολύ νέος υπέφερε από έξεμα. Κάποτε η πόνη από τις πληγές του εξέματος τον έφερναν σε απόγνωση. Και για να μιλάει ο Παπα Εφραίμ για απόγνωση πρέπει να δοκιμαζόταν πολύ. Ήταν ένας από τους κόλοπες της σαρκός του που δοκίμαζαν την υπομονή του. Ως γνήσιος αγιορείτης αγαπούσε υπέρμετρα την Παναγία. Όταν ήταν αρχάριος μοναχός, επιθύμησε να δει τη μητέρα του. Κάτι θα έλεγε κανείς πολύ φυσικό για έναν νέο άνθρωπο και για ένα νέο μοναχό. Η καρδιά του του έλεγε «Να δω τη μητέρα μου και ας πεθάνω». Ανέβηκε στην εκκλησία. Στάθηκε τότε απέναντι στην Παναγία του Τέμπλου, την Κυρία των Αγγέλων, και είπε «Παναγία μου, από τότε που ήρθα στο Άγιον Όρος, εσένα έχω μητέρα μου». Τότε συνειδητοποίησε ότι έφυγε από την καρδιά του κάθε λογισμός που τον ενοχλούσε. Μια άλλη φορά πάλι που πονούσε ανυπόφορα από αυτόν τον παροξισμό του εξέματος, πήγε στην Παναγία και με απλότητα παιδιού αλλά και με την παρησία Αγίου της φώναξε δυνατά «Παναγία μου, τώρα θέλω το λόγο σου, τίποτε λιγότερο. Εσύ δεν είπες πως θα είσαι η νοικοκυρά, θα είσαι η οικονόμος και η γιατρισά μας? Δεν είπες πως θα μας γιατρεύεις? Να λοιπόν η αρρώστια μου, δώσ' μου το λόγο σου ότι θα με γιατρέψεις. Κάνε με καλά, δεν μπορώ πια». Τότε αναλύθηκε σε κλάματα. Όταν έφτασε στο κελί του, το έξεμα είχε φύγει. Φώναξε τους άλλους πατέρες
να δουν και εκείνοι αυτή τη θαυματουργική θεραπεία του. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι το έξεμα και τα κάθε είδους εξέματα, δηλαδή οι πειρασμοί, επανέρχονται. Και εκείνο το έξεμα επανήλθε ξανά και ξανά. Αλλά αυτός ο μακάριος γέροντας ήξερε πώς να τα αντιμετωπίζει. Πώς να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς. Γιατί εκτός από άνθρωπος υπομονής, ήταν και άνθρωπος προσευχής. Εκεί, στην προσευχή, είχε σίγουρο αγκυροβόλι στις κάθε είδους δοκιμασίες που περνούσε. Είχε τη μεγάλη εύνοια και ευλογία του Θεού να γνωρίσει και να συνδεθεί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της μοναχικής του ζωής με μια μεγάλη μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού του 20ου αιώνα. Κάποια φορά θα μιλήσουμε σε εκπομπή μας και για εκείνον. Είχε μεγάλη, λέω, έτσι, ευλογία να γνωρίσει το γέροντα Ιωσήφ το Σπηλιώτη, τον ησυχαστή. Ανέβαινε στην αρχή με το γέροντά του, τον Παπανικηφόρο, στο καλυβάκι του γενεθλίου του τιμίου προδρόμου της Κήτης του Αγίου Βασιλείου, όπου τότε έμενε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Αργότερα, περίπου 4 φορές κάθε εβδομάδα, γύρω στα μεσάνυχτα, γάντζωνε στη ζώνη του το λαδοφάναρο και με το μπαστούνι στο δεξί και το κομποσκίνι στο αριστερό χέρι ανηφόριζε για τον Άγιο Βασίλειο για να λειτουργήσει στο καλυβάκι εκείνου του ησυχαστή. Εκεί ακριβώς έμαθε για την μονολόγιστη ευχή των ησυχαστών, για την ευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκεί είχε δεχθεί και τις πρώτες επισκέψεις της Χάριτος του Θεού και εκεί έβρισκε απαντοχή στις δοκιμασίες του. Όταν λειτουργούσε, του αποκαλυπτόταν ο των αρήτων και αθεάτων μυστηρίων Θεός, παρό η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως η απόκριφη. Έτσι έπαιρνε δύναμη. Όποιος έτυχε να βρεθεί στο παρεκκλήσιο της καλύβης του και να τον δει να λειτουργεί, είναι αδύνατον να μην εντυπωσιάστηκε από την εσωτερική αλλά και την εξωτερική ησυχία, να μην εντυπωσιάστηκε από εκείνο τον ρυθμό της ιερουργίας που είχε εκείνο το περιβάλλον, εκείνη η κατάσταση, να μην εντυπωσιαστεί από το άπλαστο και ανεπιτίδευτο ήθος και τη φυσικότητα των κινήσεων και την ανεπιτίδευτη στάση, αλλά και τη γνησιότητα της μετοχής του στα τελούμενα. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας μαρτυρούσε τότε όλη την αλήθεια της προσευχής, που είχε άλλωστε αυτή την ίδια αλήθεια και ολόκληρη η ζωή του.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, για αυτό που ήταν ή αυτό που μπορούσαμε να καταλάβουμε από τη ζωή του πατρός Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Λέγαμε για τις εμπειρίες του. Λέγαμε για την μεγάλη, την εξαιρετικά, έτσι, τη μεγάλη δύναμή του στην υπακοή. Και βέβαια όλα αυτά ήταν μαρτυρίες, ήταν σημάδια της χάριτος που είχε ο ίδιος. Πολλές φορές μιλούσε για τη χάρη και έλεγε, η χάρη έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν εγώ, Πάτερ, κοιμήθηκα, έλεγε κάποτε, είδα μπροστά μου ένα εξαπτέρυγο. Ή εξαπτέρυγο ήταν ή πολυώματο, δεν γνωρίζω. Έτσι έκανα και το φίλησα. Όταν το είπα στο γέροντα, λέει, όχι παιδί μου, ότι ήτανε πολυώματο, εξαπτέρυγο απάνω στον ουρανό, η χάρη έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, όταν έρθει η χάρη, ξεχνάς και τις θλίψεις και τα βάσανα, έλεγε ο παπά Εφραίμ, χαλάλι να γίνουν όλα. Όταν έρθει η λύπη, ξεχνάς τη χάρη και λες, αμάν, ο Θεός με εγκατέλειψε. Ούτε να προσευχηθώ τίποτε, πάει, ο Θεός με εγκατέλειψε, τρόπον τεινά, μέχει για την κόλαση. Όταν γυρίσεις από την άλλη πλευρά, ξεχνάς τα πρώτα. Γυρίζεις στα πρώτα, ξεχνάς τα δεύτερα. Έτσι είναι. Αυτό γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Όχι εγώ, αλλά η χάρις η συνεμή, όπως έλεγε και ο Απόστολος. Γυμνάζεται ο άνθρωπος στην ταπείνωση. Πολλές φορές πήγα μέσα στην εκκλησία, στο ιερό. Να, εδώ είναι ο Θεός. Σε πληροφορεί, να πούμε. Πολλές φορές που λειτουργούσε ο γέροντας, εγώ δεν λειτουργούσα. Αυτός ή αυτός ή εγώ. Όλη η εκκλησία ήταν βουτυγμένη σε γλυκύτητα, στο μέλι, να πούμε. Ο γέροντας λειτουργούσε και εγώ αισθανόμουν τη χάρη. Αυτές είναι εμπειρίες του γέροντα που βρίσκονται κατατεθειμένες σε βιβλίο, το οποίο η καλύβη εκείνη στην οποία ασκήτευσε στα Κατουνάκια ο γέροντας έχει εκδώσει. Επιγράφεται «Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης». Και βέβαια είναι το ησυχαστήριο του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους. Όμως είπαμε ότι τη ζωή του παπά Εφραίμ τη χαρακτήριζε η μεγάλη, έτσι, υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες, η μεγάλη του υπακοή, αλλά και η διαρκής του προσευχή. Την ευχή την είχε μάθει και αυτή όλη την ησυχαστική διαδικασία, όπως είπαμε προηγουμένως, από τον πολύ γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Όμως και ο ίδιος την ώρα που δίδασκε, την ώρα που, όχι δίδασκε, μιλούσε, την ώρα που καθόταν και προπάντων την ώρα που λειτουργούσε, είχε αυτό το ησυχαστικό ήθος. Όλα ήταν συνδεδεμένα με αυτή την ανεπιτίδευτη στάση, αλλά και τη γνησιότητα της μετοχής του στα τελούμενα. η τέλεση της Θείας Λειτουργίας μαρτυρούσε όλη την αλήθεια της προσευχής, που είχε άλλωστε και ολόκληρη η ζωή του. Και λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν αδιανόητο να μην εντυπωσιαστεί κάποιος που είχε αυτή τη μεγάλη ευλογία να δει ιερουργό, να δει λειτουργό τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αλλά και στις ώρες που ήταν στο εργόχειρο, που σκάλιζε κυρίως φραγίδες για τα πρόσφορα, αυτό ήταν το εργόχειρό του, ή η ενασχόλησή του με τις επισκευές του κελιού του. Και αυτές, λέω, οι ώρες ήταν ώρες προσευχής. Αυτή η στάση προσευχής ολόκληρη τη ζωή του έκανε τα απροσπέλαστα πράγματα να γίνονται ψηλαφυτά και τα μέλλοντα να γίνονται παρόντα. Αυτή η στάση προσευχής μπορούσε να εναρμονίζει την απλότητα με την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια με την ιεροπρέπεια. Αυτή η στάση της αληθινής προσευχής είχε τη δύναμη να ενώνει τα θεία με τα ανθρώπινα και τη θριαμβεύουσα εκκλησία με τη στρατευωμένη εκκλησία. Στις ώρες της προσευχής και των ιερών ακολουθιών τον διέκρινε τόσο η υπακοή του χαρισματούχου υποτακτικού που είπαμε προηγουμένως, που τον έκανε να τηρεί με ακρίβεια αυτό το ησυχαστικό πρόγραμμα της προσευχής, αλλά και την τάξη των αγιορείτικων ακολουθιών, όσο επίσης και η ελευθερία του αγιασμένου γέροντα, που του έδινε την παρουσία να απευθύνεται στις κατηδίαν προς Κύριον εντεύξεις του, στις προσευχές του στο Θεό, με τη ζέση και την απλότητα ακόμα και αυτοσχέδιων προσευχών. Ο Παπα Εφραίμ μιλούσε πιο πολύ στο Θεό και λιγότερο στους ανθρώπους. Μιλούσε περισσότερο με τους αλάλητους στεναγμούς και τα δάκρυα των προσευχών του και του είχε, εδώ πρέπει να σας πω, του είχε δοθεί απλόχερα από το Θεό αυτό το χάρισμα των δακρύων. Μιλούσε, λέω, περισσότερο με τα δάκρυα των προσευχών του παρά με το στόμα και τη διδασκαλία του. Είδατε αυτός ο ύμνος που λέμε για τους ασκητές πατέρες της Αγίους της Εκκλησίας μας, «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας». Θα μπορούσε να πει μαζί με το Δαβίδ, «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός». Με τα δάκρυά του θα μπορούσαν να γραφτούν περισσότερα βιβλία από όσα εκείνος διάβασε κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. Τώρα έχει γίνει πια και ανακομιδή των Αγίων Λειψάνων του, εκεί από την αυλή της καλύβης του στα Κατουνάκια όπου είχε θαυτεί. Τα λείψανά του, όσοι περνούμε από εκεί, τα προσκυνούμε, αλλά η ψυχή του με μεγαλύτερη παρησία συνεχίζει αυτή την ιερουργία που λέγαμε προηγουμένως στο θρόνο του Θεού, στο θρόνο του Αρνίου, μνημονεύοντας εκεί περισσότερα ονόματα από εκείνα που διάβαζε στην προσκομιδή του παρεκκλησίου του Αγίου Εφραίμ. Εστήριζε τότε και στηρίζει την οικουμένην τες ευχές του και αποτελεί ο Παπα Εφραίμ μεγάλη ελπίδα για όλους μας. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θα ευχηθούμε καλή αντάμωση, καλή συνάντηση, την επόμενη χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε λοιπόν το βράδυ που ξαναειδωθήκαμε και ξαναφροντίζουμε να το ξεκινήσουμε και να το ζεστάνουμε κατά αναλογία, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και εμένα που θα τα πω και εσάς που θα τα ακούσετε. Θέλω να ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός είναι ψιλοδουλειά. Και σε αυτό το πράγμα εμείς κοντάφτουμε οι περισσότεροι. Και αν θελήσει ο Χριστός μας να μας ελέγξει στις λεπτομέρειες, θα μας βγάλει όλους από το παράθυρο. Και για να μην βγούμε από το παράθυρο, θα πρέπει εμείς, εφόσον αυτό μας προσθέτει χρόνον και μας περνάει, όπως βλέπετε, διαπυρός και σιδήρου, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο αυτόν. Διότι διαφορετικά, εάν δεν τον εκμεταλλευτούμε, εκ μέρους του Θεού θα γίνει η εργασία, εκ μέρους ημών όμως δεν θα προκύψει ωφέλεια. Για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το θέλω του ανθρώπου και το θέλω του Θεού. Όσο ο άνθρωπος θέλει να σωθεί, τόσο ο Χριστός τον βοηθάει να σωθεί. Όσο να θέλει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον σώσει εφόσον ο άνθρωπος δεν απλώνει τα χέρια του. Γι' αυτό ακριβώς και το πρωί στη δοξολογία και το βράδυ στον Εσπερινό η Εκκλησία μας λέγει

τόσο λαμβάνει από τον Θεό. Εγώ βλέπω πολλούς αδελφούς και αδελφάς που ξεκινήσαμε μαζί προπολών ετών. Άλλοι μας πέρασαν πολύ και άλλοι έχουν μείνει πολύ πίσω, παρότι ξεκινήσαμε μαζί με τις ίδιες πεποιθήσεις, με τις ίδιες προσπάθειες. Και εντούτοις όμως, λέγω, άλλοι επροσπέρασαν, άλλοι όμως έχουν μείνει πολύ πίσω ακόμη. Αυτό λοιπόν οφείλεται στον κάθε άνθρωπο. Κάποτε που ομιλούσα αναφορικώς με τους μακαρισμούς που είναι μέσα στην επί του ορούς ομιλία, είπα ότι εάν ο άνθρωπος δεν θέλει να διαβάσει από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη τα 67 αυτά βιβλία, που δεν ξέρω πόσα κεφάλαια έχουν μέσα, ας σταθούν τουλάχιστον να διαβάσουν την επί του ορούς ομιλία, το 5ο, το 6ο και το 7ο του Ματθαίου και να εφαρμόσουν. Να γνωρίζουν ότι όχι απλώς θα σωθούν, αλλά θα πάνε σε ειδική θέση εις τον Παράδεισο. Τα 3 αυτά κεφάλαια. Αλλά να τα μελετήσουν και να σπεύσουν σιγά σιγά να τα εφαρμόσουν. Αυτά τα 3 κεφάλαια πόρο απέχουν από εμάς. Και σαν γνώση και σαν πράξη. Οι λεπτομέρειες που χρειάζονται για την ψυχή υπάρχουν στα 3 κεφάλαια αυτά. Σήμερα, όπως και εσείς οι περισσότεροι, εκτός από εκείνους οι οποίοι είχατε ευλόγους αιτίας να μην πάτε στην εκκλησία, μα και πάλι ίσως ακούσατε από το ραδιόφωνο ή και πάλι ίσως ακούσατε τι παρουσίασε η εκκλησία, θα μου δικαιολογείτε αυτό το οποίο σας λέγω. Σήμερα παρουσίασε η Εκκλησία ένα κομμάτι από τον Ευαγγελικό Νόμο. Είναι λεπτομέρειες. Ξέρετε, σε ένα σπίτι μέσα που είναι απλώς γκρο μπετό, που τώρα πέσανε οι κολόνες και λοιπά, δεν κατοικεί ο άνθρωπος. Και όλη η εργασία της αξιοποιήσεως ενός σπιτιού, ενός διαμερίσματος, ενός δωματίου, είναι στην ψηλοδουλειά την άλλη η οποία θα γίνει, η οποία το αξιοποιεί και το κάνει ανάλογο, ώστε να βρει ο άνθρωπος κάποια ανάπαυση μέσα. Έτσι κάπως είναι και στο θέμα της ψυχής. Πιστεύω, και ο διάβολος πιστεύει, μα δεν πράττει ο Σατανάς. Και εκεί είναι που υπάρχει η διαφορά μας. Και μάλιστα πιστεύει, όχι απλώς πιστεύει όπως πιστεύουμε εμείς, που χωρίς να ξέρουμε λέμε πιστεύουμε σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα και έπειτα τον βλαστημάμε κλπ. Τα είναι αστεία. Πιστεύει και φρίκει ο Σατανάς, όπως λέγει άλλωστε ο αδελφός, ο Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίκουν. Εμείς δεν φρίκουμε. Οι Εβραίοι δεν έπιαναν το όνομα του Θεού που ευλογητού, που ευλογητού. Δεν έπιαναν το όνομα του Θεού. Από φόβο εμείς, η Εκκλησία μας λέγει, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Εμείς τολμάμε όμως να επικαλεστούμε Πατέρα. Κάθε στιγμή δεν έχουμε καθόλου ιδιότητες του Πατρός. Διότι ένας καρπός αποδεικνύει τη γνησιότητα του δέντρου. Όταν οι καρποί είναι σαπροί, το δέντρο δεν είναι καλό και βγάζει τέτοιους καρπούς. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με εμάς. Εφόσον δεν έχουμε τις ομοιότητες του Πατέρα, κατά συνέπεια δεν είμαστε παιδιά του Πατέρα, γνήσια παιδιά του Πατέρα. Λέγω λοιπόν, εάν ο άνθρωπος ήθελε να προσέχει και κατεξοχήν αυτά τα 3 κεφάλαια και να τα μελετήσει πολλές φορές και να φροντίσει να πράξει, να διορθώσει τον εαυτόν του με βάση αυτά, θα είχε δημιουργήσει εκ προημίου προϋποθέσεις και θα κοιμότανε κάπως ήσυχος. Εάν αυτά δεν τα προσέξει, οτιδήποτε άλλο εάν κάνει, να γνωρίζει ότι ο Θεός δεν συμφωνεί μαζί του και θα βρεθεί μπερδεμένος με τη δικαιοσύνη του Θεού όταν θα ενωθούν 8 πόδια και 8 χέρια και θα τον μεταφέρουν εκεί που δεν θέλει να πάει, είτε το θέλει είτε όχι. Ήμουνα λοιπόν και εγώ σήμερα στην εκκλησία, όπως είστε και εσείς, και άκουσα ένα κομμάτι από αυτόν τον Ευαγγελικό Νόμο.

Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Ευαγγελικός νόμος δεν υπάρχει μόνο στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, δεν έχει καταπιαστεί μόνο ο Ματθαίος, έχει καταπιαστεί και ο Λουκάς. Και αυτός γράφει γύρω από τον Ευαγγελικό νόμο. Και αυτό δεν είναι από το έκτο τώρα του Ματθαίου που θα σας παρουσιάσω, αλλά είναι από το έκτο του Λουκά. Καθώς, δεν ξέρω αν ξέρετε, διερχόμεθα τις ημέρες των Ευαγγελίων του Λουκά, των Κυριακών του Λουκά. Και συγκεκριμένως σήμερα θα είμεθα εις την Δευτέραν Κυριακή του Λουκά. Η πρώτη ήτο υπερασμένη. Διαβάζω λοιπόν από το έκτο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 31 και κατωτέρω. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το παράξενο. Για τον κόσμο βέβαια είναι παράξενο, αλλά για τον χριστιανό δεν είναι παράξενο. Στέκεται και λογικά πολλές φορές. Παρότι είναι υπέρ λόγων, όμως στέκεται και λογικά πολλές φορές. Δηλαδή πώς γίνεται. Να, ο Χριστός μας λέει και παράξενα πράγματα, αλλά μας λέει και λογικά πράγματα, που η και κοινή λογική τα υιοθετεί. Και εντούτοις παρότι η κοινή λογική τα υιοθετεί, εμείς και πάλι δεν τα πράττουμε. Και εκεί είμεθα δύο φορές ένοχοι. Είμεθα και με τον Ευαγγελικό νόμο ένοχοι, είμεθα και από τον κοινό νόμο ένοχοι. Λέγει λοιπόν, όπως θα ακούσατε κι εσείς, τα έξι. Καθώς θέλετε, είναι απειώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Υπάρχει μέσα στα λογοπαίγνια τα δικά μας και στη φιλοσοφία τη δικιά μας αυτή η σκέψη. Όπως θέλεις να συμπεριφέρονται, να συμπεριφέρεστε. Είναι εκείνο που λέμε, ο εσύ μισήσεις, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις. Είναι ένας χρυσούς κανόνα, όπως τα λέγαμε. Είναι μια μεζούρα που μετράει σωστά και με τη λογική μαζί. Όχι με το λόγο του Θεού, αλλά και με τη λογική μαζί. Θέλεις να σε κλέψουν? Όχι. Γιατί εσύ κλέβεις? Πώς θα αισθανθείς εσύ, μπακάλι, θαρά, ξερογό, ράπτη, ποια άλλη δουλειά κάνεις, όταν πας να ψωνίσεις κάτι και δεις ότι σε κλέβουν? Θα σου κακοφανεί, θα δημιουργήσει κατάσταση. Εσύ γιατί κλέβεις? Αυτός ο ίδιος που δεν θέλει να τον κλέψουν όταν ψωνίζει, αυτός κλέβει όταν ψωνίζει κάποιος άλλος από αυτόν. Παράξενα πράγματα γίνονται. Παράδοξα πράγματα γίνονται. Κλέβει με το στόμα την τιμή, κλέβει με το ζύγι, κλέβει με το μέτρο, κλέβει. Και αδιαφόρος που λέγεται χριστιανό, και αδιαφόρος εάν έχει και την καλή σειρά και κάθε μήνα κάνει και αγιασμό. Γιατί πολλοί, δεν μπορεί ο άνθρωποι, της αγοράς άνθρωποι, κάθε μήνα κάνουν αγιασμό. Ή αν δεν κάνουνε, παίρνουν αγιασμό από την εκκλησία και ραντίζουνε το μαγαζί του, την επιχείρησή του. Και εντούτοις κλέβει. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα? Άρα δεν έχει φόβον Θεού. Δεν τον λογαριάζει. Πώς είναι δυνατόν να πας να προστινήσεις τον Πανάγιο Τάφο, για παράδειγμα, ή να κρατήσεις το χέρι της Αναστάσεως στο χέρι και να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ταιριάζει. Είναι πράγματα ανάποδα. Σας πω μια λεπτομέρεια. Πώς σκέφτεται ο άλλος κόσμος και πώς σκέφτεται ο χριστιανικός κόσμος. Οι μουσουλμάνοι, όταν πάνε στη Μέκα να προσκυνήσουν, λέγονται πλέον χαντζίδες. Από αυτούς έχουμε πάρει εμείς το όνομα χαντζίδες. Όταν πάμε να προσκυνήσουμε τον Παναγιό Τάφο, λέγεται χαντζής αυτός. Από τους μουσουλμάνους, από τους Άραβες. Αυτοί τότε φοράνε μια μαντήλα λευκή, δεμένη με ένα κουρέλι γύρω γύρω, με μια λωρίδα. Και οι άλλοι φορούνε, αλλά τον άλλον είναι εμπριμέ αυτό που φορούν. Αυτός λοιπόν τώρα
σταμάτησε να αμαρτάνει. Δεν καπνίζει. Δεν πίνει. Δεν ψεύδεται. Δεν κλέβει. Και όχι μόνο δεν τα κάνει αυτά, αλλά δεν συνηγορεί να κάνουν να γίνουν και τέτοια. Και να σας πω κάτι το οξύμορο. Στη Βιθανία, εκεί που είναι ο τάφος του Λαζάρου, εάν πας να ζητήσεις ένα μπουκάλι κρασί στο μαγαζί, δεν θα το βρεις. Εάν πας να ζητήσεις ένα μπουκάλι μπύρα, δεν θα βρεις. Υπάρχει ένα κιόσκι μικρό, το οποίο εξυπηρετεί τους τουρίστες, όχι όμως από χαντζή. Αν πας στο μαγαζί που βλέπεις ότι ο μπακάλις έχει το λευκό αυτό και είναι προσθυνητής και του ζητήσεις κρασί, παραδείγματι, θα σε άγριο κοιτάξει και αν δυνατόν θα σε πιάσει να σε σκίσει και να σε πετάξει. Με βρίζει, λέγει, να μου ζητάς όταν με βλέπεις ότι είμαι χαντζής. Είναι δυνατόν να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα τώρα? Τα ακούς? Τα ακούω να λες, έτσι λένε οι γριές στο χωριό. Εμείς τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε εμείς επάνω στο σημείο αυτό? Έτσι επροσκύνησες, επίστεψε και λοιπά, σταμάτησε η αμαρτία. Βέβαια οι άνθρωποι είναι χαμένοι γιατί είναι αβάφτιστοι, δεν έχουν καμιά αντίρρηση, πέφτουν από αλλού. Όμως πώς πολιτεύονται αυτοί και πώς πολιτευόμεθα εμείς? Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ανάλογο ζωή να έχει το θράσος να λέγει ότι είναι ακόλουθος του Ναζωραίου? Ή είναι δυνατόν ποτέ οι λέξεις του, τα λόγια του, οι συμβουλές του να πιάσουν και να έχουν αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει ανάλογο ζωή? Που σήμερα μάλιστα ο κόσμος μας κοιτάει με το κιάλι. Όχι τι λέμε, είναι γεμάτος από λόγια ο κόσμος. Τι κάνουμε αν αυτό που λέμε εμείς εδώ, αν το πράττουμε? Και από εκεί ξεκινάει. Σταμάτησε πλέον η πίστη σε εξακοή. Πέρασε στον οφθαλμό. Εξοφθαλμό πλέον. Θα ειδώ και θα πιστέψω, λέγει ο άλλος. Εγώ αν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Και όταν δει τόσο δά τη ζωή σου να είναι όχι σύμφωνος με το Ευαγγέλιο και με αυτά που επαγγέλεσαι, εικόνες που έχεις στο σπίτι, με τα καντήλια, με τις εκκλησίες που πηγαίνεις και λοιπά, με τα κερνιά που ανάβεις και με τα μακριά σου μανίκια και ούτω καθεξής, άμα δεν σε βρει σύμφωνο, δεν πρόκειται να τον γυρίσεις πίσω. Αυτόν τον εξετέλεσες εν ψυχρό και δεν μπορεί να κινηθεί καθόλου. Αν λοιπόν λέγω θελήσει ο Χριστός μας να ελέγξει τη ζωή μας, θα μας βρει στο σημείο αυτό εμείς να κάνουμε ανάλογα τουλάχιστον που μας συμφέρει, που θα έπρεπε να κάνουν προς τον άλλον? Και πάνω σε αυτό μια μικρή παρένθεση να σας έκανα, πόσο σοβαρό θέμα είναι η ζωή του ανθρώπου για να βοηθήσει και να συγκινήσει έναν άλλον, που εμείς αυτά τα σημεία είμαι τα ανακόλουθη. Επαγγελόμεθα χριστιανισμόν, πιστεύουμε στην Παναγιά, πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά η ζωή μας είναι αντίθετο. Μία κυρία επήγαινε δια πέμπτη φορά στο μεευτήριον, όχι για να γεννήσει, αλλά για να σκοτώ. Χωρίς λοιπόν να έχει συνονοηθεί με τον γιατρό της τον κακούργο, επήγε ένα απόγευμα που βρήκε ευκαιρία, διότι ο σύζυγος δεν ξέρω πού είχε πάει κλπ, να το πετάξει κι αυτό. Αλλά η κλινική ήταν γεμάτη. Όχι τόσο από γένες, όσο από την ίδια δουλειά. Γιατί ξέρετε, σήμερα οι κλινικές δεν γεννούν, σκοτώνουν ως επί το πλήστο. Τα παράνομα, μαθήτριες και, αλλά και παντρεμένες. Όταν ήρθε ο γιατρός, γιατί δεν μου τηλεφώνησε, να σου πω ότι δεν έχουμε κρεβάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα με κρατήσει. Δεν μπορώ, δεν έχω άλλη ώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά, θα με κρατήσει. Το συζητήσαμε την προϊσταμένη, τι μπορεί να γίνει και τα τι αυτά. Και έριξε μια γνώμη προϊσταμένη, ότι στο τάδε δωμάτιο είναι δύο κρεβάτια, ή το μία κυρία, η οποία είχε γεννήσει το πέμπτο παιδί της, εκεί. Ήσαν δύο κρεβάτια.
Και με κάνα δυο μέρες θα έφευγε. Να πήγαινα να την παρακαλούσα. Μήπως επέτρεπε για μια βραδιά να φιλοξενηθεί στο κρεβάτι εκείνο. Και αύριο κάποια θα φύγει και τη μεταφέρουμε. Πήγαινε και βλέπουμε. Πηγαίνει λοιπόν. Και μιλάει ευγενικό στην κυρία. Κάτι το έκτακτο. Μια αιμορραγία έχουμε. Να μην χαθεί η γυναίκα. Κάνετε αγάπη απόψε το κρεβάτι αυτό. Μένει που μένει κενό. Το πληρώνετε βέβαια. Δεν θα το πληρώσετε απόψε. Να έμενε. Ευχαρίστω, λέει να μην. Εντάξει, εντάξει, το χειρουργείο σε 2-3 ώρες να σου σηκωθεί, την πηγαίνουνε. Αυτή ξύπνησε έπειτα από 2-3-4 ώρες, τη 1-2 η ώρα, και σιγά σιγά συνήλθε και είδε ότι δίπλα της ήταν μία άλλη. Πέρι τα ξημερώματα που συνήλθε καλά και λοιπά, την εζήγησε, την είδε την άλλη, τι ήταν. Δεν ξέρω πώς ήτανε το όνομα και φαινότανε σε μια πλάκα που βάζουν εκεί και της φάνηκε παράξενο το όνομα εκείνο και καλεί την νοσοκόμα σιγά στο αυτή και τη ρωτάει τι είναι η διπλανή και της λέει είναι Εβραία. Εβραία. Και θεώρησε καθήκον της λοιπόν η κυρία αυτή όταν το πρωί ήρθε στα καλά της. Πέρασαν λίγη, άνοιξε η ημέρα κλπ. Και αντίλαξαν λίγες λέξεις και μετά ένα θυλασμό του παιδιού πιάσανε μια συζήτηση και θεώρησε καλό να της μιλήσει για το Χριστό η Ορθόδοξος αυτή, ότι εμείς έχουμε την ορθή πίστη, εσείς δεν μένετε στην ορθή πίστη και πρέπει να προσέξετε, σας βλέπω ότι είσαστε νέα και λοιπά και έξυπνη γυναίκα και. Την έπαιξε κατά το δι λεγόμενο μονότερμα, μονόλογο. Όταν τελείωσε, εξήνδυσε την κατήχηση η δικιά μας, ζήτησε συγγνώμη η Εβραία να μιλήσει. Και τι λέγει, τελειώσατε, λέει τελείωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχεις την καλοσύνη να μου πεις. Την όμως λυπούμε που θα σε λυπήσω, διότι δεν πρόκειται να ακολουθήσω τίποτα από αυτά τα οποία μου είπε. Λέει γιατί. Διότι βλέπω ότι ο Χριστός σας, για τον οποίο μου μίλησες τόσα ώρα, δεν έχει δύναμη να σας κάνει ανθρώπου. Σας βλέπω ένα θηρίο που ήρθατε να σκοτώσετε το πέμπτο παιδί σας. Εγώ με το Θεό μου εγέννησα το πέμπτο παιδί μου. Νομίζω δεν χρειάζεται άλλη απάντηση. Κόκαλο. Κόκαλο. Εμείς είναι θα οι μεγαλύτεροι αντίχριστοι. Οι Εβραίοι, οι Εχοβίτε, εν ψυχρό το λένε, είμαι αυτός. Εμείς που λέμε ότι είναι θα οι άλλοι, και όχι μόνον του τη δίνουμε εδώ στην πλευρά, αλλά και το στρίβουμε το μαχαίρι. Άντε να του απαντήσεις και να μιλήσεις για τη θρησκεία σου. Θέει θρησκεία. Όχι. Ο θρησκευόμενος θέει. Ο θρήσκος θέει. Που την έχει τη θρησκεία απλώς για θεωρία και όχι να τη ζήσει. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας αισθάνεται τη μεγαλύτερα θλίψη από εμάς τους χριστιανούς και όχι από τους αιρετικούς και όχι από τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση μαζί του. Εν πάση περιπτώσει να επανέλθω για την παρεστήρτη. Λέγω λοιπόν στην πρώτη αυτή εντολή που λέγει ότι καθώς θέλετε να πιούν σε εσάς οι άνθρωποι ποιήτη και αυτομύρ, χρειάζεται να είναι ευαγγελικό αυτό. Θέλεις να σε κλέψουν, είπαμε. Δεν θέλεις. Γιατί κλέβεις. Θέλεις να σε ατιμάσουνε. Όχι. Γιατί ατιμάζεις. Θέλεις από πάνω να ρίχνουν τα ποτσίγαρα στο κεφάλι σου κάτω. Όχι. Εσύ για τα ρίχνεις στον παρακάτω. Θέλεις να τεινάζει άλλη από πάνω το σεντόνι το πρωί με τις βρωμιές της. Όχι. Εσύ γιατί το φτηνάζεις από κάτω στον άλλον. Θέλεις να χύνονται τα νερά σε σένα. Όχι. Εσύ γιατί τα χύνεις στον άλλον. Θέλεις να συζητούν στο όνομά σου και το σπίτι σου. Όχι. Εσύ γιατί συζητείς ώρες στον άλλον. Τίποτα δεν είναι τα παραδείγματα αυτά τα οποία σας λέγω. Και εν τούτη. Δεν είναι νόμος θεϊκός. Βγάζομαι. Βάλτε έναν κοσμικό νόμο. Δεν είναι καλό πράγμα ένα πράγμα που δεν θέλει να σου κάνει να το κάνει.
Τα πράγματα που θέλει να λες, να το λες εσύ, να σου πούνε, να το λες εσύ για τον άλλον. Και μας βάζει τώρα ο Χριστός, εκτός του ηθικού νόμου, μας βάζει και σε έναν νόμο δικό μας, που πρέπει εμείς, αν θέλουμε, να μην δημιουργήσουμε μια κοινωνία ζούγκλα, μα. Διότι όμως ορισμένοι εξ ημών είμεθα προσεκτικοί. Αλλά η προσεκτική είναι δύο ειδών. Είναι η προσεκτική που είναι προσεκτική για να τις προσέχουν και είναι και η προσεκτική που είναι προσεκτική είτε τους προσέχουν είτε δεν τους προσέχουν, διότι προσέχει ο Θεός. Δεν ξέρω αν το κάνω λιανά, αν το κατεβάζω κάτω, θέλω να το πιάσουμε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολλοί άνθρωποι, λέγω, που είναι προσεκτικοί προς όλες τις εκδηλώσεις των. Και πολιτεύονται και συμπεριφέρονται και ομιλούν και ενεργούν σωστά. Γιατί? Για να τους συμπεριφέρονται σωστά. Είδες εγώ πώς σου ομιλώ. Είδες εγώ πώς συμπεριφέρομαι. Είδες εγώ πώς παραστέκουμε στην ανάγκη. Είδες. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ τη δική μου ανάγκη το κάνεις. Θα πει κανείς, δεν είναι καλό αυτό? Δραχμή δεν κάνει. Δεν έχει μισθό αυτό από το Θεό. Αυτό το κάνεις για αμοιβή, να σε αμύψει. Δεν το κάνεις από θυσία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ώστε θέλω όχι να είσαι καλός με τον καλόν και κακός με τον κακόν. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά άμα με πειράξουν, τι θα γίνει τότε? Επανάσταση, εσύ. Και θέλω να σου δώσουν και βραβείο. Όχι. Δεν θα πειράξει κανέναν. Και αν σε πειράξουν, δεν θα πειράξουν. Τότε είσαι. Τότε ανέβηκε. Ακόμη τώρα είσαι κάτω. Είσαι ψυχικός άνθρωπος. Γιατί είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Και υπάρχουν, μάλιστα, Παύλος έχει πει αυτές, σωματικός, ψυχικός, πνευματικός, αλλά τις έχει χαρακτηρίσει και ο Χριστός μας στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Οι ληστέ ελίστεψαν. Ο Σαμαρίτης, συγγνώμη, ο Λεβίτης και ο ιερεύς δεν ελίστεψαν, αλλά δεν προσέφεραν τίποτα. Ο Σαμαρίτης δεν ελίστευσε, αλλά και προσέφερε. Είναι τρεις κατηγορίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέγει τα δικά σου δικά μου. Ο ληστής, κατά διαφόρους τρόπους. Με γάντια λευκά, υπάρχουν ληστές μέσα στην πόλη. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ληστεύουν, αλλά δεν προσφέρουν και τίποτα σε εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια ανάγκη. Είναι τα δικά σου και τα δικά μου. Ο άλλος λέει τα δικά μου, τα δικά σου, δικά μου. Αυτός λέει τα δικά σου, αλλά και τα δικά μου. Τίποτα μέχρι εδώ. Η τρίτη κατηγορία είναι τα δικά μου και δικά. Είναι τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Και ο άνθρωπος πρέπει να περάσει στην τρίτη κατηγορία. Και να περάσει ακοπίαστα, όχι με ζόρι, όχι με απειλή, θα πάω στην κόλα σου. Να φτάσει σε σημείο τέτοιο, ώστε ο νόμος να μην έχει ισχύ. Δεν το καταλαβαίνω, θα πει κάποιος. Σε βοηθήσω εγώ να το καταλάβω. Γράφει το βαγόνι του ηλεκτρικού. No smoking. Για τους ξένους. Μη καπνίζετε. Είτε το βάλεις μη καπνίζετε, είτε όχι, εγώ δεν καπνίζω. Ο νόμος σου, αφεαυτού μου έχω εγώ. Φύγει από αυτό που με απειλεί ο νόμος ο δικός σου. Μη καπνίζετε, διότι υπάρχει αστυνομική διάταξη που θα μου βάλει πρόστιμο. Εγώ έχω απαλλαγή. Εκεί πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, ώστε ούτε ανθρώπινος νόμος, ούτε θεϊκός νόμος να τον απειλεί. Αυθορμή του, αυτομάτως, από μέσα του, πηγαία να βγαίνει καλοσύνη. Αλλά πώς μπορεί να βγαίνει εφόσον δεν υπάρχει? Και πώς θα υπάρχει εάν δεν βάλει?
Αυτός που έχει την καλοσύνη προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα ωραία, προς όλες τις αρετές, είναι ο Χριστός. Παίζει ένα μικρό ρόλο η θύραθεν σοφία, η επιστήμη, η γνώση, αλλά εάν δεν υπάρχει Χριστός όμως, είναι αυτό δίκοπο μαχαίρι. Κόβει από δυο μεριές τότε. Το να πέσει και χέρια αντιχρίστου, μορφωμένου, αλίμονο, χάνω. Έχει χαθεί ο ίδιος πρώτα και έπειτα χάνεται και ο άλλος που θα βρεθεί μπροστά του. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μας λέγει, προσέξτε να είσαστε σε μια τρίτη κατηγορία. Διότι πολλοί άνθρωποι, επαναλαμβάνω, τρώνε κατά το δι λεγόμενο τα σάλια τους. Άχρη καιρού. Άχρη καιρού. Ξέρεις ότι από πάνω με την από κάτω έχουν στενές σχέσεις. Πλένουνε, μαγειρεύουν. Δεν είναι το πηγαία η αγάπη ή το συμφεροντολογική αγάπη. Ο ένας εκολάκευε τον άλλον. Ο ένας εψεύδετο για τον άλλον. Και όταν κάποια στιγμή, κάποιο περιστατικό, είπε κάποια αλήθεια ή έγινε κάποια απροσεξία, εκεί ξεσκεπάστηκε ο πραγματικός άνθρωπος και οι σχέσεις διεκόπτησαν. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει καλλιεργηθεί σε βάθος και έχει Χριστόν, οτιδήποτε κι αν γίνει, διότι αγαπά όχι σαρκικά, όχι κοσμικά, αλλά θεϊκά, θα το συγχωρήσει τον άλλον. Εγώ ήκουσα ένα διάλογο τέτοιο, που η κόρη, δεν ξέρω τι είχε κάνει από πάνω. Η κόρη βγήκε να φωνάξει και να βρίσει από πάνω. Δεν ξέρω τι είχαν ρίξει, τι είχε γίνει. Και την αρπάζει από τα μαλλιά η μητέρα και την πάζει μέσα. Και της λέγει, το έκαμε θεληματικά ή το παιδί το έκαμε αυτό. Και δεν ξέρω πρέπει να πω. Αν το δικό σου το παιδί ή το από πάνω και έκανε αυτό το πράγμα, ήθελες εσύ να ακούσεις αυτά που πας να πεις? Και την τράβηξε μέσα. Καλλιεργημένος άνθρωπος η μητέρα. Εμείς όμως είμαι θα καλή με τους καλούς και κακή με τους κακούς. Είμαι θα καλή με εκείνους που τρώμε μαζί, που πίνουμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί, αλλά δεν είμαι θα καλή με τον άλλον, τον λεγόμενο δήθεν εχθρό μας. Γιατί εμείς έχουμε κατορθώσει να πιστέψουμε ότι υπάρχουν και εχθροί. Γραφή δεν παραδέχεται εχθρούς. Τους εχθρούς η Γραφή, ξέρετε πώς του λέγει, ευεργέτα. Γι' αυτό και λέει να τους αγαπάμε. Δεν λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Το ξέρει ο άνθρωπος ο το λεγόμενος εχθρός. Είναι ο υπαρής με ένας ευεργέτης της ψυχής του. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Και τον βάνει στο δίπτυχό του όταν πηγαίνει στην εκκλησία. Πρώτα τον ομάτα από πάνω. Αυτού θα βάλει που επηρεάζεται, θα βάλει πρώτα. Αν θέλει να σπάσει και τον πάγο, για τον Σατανάς έρχεται και ποντάρει στο πρόσωπο εκείνο που σε πίκρανε, που σε κατηγόρησε, που σε αδίκησε, που σε ατίμασε, που. Όλος το φέρνει μπροστά, όλος το φέρνει μπροστά κλπ. Τίποτα εσύ. Θα προσεύχεσαι γι' αυτό, θα μνημονεύεις γι' αυτό. Θα προσεύχεσαι το πρωί, θα προσεύχεσαι το μεσημέρι, θα προσεύχεσαι το βράδυ. Το όνομά του μπροστά, πάντοτε. Και θα έρθει, δεν θα μπορέσει να κρατήσει πέρα ο Σατανάς, θα σκάσει και θα φύγει και θα νικήσει εσύ. Διότι πάντοτε το κακό νικέται με το καλό. Δεν νικέται με το κακό. Κακό δεν νικάει το κακό. Θυμούμε τα πρώτα μου χρόνια, όταν πρωτοεπέστρεψα εις χριστιανισμόν, ο Θεός είχε οικονομήσει και είχα έναν Ρώσο γέροντα, πατέρα Ευθύμιο τον λέγανε, του Αγίου Σαναργύρου εδώ του Ψηρή ήτανε, παλαιότερη θα τον ενθυμίσετε, αυτών πνευματικών. Και εμείς είμαστε έξι παιδιά. Και ξέρετε οι καυγάδες μεταξύ των αδελφών, είναι οι ασυγχώρητοι και οι ατακτοποίητοι. Δύο ξένοι αν καυγαδίσουν τα φτιάχνουν, δύο αδέλφια αν τα φτιάχνουν και στην άλλη ζωή, όπως λέει και ο Δαβίδ. Μεγαλύτερα έκθρα είναι μεταξύ των αδελφών. Έχει κάποια δύναμο Σατανάς και μπαίνει μέσα και δεν σε αφήνει να κινηθείς καθόλου. Θυμάμαι λοιπόν που μου έλεγε παραστατικότατα το εξής. Δημητρό, όταν σου ρίχνουν καρύδια,
εσύ θα ρίχνεις σίκα. Δεν ξέρω πού θα τα βρεις. Θα πας στη Σμύρνη να βρεις. Όταν σου ρίχνουνε καρύδια, ακούς δεύτερη φορά. Εσύ θα ρίχνεις σίκα. Δηλαδή όταν σου λένε ένα λόγο κακό, ψυχρόν, ξέρω εγώ τι κλπ. Εσύ δεν θα πικρούσεις. Θα ρίξεις σίκο. Να μην ακουστεί. Να μην ακουστεί. Και έτσι σιγά σιγά θα νικήσει. Τι είχε δίκιο. Το βρήκα βέβαια αργότερα αυτό το πράγμα. Γιατί χρειάζεται κόπο. Είναι ο κακός εαυτός μας μέσα. Είναι το εγώ μας που θέλει ικανοποίηση. Μπορεί πολλές φορές να μην είναι τίποτα και να καυγαδίζεις για το τίποτα. Αλλά είναι ο Σατανάς που μπαίνει μέσα και κάνει το τζαγκάρι. Ο Σατανάς μπαίνει μέσα και τεντώνει τα χέρια του. Πού να χωρέσει ο εχθρός του, πού να χωρέσει αυτός που σέβρει. Ο Χριστός λέει: βάλ' τον στην καρδιά σου. Πού να χωρέσει εφόσον είναι ο άλλος. Ο τζαγκάρις μέσα και τραβάει τα χέρια, χωράει μέσα. Πρέπει να μεριάσει αυτό, να φύγει αυτό για να μπει ο εχθρός μέσα. Αλλά πού τέτοια προσπάθεια να γίνει εκ μέρους ημών. Γι' αυτό είμαστε καλοί και μέχρι τεινός καλοί και φαινομενικώς καλοί με ορισμένους οι οποίοι μας περιποιούνται την τιμή. Λένε καλά λόγια για μας κλπ. Πολλές φορές είναι υποκρισία, είναι ψέματα. Άλλα λένε μπροστά μας και άλλα λένε πίσω μας. Και αυτή θεωρείται αγάπη και φιλία κλπ. Όχι κύριε. Δεν είναι αυτό. Θα καταλάβεις ότι πλέον έχεις καρπόν Πνεύματος Αγίου αγάπην εάν ο άνθρωπος που σε επηρεάζει, που σε βλάπτει, που σε αδικεί, που σε συκοφαντεί δίνεσαι να τον θεωρήσεις ως ευεργέτη, να τον αγαπήσεις. Είναι ένα πράγμα ξένο αυτό, είναι αλήθεια. Δεν είναι ανθρώπινο, διότι και η εντολή δεν είναι ανθρώπινη. Και μη ζητήσεις ποτέ να το εφαρμόσεις αυτό χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Είναι της χάριτος δουλειά. Όπως η αγάπη σαν αρετή είναι της χάριτος, ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύν, καρπός του Πνεύματος, κατά συνέπεια και το να αγαπήσεις, να χρησιμοποιείς αυτή την αγάπη προς τον άνθρωπο που σε επηρεάζει, τον άνθρωπο που σε βλάπτει, που σε αδικεί, που σε συκοφαντεί, που σε σφάζει καθημερινώς. Γιατί ξέρετε, ο χριστιανός σφάζεται καθημερινώς, νιώθει την ψυχή του για να εφαρμόσει τον νόμο του Χριστού όπως τον θέλει ο Χριστός. Νιώθει μέσα να τον χαράζει την ψυχή του. Το εγώ του νιώθει να σπαράσεται μέσα του. Και εν τούτου θα κάνει αυτόν τον αγώνα να το πατήσει κάτω αυτό το θηρίο για να μπορέσει. Γι' αυτό η αγάπη είναι του Χριστού δώρο, είναι απόρρια Πνεύματος Αγίου. Και ο μη έχων την χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αδύνατο να αγαπήσει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι γονατίζουν και του λένε: Χριστέ μου, εσύ είπες να αγαπήσω τον εχθρό μου. Εγώ δεν το μπορώ, δεν το μπορώ αυτό. Γιατί νιώθεις μέσα σου, επαναλαμβάνω, ένα μαχαίρι. Ακούς τα λόγια, θυμάσαι τα λόγια, τη συμπεριφορά, ξέρω εγώ, το μούτζωμα που σου έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Και μέσα σου στίζεται την ψυχή σου. Και εν τούτης ο Χριστός θα γυρίσει και να σου πει το εξής: Ναι παιδί μου, το ξέρω ότι δεν μπορείς, είναι σκληρό πράγμα, όμως το θέλεις. Εκεί αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου. Όχι στο εάν δεν μπορεί. Αν εφε μου είπε ο Χριστός, ούδη να σε πει ουδέν. Όχι, δεν σε ρωτώ εάν μπορείς. Σε ρωτώ όμως εάν θέλεις. Και από εκεί και κάτω αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θελήσει μια φορά για το καλό του, ο Χριστός θα θελήσει 999 φορές. Και το αποδεικνύει αυτό στην παραβολή του ασώτου Υιού. Ειδών αυτόν έτη μακράν, ερχόμενον όμως σιγά σιγά προς αυτόν, δραμών έτρεξε, δεν τον άφησε να περπατήσει, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Αυτή η σκηνή ισχύει πάντοτε για κάθε άνθρωπο που θέλει να επιστρέψει στου Θεού το δρόμο και να πράξει το σωστό. Μη δικαιολογούμε, αδελφοί, τον εαυτόν μας. Η κακή μας προαίρεση. Θα δείτε θαύματα στη ζωή σας
Εάν πείτε ναι Χριστέ έχεις δίκιο, εγώ δεν το μπορώ. Βοήθημη. Θυμόσαστε τι είπε ο πατέρας εκείνος του παιδιού του δαιμονισμένου όταν κατάλαβε ότι δεν φταίνε οι γιατροί, δεν φταίνε οι μαθητές, αλλά φταίει αυτό και εξαιτίας αυτού είναι το παιδί δαιμονισμένο. Θυμόσαστε τι είπε. Όχι, του λέει, αν μπορώ εγώ Κύριε να σε κάνω καλά, εάν εσύ μπορείς να ελεήσεις τον εαυτόν σου. Και τι εφώνασε και είπε. Πιστεύω, λέει, Κύριε, βοήθημη η απιστία μου. Αυτό το θέλω. Και εκεί είναι όλο το μυστικό. Μη σας φαίνονται δύσκολες οι εντολές. Αλίμονο αν ο Θεός μας έβαλε μπροστά σε ακατόρθωτα πράγματα. Έχει μια ωραία με τέσσερες λέξεις ο Χρυσόστομος συμβουλή δός. Προσέξετε, λέει. Στενή η πύλη, αλλά πλατεία η πόλη. Στενά, λέει, από εκεί που θα περάσεις, αλλά μόλις περάσεις μέσα, είναι πλατεία, λέει, η πόλη η οποία σε περιμένει. Ευρύχωρος η πόλη. Θα στριμωχτείς, θα σφιχθείς. Έβλεπα στον ιερό μου προ λίγων ημερών μια κατάσταση που με ενδιέφερε. Βλέπω λοιπόν δύο τείχη. Και το πρόσωπο αυτό να λεπτύνει εξαιτίας των τυχών αυτών για να περάσει από εκεί πέρα μέσα. Από εκεί έπρεπε να περάσει. Στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Πλατεία και ευρύχωρος αυτή που οδηγεί στην απώλεια. Συμφέρει λοιπόν στον άνθρωπο να υποφέρει κάτι εδώ, να στραπαρτσαριστεί το εγώ του, γιατί αυτό που φύγεται δεν είναι το συμφέρον. Ξέρεις, μου παίρνει τόσο οικόπεδο, μου παίρνει 50 πόντους, ξέρεις, το σύνολο το βρήκα πιο πέρα, ξέρεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και ένα μέτρο να σου δώσει, δεν βγαίνει τίποτα, διότι δεν παίρνεις τίποτα. Κάτσε να φιλοσοφήσεις, πιάσε τις εντολές του Θεού, τι σου έχει πει να κάνεις όταν διώκεσαι, να θεωρείς τον εαυτόν σου μακάριον, μακάρι δε διωγμένη ένα και δικαιοσύνη, και τότε προχώρησε παρακάτω. Αλλά εμείς δεν φιλοσοφούμε σε τίποτα από αυτά και ζητάμε εκδίκηση. Και πολλές φορές βέβαια έχουμε δίκιο. Αλλά ο Χριστός είπε, εμεί η εκδίκηση δεν για σένα, αυτό σε μένα. Και θα πούνε πολλοί, εγώ τα έχω αφήσει, έχω ακούσει τέτοια και σας διευκολύνω. Και σας που ακούτε και αυτοί που θα ακούσουν από την ταινία που γράφετε. Έχω ακούσει από πολλούς που λένε, εγώ δεν πάω στο δικαστήριο, δεν πηγαίνω πουθενά. Τα άφησα στο Θεό. Θα ήθελα να τους απαντήσω, δεν έκαναν τίποτα. Τι πριν λοιπόν, να τον πάω στο δικαστήριο? Καλύτερα να τον πήγαινε στο δικαστήριο εδώ, παρά που τον άφησε στο δικαστήριο του Θεού. Γιατί δεν τον πήγε στο δικαστήριο εδώ? Μήπως διότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα? Θα καταφερθείς αυτός περισσότερα λεφτά, είχε μέσον κλπ. Και δεν μπορούσε να το βγάλει γερά το μάτι όπως ήθελε, σε τον παρέδωσε στο Θεό να το βγάλει βαθιά. Κάτι τέτοιο είναι. Δεν θα κάνεις αυτό. Θα παρακολουθήσεις τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και αυτός είπε για τους ανθρώπους που τον λιθοβολούσαν άδικα, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην. Όχι στα χέρια σου τους παραδίδω Θεέ και κόφ τους μύτες και αυτιά. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Μη στήσεις, μη λογαριάσεις, μη γράψεις την αμαρτία αυτή. Κάμε και εσύ αυτό και τότε είσαι εντάξει. Δεν κάνουμε αυτό εμείς. Θα ήθελα να ξεγαντζώσω αυτούς οι οποίοι λένε, εγώ δεν πάω πουθενά, τα άφησα στο Θεό. Ούτε στο Θεό. Πήγαινε στην ευχή του Θεού και αν είναι κακό αυτό που μου έκαμες, ούτε ο Θεός να στο λογαριάσει. Να μην το βρεις ποτέ μπροστά. Και όταν ο άνθρωπος συγχωρήσει κατά τέτοια έννοια, αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία στέκεται με το σπαθί στο χέρι ανά πάσα στιγμή
για κάθε αμαρτία δική μας. Θέλεις να συγχωρηθείς από τον Θεό για τα ποικίλα αμαρτήματά σου? Συγχώρησε, όπως λέγει αυτός. Θέλεις να αγαπηθείς από τον Θεό? Αγάπησε. Δεν χωράει με συνήθεια. Σε βάνει μπροστινό. Διότι αν θελήσεις μόνος σου να πάρεις την δικαιοσύνη και την κρίση και να εκδικηθείς, δεν σου χρωστάει τίποτα πλέον ο Θεός. Δεν έχεις λαμβάνει τίποτα. Προσέξετε το. Δεν έχουμε άνεξη κακία. Ακόμη υπάρχει στο υπόβαθρο μέσα παλιά ζωή. Και είμαι θα στις δυο πρώτες κατηγορίες. Ή εξακολουθούμε ακόμη να ληστεύουμε να είμαστε ληστέ, ή να μην ληστεύουμε αλλά δεν θέλουν να μα ληστεύουν. Και πολλές φορές επιτρέπεται η δοκιμασία για να σε ειδώ, να σε πειράξει πειρασμός, να ειδώ τι ώρα θα κάνει. Είσαι καλός, είσαι αγαθός, εφόσον δεν σε πειράζει κανείς. Δεν σε κατηγόρησε κανείς, δεν σε συκοφάντησε κανείς, δεν σε έδιωξε από τη δουλειά σου κανείς. Δεν σου πείραξαν τη γυναίκα, το κορίτσι, τον άντρα κλπ. Δεν σου πείραξαν την περιουσία. Δεν σου πείραξαν, είσαι εντάξει, είσαι άγγελος. Για να δούμε όταν αρχίσουν και σε πειράζουν, τι θα είσαι. Θα ειδείς και εσύ, εγώ ξέρω τι θα είσαι. Αλλά θα ειδείς εσύ ότι ακόμη δεν έχεις καλλιεργηθεί εις βάθος. Πρέπει να νεκρωθεί ο άνθρωπος. Άμα δεν νεκρωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός επάνω του και να τον διορθώσει. Νομίζω, σας εύχομαι να μην έχετε πάει ποτέ σας, αλλά θα έχετε πάει σε οδοντίατρο για κάποιο χαλασμένο δόντι. Και σας βάζει μέσα για να σας το απονευρώσει, να σας το φτιάξει, να μην το πετάξει, σας βάζει μέσα να στο νεκρώσει το νευρό για να εργαστεί έπειτα τα περαιτέρω. Και πηγαίνετε τώρα και το νεύρο δεν έχει νεκρωθεί όσο πρέπει. Και με το παραμικρό βγάζει, αχ! Και πετάει στο κεφάλι σου και χτυπάει πίσω. Άφησε το. Άλλο ναρκωτικό ξανά να νεκρωθεί. Από τη στιγμή λοιπόν θα νεκρωθεί λοιπόν, αρχίζει το εργαστήρι και το τριβελάκι και τα πετάει έξω, χωρίς να αισθάνεσαι τίποτα, το περιποιείται, το φτιάχνει, το γλιτώνει και το έχει. Εμείς είμαστε ζωντανοί ακόμη, είμαστε θηριάκια από κάτω. Και δεν είναι αρκετό να το αναγνωρίζουμε, ναι, αλλά και να βάζουμε και πλώρη, να διορθώσουμε όσο μπορούμε. Εάν ζητηθεί η ζωή των Αγίων, θα βρούμε πολλά πράγματα να μας βασανίζουν. Θα δούμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα εξ αυτών, αλλά τη ζωή των Αγίων δεν τη διαβάζουμε. Τα συναξάρια θεωρούνται παραμύθια πάρα πολύ. Στέκονται αφού ψηλού στη γραφή, προτεσταντικό το τρόπο. Και εν τούτης, η ζωή των Αγίων και τα συναξάρια είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Το Ευαγγέλιο στην πράξη. Τι που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο, λείπει η ταπείνωση και η ανεξικακία. Εάν ήθελε ο άνθρωπος μόνο τον Άγιο Μεγάλο Σπυρίδωνα εκεί επάνω να του διάβαζε λίγο από το βίο του, θα ντρεπότανε την κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος σήμερα. Εν πλήρη 20ο αιώνα, μορφωμένος, διανοούμενος, προσελληνωμένος και όχι προσγειωμένος. Πήγε, λέγεται, ένας χασάπης να αγοράσει κατσίκια και πήγανε μαζί στο κοπάδι. Πες του, λέει, διάλεξε, τόσο θα πληρώσεις για το καθένα. Όσα πληρώσεις, τόσα θα πάρεις. Πράγματι, τράβηξε στην άκρη 100. Τα 99 ευχαρίστως εξεχώρισαν. Το ένα δεν ήθελε να προχωρήσει. Το πιάσε με την κλίτσα, το έφερε από εδώ, το έβαλε στον ώμο του, το να φωνάζει, να μπελάζει, να τον δαγκώνει κλπ. Ο κόσμος εξεπλάει. Τι έγινε, δαιμονίστηκε η κατσίκα? Ο γέρον ξέρει τι έχει γίνει τώρα. Όμορφα όμως, ταπεινά, αντί να του πει βρε λοποδίτη, πως αν αυτό δεν το πλήρωσες από σκοπού, εκεί έβαλες για 99,
πώς θα σε ακολουθήσει αυτό. Βρε δεν ντρέπεσαι, βρε τούτο, βρε τάλο. Ε, με το δίκιο μου, λέει ο άλλος, το δίκιο μου. Ανοίγει την καταπακτή από μέσα, αυτό που έχει βγαίνει. Όταν καίει κάρβουνο από κάτω, τι θα βγάλει πάνω τζιμιέρα, δεν θα βγάλει βρώμα. Τα που βγαίνουν από μας, δεν είναι εδώ ότι έχουμε δίκιο. Τα έχουμε μέσα. Είτε έχεις δίκιο, είτε δεν έχεις, όταν δεν βγαίνουνε. Όμορφα όμως ο Άγιος του λέει. Νομίζω του λέει ότι δεν το κάνει αυτό από κακία το άλογο πράγμα. Για κοίταξε άνθρωπος είσαι. Μήπως έκανες κανένα λάθος στο λογαριασμό σου. Μήπως, κόφτερα. Πώς έκανες κανένα λάθος στο λογαριασμό σου και δεν έχεις βάλει τα χρήματα για αυτό το ζώο και κάνει αυτός τώρα υποκριτικά λογαριασμό και λοιπά και βρίσκει ότι πράγματι δεν είχε πληρωθεί αυτό. Βάλε του λέει τα χρήματα εκεί πέρα και αυτό θα πάει μόνο του εκεί. Και έβαλε τα χρήματα εκεί και το κατσίκι ξεκίνησε μόνο του και πήγε στο κοπάδι. Πού έριξε κακή αυτή. Καλλιεργημένοι άνθρωποι αυτοί. Εις βάθος. Γι' αυτό λένε, λέει μάλλον ο Θεός Χριστός όμως, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Να ανάψουμε ένα κεράκι στον Ασπυρίδωνα, να κάνεις τη ζωή του Αγίου Σπυρίδωνα. Πιά στα κεράκια, δεν έχει ανάγκη. Βλέπω Άγιος. Θα μου πει να μην το ανάψουμε κερί. Βρε ανάψε του και κερί. Και σαν τον πόη σου κερί. Αλλά κάμε και τη ζωή του όμως. Μη στέκεσαι εκεί μόνον. Έχει ένα ωραίο πάλι. Μια και το έθιξα αυτό. Δεν είχε τσουπάνο. Τα πρόβατα μόνα του πηγαίναν στο Μαντρί. Και μόνα του βγαίνανε και δώσκαν. Δεν πήραζαν κανενός ξένο χωρά. Και λέγανε του Αγίου τα πρόβατα περνούν. Δύο πονηροί τεμπέληδες πήγανε να κλέψουνε. Ούτε σκυλιά είχε, ούτε τίποτα. Και πήγαν από βραδείς, σαλτάρουν μέσα και παίρνουν από ένα κρυάρι ο καθένας στην πλάτη και πάνε να φύγουνε. Καθυλώθησαν εκεί. Μείναν όλη τη νύχτα φορτωμένοι χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν. Ο Άγιος ήξερε τι γίνεται. Ανηφόρησε το πρωί, πάει τους βρίσκει τους ιδίους αυτούς με το κεφάλι κάτω και φορτωμένοι. Τι λέγει, είναι τίμιο, είναι ηθικό, εσείς παλικάρια, να φτάνετε σε αυτό το σημείο και να ζείτε με τον ιδρώτα των άλλων. Δεν μπορείτε, είστε ασθενείς, πάλι να ζητήσετε. Αυτό δεν είναι όμορφο πράγμα. Ούτε ο Θεός το θέλει, μα ούτε οι άνθρωποι το θέλουν. Μετανοείται για αυτό το πράγμα. Λέει μετανοούμε. Όχι μη μετανοείται. Πάρτε τα λοιπόν αυτά για τον κόπο σας που τα είχατε όλη νύχτα απόψε. Και τους έδωσε τα δύο κρυάρια και τα πήρανε για τον κόπο τους για τα κουβαλούσαν όλη νύχτα. Εμείς τα κάναμε. Πάμε στο 100 και στο 200 και στο 300 αμέσως. Να καλύψουμε εμείς. Εμείς αποκαλύπτουμε. Προσέξτε, όχι σε αυτή την περίπτωση, σε λεπτομέρειες. Να καλύψουμε, όχι. Αποκαλύπτουμε εμείς και δημιουργούμε καταστάσεις μεγαλύτερες. Διότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι ο αλάθητος, ό,τι ό,τι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καλλιέργεια εις βάθος. Είναι εχθρός σου, σε κλέβει τον ιδρώτα σου, το βλέπεις. Παλικάρια που μπορούν να στύψουν την πέτρα και να βγάλουν λάδι και να έρθουν να σου κλέβουν εσένα. Οπ, σε πνίγει. Χριστός τίποτα. Δεν συγχωρεί ο Χριστός. Αν είσαι λοιπόν δούλος Χριστού, θα προσέξεις, θα κάνεις διαφορετικά. Δεν υπάρχει αυτή η ανεξικακία σε εμάς. Γι' αυτό δεν αγαπούμε τους εχθρούς μας και κατά συνέπεια δεν μας αγαπάει και ο Χριστός, εφόσον δεν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Ούτω θέλει ποιήση, λέγει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, εάν εκ των καρδιών ημών δεν συγχωρήσουμε. Έτσι ο Θεός λέει, δεν θα συγχωρήσει για σας. Και έχει πει εκείνη την ωραία παραβολή, θα ξέρετε όλοι, των μυρίων ταλάντων, Μύρια τάλαντα, οφείλει ο άνθρωπος όταν αμαρτήσει μια αμαρτία προς τον Θεό και 100 δινάρια όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο, οτιδήποτε κι αν είναι. Και όταν ζητάμε από τον Θεό τη συγχώρηση των μυρίων ταλάντων των δικών μας, ο Θεός την κάνει και εμείς δεν συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας για το τίποτα, καταλαβαίνετε ποια η παρησία. Ανακαλεί ο Θεός και τα πράγματα αλλάσουν. Σε αυτά που διαβάζω μέσα, συνείδησα ένα πάλι παράξενο και θα ήθελα να σας το πω.
το οποίο υπάρχει στον Άγιο Ευθύμιο των νέων εκμαδίτου. Όχι το μεγάλο Ευθύμιο, στον Άγιο Ευθύμιο των νέων εκμαδίτου. Ο Άγιος Ευθύμιος είχε φύγει αργά από την Εκκλησία. Ήτανε της Εκκλησίας άνθρωπος, γυρικός. Και φύγει αργά. Δύο καραδοκούσαν. Και όταν τον είδανε ότι έστριψε να φύγει, διέριξαν το υπόγειο της Εκκλησίας που είχε σιτάρει. Όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Άγιος ξαναγύρισε πίσω. Και τι είχε γίνει. Σε πόσα ώρα γύρισε δεν ξέρω. Ο ένας ήταν κάτω στην καταπαχτή κάτω και γέμιζε του βάλια και τα δίνε του άλλου που ήταν απάνω, τα έπαιρνε και τα πήγαινε και τα βάζε σε μια άκρη από εκεί για να βρουν έναν τρόπο να τα μεταφέρουν, να τα πουλήσουν, δεν ξέρω τι. Και κάνει κάμποση δουλειά. Είχα τραβήξει πολλά κουβάλια. Σε μια στιγμή μέσα ήταν και το φεγγάρι έτσι που λίγο φώτιζε. Βλέπει αυτός που ήταν απ' έξω και έπαιρνε τα κουβάλια, βλέπει ότι γυρίζει ο παπάς πίσω. Γυρίζει ο Άγιος πίσω. Θα παρατάει το κουβάλι απ' έξω, το βάζει στα πόδια και φεύγει. Και τον άλλο τον άφησε κάτω. Ο άλλος δεν ξέρει τώρα τι γίνεται, ο άλλος γεμίζει. Και πάει τώρα στη θέση τη δικιά του ο Άγιος και παίρνει αυτός το κουβάλι. Το μεριάζει, το βάζει παραπέρα, παίρνει το δεύτερο, παίρνει το τρίτο και του λέγει το εξής. Αυτός δεν βλέπει τώρα ποιος είναι απ' έξω που τα παίρνει. Και του λέγει το εξής. Εκεί στη γωνία κάτω του λέει έχει και κεφάλια τυρί. Πάρε και 4-5. Του λέει αυτό. Αλλά πού το ξέρεις εσύ, λέει, ότι έχει κεφάλια τυρί. Ξέρω εγώ, του λέει, μου το είπε ο δεσπότης. Και πηγαίνει αυτός στην άκρη και βρίσκεται τα κεφάλια το τυρί. Και τα παίρνει, τα δίδει αυτού και όταν έρχεται εδώ πέρα του πιάνει και το χέρι. Του λέει, μη στενοχωριές. Δικά μας είναι όλα αυτά, του λέει. Εσύ μάλιστα δικαιούσε περισσότερο γιατί έβαλε τον κόπο να το βγάλει έξω. Στενοχωριές. Δεν τον απεκάλυψε. Δεν τον εμήνυσε. Τι την ήθελε τη μήνυση αυτός τώρα. Την ήθελε την τιμωρία αυτός τώρα. Επίτα από αυτό το σοκ που έπαθε και από την αναξικακία αυτού του ανθρώπου. Αλλά τέτοιους ανθρώπους μόνο Χριστός φτιάχνει. Δεν γίνονται στο πανεπιστήμιο, δεν γίνονται στην αγορά, δεν γίνονται στο σπίτι. Όλα καλά και άγια είναι αυτά, αλλά για ωραία ψέματα δικά μας εδώ. Εργασία γίνεται στην Εκκλησία, εργασία γίνεται στα μυστήρια, εργασία γίνεται στην προσευχή. Κρυμμένος εκεί, να κλαις μέρα νύχτα και να ζητάς το έλεος του Θεού. Εκεί, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στη κοινωνία. Εκεί γίνεται η αναγέννηση του ανθρώπου. Και ποια θα του φαίνεται και του Ιλιανού παράξενο. Εγώ, πώς είναι δυνατόν. Εγώ που έκανα εκείνο, γιατί αν ο άνθρωπος θέλει να σκεφτεί πού ήτανε και πού έφτασε, θα πει, τι έγινα, τόσο κορόιδο έγινα εγώ. Εγώ αητονίκης, εγώ εκείνο, τάλο, τάλο. Ναι. Δεν έγινε εκεί και ως έτσι. Έγινε για το χατήρι ενώ. Και αυτό μου το είχε πει με δικά του λόγια ένας γέρον στην κατοχή. Που κάτι καταφερτζίδες τον είχαν βάλει στο χέρι και του είχαν πάρει 4-5 σφαχτά. Και του λέω, Μπαρπαγιάννη, πώς σε βάλανε σένα στο χέρι αυτή η κατεργαρή. Δεν με βάλε ρε Μίτσο, μου λέγει, αυτό στο χέρι. Με βάλε το φιλοτιμό μου στο χέρι. Θέλησα, λέει, να του κάνω καλό όπως λέει το Ευαγγέλιο. Να μην πάρω χαρτιά, να μην πάρω υπόγραφες, να μην ζητήσω εγγύητα. Και τον ευόχησα. Αν ευρέθη αυτός κατεργάρης και μου το φαγε. Δεν είναι ότι ήταν ξυπνότερος από μένα. Αλλά ήταν άλλος από πάνω. Γέρος πάνω στο χωριό της Αιγιαλίας. Κάπως έτσι είναι αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον Ευαγγελικό νόμο. Που ένα κομμάτι τέτοιο μικρό μας είχε σήμερα η Εκκλησία. Και διότι ήταν η πρώτη σήμερα ομιλία,
νόμιζα ότι μπορούσα επόμενος της Εκκλησίας να πω αυτά τα λίγα λόγια και να ευχηθώ τον Άγιο Θεό να μας βοηθήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να εργαστούμε σε βάθος επάνω στην ψυχή μας για να γίνουμε κατάλληλοι από εδώ για εκεί. Και το εύχομαι σε όλο το κόσμο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
3: Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησεν επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτα στις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρωρος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός